0: από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

και τρώνε. Το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουν σε τείχους με κατό.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική

0: και υπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κόμματα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.com.

0: Εγκαταστάθηκες, εντάξει.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Εγκαταστάθηκες.
1: Εγκαταστάθηκα.
0: Θα αυτοκτονήσεις με το καλώδιο.
1: Θα μπορούσα να είμαι το πρώτο θύμα με hands free.
0: Ναι, και το μόνο.
1: Το έχω προσπαθήσει. Ναι. Τώρα πλέον είναι τα ακουστικά τα οποία δεν είναι ακόμα wireless.
0: Να σου δώσουμε χρόνο. Τρεις ώρες θα έχουμε. Άμα είναι για να ετοιμαστείς.
1: Εντάξει. Θα είμαι έτοιμος 2 παρά 5. Έχω μία απορία, μπορώ να την εκφράσω, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία.
0: Ναι, παρακαλώ κύριε, ναι. Σπύρο Παπαδάκη, πείτε μου.
1: Το Πουρέιτζερς, ναι, είναι σύνθετη λέξη.
0: Σύνθετη.
1: Από το Πουρό,
0: ναι,
1: και το Teenager.
0: Ναι.
1: Σήμερα πώς θα ονομαστούμε?
0: Σήμερα μπορούμε να το ονομάσουμε...
1: Απλά Πουρά.
0: Καλά 40.
1: Σήμερα έχω την τύχη, την τιμή και το προνόμιο να φιλοξενούμε στην εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Δεν είναι εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη, κύριε Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Είναι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματος των θερινών διακοπών της προσαρμογής. Υπάρχουν διάφορα τρίωρα. Εντάξει, Κασιανή, τι να την κάνουμε. Να την βάλουμε να βάφει, να πάρει και τις γωνίες, να μου πεις και τι, εσύ τι κάνεις. Ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Ωραία, παιδί μου, κάποιες γωνίες έχουν μείνει πάντως.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το είχα παράπονο.
1: Ότι.
0: Είχες κάνει σπίδηση σε όλες τις εκπομπές.
1: Εκτός από τις.
0: Ναι, και λέω τι έχει γίνει τώρα, τι έχουμε εμείς δηλαδή.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Τι είμαστε εμείς.
1: Είναι πολύ όμορφο οι ευχές να γίνονται πραγματικότητα. Ε.
0: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου 2006, το σωτήριον έτος 2006. Βρίσκεται στην 192η ημέρα του. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: 2026.
0: 2026.
1: Είναι 2006, είπες. Ξαναγύρισες εσύ.
0: 2006, είπα.
1: Ναι, στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Το παθαίνω και εγώ, πρέπει να σου πω.
0: Πλάκα κανείς.
1: Όχι καθόλου. Μιλάω σοβαρά.
0: Γιάννη Καραγευρέκη, είπα 2006. Δεν πρόσεχες. Θα δούμε γελάσεις.
1: Κυρία Καλοκαίρη.
0: Αν δεν ακουγόμαστε και μεταξύ μας, δεν είναι καλό αυτό.
1: Κυρία Καλοκαίρη είπε 2006.
0: Δεν πάμε ούτε μέχρι το πεζοδρόμιο.
1: Άκουσε η κυρία Καλοκαίρη, όμως που βρίσκεται μέχρι την άλλη άκρη του δωματίου.
0: 2006,
1: ναι, 2006. Τι έγινε το 2006?
0: Το έχω.
1: Για πες.
0: Όχι, το 2006 δεν είχε γίνει τίποτα. Δύο χρόνια πριν, το 2004, ο Κώστας Καραμαλής, αφού το λες, είχε παρευρεθεί ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θυμάσαι?
1: Εννοείται.
0: Τα κουμπαριλίκια.
1: Αμέ, ασφαλώς.
0: Όχι, το λέω.
1: Ασφαλώς. Είδες, σαν χθες μου φαίνεται. Πόσο αγαπημένοι ήταν οι δύο ηγέτες των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Κουμπάρε. Θυμάσαι στην Αδριανούπολη που ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πήγε να κεράσει τον Κώστα Καραμαλή μπακλαβά.
0: Ναι.
1: Γύρισε και είπε κιόλας στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής, κύριε πρόεδρε, στον Καραμαλή, θέλει ο κύριος πρόεδρος να σας δείξει πώς τρώμε στην Τουρκία τα σιροπιαστά. Φέρνουν, λοιπόν,
0: και αυτό το είπαν στον Καραμαλή.
1: Ναι, στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Φέρνουν λοιπόν ένα τεράστιο ταψί.
0: Το πήρε και έφυγε.
1: Δεν το πήρε και έφυγε. Ο Ερντογάν λοιπόν βάζει τα δάχτυλα μέσα σε ένα κομμάτι, αρχίζει και το κάνει μέσα στο
0: κομμάτι.
1: Ναι. Αρχίζει και το κάνει καραβάκι.
0: Ναι.
1: Το τρώει και του λέει στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής, ότι έτσι τρώμε στην Τουρκία.

0: Τα σιροπιαστά, σερβιριστείτε. Και ο Καραμαλής για πρώτη ίσως φορά, έχοντας ένα τέτοιο ταψί μπροστά του, γύρισε και είπε: «Παιδί, έχω το στομάχι μου αυτές τις μέρες, θα το αποφύγω».
1: Αν όλα πάνε καλά, θα πάμε μέχρι τις 2 εδώ παρέα με τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης ήδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοκαίρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Γιατί να μην πάνε καλά?
1: Δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
0: Θα μου πεις, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν αν θα κάνουν και τέτοια επιτροπή ή όχι. Θα ξέρουμε.
1: Το κάτσε, περίμενε. Αμέσως μας κάνεις από τη μούρη, θα σε ρωτήσω. 2-11-200-8-200, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Θοδωρής Αξελέως είναι στα δελτία ειδήσεων. Θα μπαίνει να ενημερώνει αν προκύψει κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του τριώρου και γενικότερα. Τώρα, άμα θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, τάξει αυτό με τα μηνύματα εσύ, να το πεις.
0: Εννοείται. Στο studio@realfm.gr. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα, απλά στέλνετε το mail. studio@realfm.gr. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, γιατί υπάρχει και αυτό, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι ο άλλος στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ακούει Real FM, γιατί αυτό είναι το σωστό.
1: Πάει και πνίγεται.
0: Έτσι. Αυτό είναι το λάθος.
1: Ναι.
0: Θέλει λοιπόν να υποθεί κάτι στον αέρα. Ναι. Και βαριέται να γράψει. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο στο 211-200-8200. Είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι εκεί. Πολύ απλά της λέει τι θέλει να ακουστεί στον αέρα.
1: Όλα αυτά, παιδιά, με προσοχή. Αν είστε στα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο, το Λασίνθη, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, Σάμο και Καρία.
0: Ναι.
1: Είναι οι περιοχές αυτές που έχουμε σήμερα υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Ναι. Προσέχτε,
0: Ναι. Αφήστε το μπαρμπεκιού,
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε μπαρμπεκιού.
1: Υπάρχει ούτε τροχό, ούτε οξυγονοκόλληση.
0: Όλο το χρόνο.
1: Ούτε να σπινάρει το αυτοκίνητο.
0: Όλο το χρόνο ήσασταν στον καναπέ το Σαββατοκύριακο και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, με 35 βαθμούς Κελσίου, θέλετε να κάνετε τι? Οξυγονοκόλληση. Τώρα σας έπιασε η προκοπή.
1: Τώρα αφήστε το.
0: Ναι. Όπως σας έρθει να σας φύγει.
1: Στο κόκκινο,
0: ναι.
1: Αντιθέτως, δεν είναι υψηλός ο κίνδυνος εκεί και δεν είναι κόκκινο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο κόκκινο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μικρόφωνο σε σένα. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Θα συναντηθούμε στο ξενοδοχείο, όχι δυο μας.
0: Είναι.
1: Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Η της αντιπολίτευσης εσωτερικής.
1: Όταν λέμε αντιπολίτευση, τι, στην κυρία Σαπουνά?
0: Στην κυρία Σαπουνά, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει ο κύριος Φάμελος, είναι στην κυρία Σαπουνά.
1: Στην κυρία Σαπουνά.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, αντιπολίτευση αυτή είναι και η Ρένα Δούρου, ας πούμε.
0: Και η Ρένα Δούρου. Προσπαθούν
1: από διαφορετικά μετερίζια. Έκαστος.
0: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει. Δεν είναι φράξια. Όχι, δεν πάνε όλοι μαζί. Αντιθέτως, έχω την εντύπωση ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα τους δούμε και απέναντι. Είμαι 100% σίγουρος. Ήδη έχουν αρχίσει γκρινίτσες. Καλά τώρα, γιατί ο Πολάκης πήρε την πρωτοβουλία για να μιλήσει, ότι θέλει την Προεδρία να κάνει να ράνει. Από την πλευρά του στρατοπέδου της κυρίας Δούρου λένε, ρωτάμε εμείς, να πούμε συγχαρητήρια.
1: Για ποιο λόγο
0: καλωρίζει, για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση είναι ότι όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κι άλλος. Αυτή είναι η αντίδραση. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Εμείς μπορούμε να είμαστε. Εμείς που είμαστε το παδί του Παύλου Πολάκη. Τώρα και μιλώ σοβαρά. Ο Παύλος Πολάκης μπορεί να είναι υποψήφιος. Αφού δεν ανοίξει την κοινοβουλευτική ομάδα, θεωρητικά.
0: Για ποιο κόμμα μιλάμε?
1: Ορίστε.
0: Για ποιο κόμμα μιλάμε? Μιλάμε, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ, σου ξαναλέω.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να γίνουν τα πάντα.
1: Αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Και τι σημασία έχει αυτό? Λεπτομέρειες. Μην αφήνεις μία λεπτομέρεια να σου χαλάσει μία όμορφη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι τι έγινε στο Μπουζουξίδικο με τον κύριο Κασελάκη?
1: Εντάξει, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ υπάρχουν όργανα. Δηλαδή Α, Β, άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3.
0: Άρθρο 4, άρθρο 5 και μετά έρχεται ένα άρθρο το οποίο είναι, ας πούμε, νούμερο 1832, ναι, που αναιρεί όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως, πέρα από την πλάκα, είναι κρίμα αυτό το οποίο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι ότι μην έρθει τώρα, μην στέλνετε μηνύματα αν μας έχει πιάσει, πως τον είναι ο καημός. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Το καταλαβαίνουμε όλοι,
0: Και μόνο το γεγονός ότι τώρα, έτσι για να μιλήσουμε απόλυτα σοβαρά, το 2023 ο ελληνικός λαός επέλεξε αυτό το κόμμα
1: να είναι αντιπολίτευση.
0: Όχι απλά αντιπολίτευση, ναι. Αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια ακριβώς, γιατί πότε είχαμε, προχθές, 7 του μήνα είχαμε την επέτειο, ας το πούμε έτσι, των εκλογών του 2023. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν αυτό το κόμμα δημοσκοπικά βρίσκεται στο 1% εκεί γυροφέρνει, στο 1%, και ασφαλώς να είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ένα κόμμα το οποίο θα έχει επιδότηση, θα παίρνει επιδότηση, επιχορήγηση μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, που σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα γίνουν την άνοιξη του 2027, θα τα πούμε και
1: μην αυτά. Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα τώρα, ναι, το δούμε λίγο πιο κάτω, ναι.
0: Και επίσης θα παίρνει επιχορήγηση μέχρι το 2029, επειδή είναι και κόμμα το οποίο ανήκει στην Ευρωβουλή.
1: Ναι, τώρα, άρα τώρα εσύ τι υπενήσεσαι.
0: Δεν υπενήσουμε κάτι.
1: Το λες ευθέως.
0: Το λέω, μα είναι.
1: Είναι η μάχη είναι δηλαδή το για το ταμείο και τη σφραγίδα. Αυτό λες.
0: Για το κτίριο, για αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Το ταμείο τα βάζω, ναι. Την περιουσία, ναι.
0: Ενώ ο Τσίπρας, να σου πω κάτι, έντιμο από την πλευρά του. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά.
1: Να.
0: Εγώ το δικό μου το κόμμα το έφτιαξα, το ανακοίνωσα, το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού. Και καληνύχτα σας εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πήγα να πω. Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Ελπίζω και εύχομαι να μην σε ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί αμφιβάλλει για αυτό που λες για τον Τσίπρα. Που πες έντιμο από την μεριά του κλπ.
0: Έντιμο, έντιμο πολιτικά. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολιτικός, είναι υπουργός υγείας. Τον φιλοξενήσαμε κιόλας με τη Στεφανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Κάνει τη δουλειά του ως πολιτικός. Θέτει και ο ίδιος τον εαυτό του στην κρίση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολάκης, λέει αυτά. Πολάκης.
0: Πολάκης, με γιώτα αυτή, ναι, τη φορά, όχι με ήττα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και έπειτα, άλλη δουλειά η δική του, άλλη δουλειά η δική μας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι το μεγάλο, είναι το πρώτο ανάχωμα το οποίο μπαίνει σε αυτή την παρουσία, τη θετική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά πάντα, από την ημέρα που ίδρυσε το κόμμα.
1: Α, δηλαδή είναι ο πρώτος που είναι ξαμολύθηκε για να αρχίζει να... γρατζουνάει την εικόνα.
0: Ασφαλώς.
1: Την καλή εικόνα.
0: Όταν από το ρεπορτάζ.
1: Να τη μουτζουρώνει.
0: Όταν από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, είναι πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Έχουν ιστορία πίσω τους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα χτυπήσουμε την ιστορία. Θα χτυπήσουμε αυτά τα οποία έχουν κάνει και αυτά που δεν έχουν κάνει. Βεβαίως με διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί δεν μπορείς να χτυπάς τον Αντώνη Σαμαρά για τα πεπραγμένα του 2012-2015, όταν παραδείγματος χάρη ήσουν υπουργός της κυβέρνησής του. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Και αυτό προσπαθούν. Αλλά από την πλευρά, όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, δεν έχουν το. Για να κρατήσουν την οποιαδήποτε ισορροπία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, είπαμε. Χτύπησε κόκκινο, έχει χτυπήσει κόκκινο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε αυτά στην πορεία.
0: Εισαγωγικά ήταν.
1: Ναι. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τον κανονικό καιρό όπως έχει. Είναι ο Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλώς ήρθες, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Τάσο, τι γίνεται.
0: Είναι σαν να μην έφυγα μια μέρα.
1: Δρόσησε, Τάσο, και ήρθε ο Σπύρος Παπαδάκης. Ήθελε να δροσίσει, δεν την μπορεί την κάψα την πολύ.
2: Πράγματι, λοιπόν, η σχετική δροσιά συνεχίζεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα βεβαίως, και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει λίγο πολύ μέχρι και τη...
0: να το ξαναπείς,
1: Τάσο, αγαπητό Τάσο. Επειδή δεν σε ακούσαμε, είπες θα κρατήσει μέχρι...
2: Θα κρατήσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς θα μπαίνουμε πια στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, λογικό είναι ο υδράργυρος να αρχίσει να ανεβαίνει και στην Ελλάδα, στα κράσπεδα του καύσωνα, καθώς δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένα σαραντάρια.
1: Mm-hmm.
2: Θα ανέβει ο υδράργυρος, λογικά θα ανέβει και πρέπει να ανέβει για πολλούς λόγους, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένο καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός. Δηλαδή θα φύγει σχεδόν ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα, με την έννοια της λέξεως μετεωρολογικά, που σημαίνει 3-4 μέρες με σαραντάρια και πάνω και ελάχιστη θερμοκρασία, όχι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Τέτοια πράγματα δεν φαίνεται ότι θα τα βιώσουμε, τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι θετικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, άρα, για σήμερα, mm-hmm, περιμένουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι γνωστές συννεφιές, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, στην Πελοπόννησο ουσιαστικά και στην Ετωλοακαρνανία. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 βοφόρ και μόνο στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι 4 με 6 βοφόρ, που όμως είναι πάντα επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, που όπως προαναφέρατε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35-36 το πολύ βαθμούς Κελσίου, και κυρίως στις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας το 36 και στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική Λιακάδα ασθενείς άνεμοι, θαλάσσιες άβρες και θερμοκρασία από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον Ιδάγυρο από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε μικρή άνοδο του Ιδαγύρου στους 37 με 38 βαθμούς στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, και μιλάω για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Φιότιδας, ενώ στα νησιά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι πάμε για ένα καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, χωρίς ακραίες θερμοκρασίες και ακραία φαινόμενα.
1: Τάσος, ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Τάσος Ανιακός. Χαίρετε, Τάσο.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σάββατο.
0: Και ξέρεις τώρα ποιο είναι το θέμα.
1: Ποιο, τι.
0: Λοιπόν, μας τα είπε πολύ όμορφα και ωραία ο Τάσος, ο Ανιακός.
1: Ναι.
0: Επειδή ήδη όσοι είσαστε στη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Αυτό ποτέ δεν τα κατάφερα. Για πέ, ξέρεις να βλέπεις κίνηση.
0: Ναι, εννοείται. Για το χάρτη βγαίνει.
1: Έκανα το χάρτη, ναι.
0: Εσείς οι χειρότερες από μένα.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι μου λέει η κόρη μου κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος.
1: Ναι, όχι, εγώ εντάξει, εγώ δεν είμαι.
0: 19 χρονών που κάθεται το κινητό, στέλνει μήνυμα χωρίς να βλέπει την οθόνη.
1: Εγώ δεν είμαι ξεπερασμένος, είμαι σε απόσυρση, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω τις περιοχές. Για πες εσύ.
0: Πρόσεξε.
1: Τώρα που σε βρήκαμε.
0: Στη Λεωφόρο Αθηνών έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα από το ύψος του φαναριού του κολυμβητηρίου εκεί στο Χαϊδάρι.
1: Α, πολύ καλό. Ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι.
0: Μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα. Σήμερα.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση. Λοιπόν,
1: έξοδος είναι αυτή, σωστά.
0: Είναι έξοδος. Και φαντάσου τώρα με αυτά τα οποία είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, θα φύγουν ακόμη περισσότεροι για να πάνε. Κάνα λουτράκι προς τα
1: εκεί. Γύρω-γύρω.
0: Κάνα βραχάτι να πάνε να κάνουν το μπανάκι τους. Ο άγνωστος οδηγός λοιπόν ταλαιπωρείται. Ο πονηρός ο οδηγός, αφήστε τη Λέα. Είναι, ξέρεις, το σημείο εκείνο που έχει και μία ακόμη λωριδίτσα που λέγεται Λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι.
0: Ο λόγος που την έχουν ονομάσει λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν είναι για τον πονηρίδη που λέει «Α, κοίτα τους μπιπ, κάθονται και περιμένουν στην ουρά, εγώ θα πάω από εδώ που είναι άδειο». Όχι, είναι για άλλο πράγμα. Έτσι,
1: ναι, γιατί ξέρετε, στην επόμενη στροφή, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε,
0: ναι.
1: Το τελευταίες μέρες και δε καλώς πράττουν.
0: Έχει σφυρίστρα.
1: Λέα, ναι.
0: Έχει σφυρίστρα.
1: Και με το που στρίβεις, τρέχει. Οπ,
0: παίρνα
1: μέσα.
0: Για ελάτε προς τα δόντια.
1: Και η πλάκα είναι όταν ένας δυο τους έχουν σταματήσει,
0: ναι.
1: Ο τρίτος τέταρτος το βλέπουν και πάνε να στρίψουν. Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, είναι ο πανικός. Αλλά ο Έλληνας, ρε παιδί μου, ο Ελληνάρας, είναι φοβερό που έχουμε τη δικαιολογία στο στόμα μας. Δηλαδή, όταν ήμουν εδώ στην γειτονιά, πηγαίνοντας. Είναι τα στενά. Τα οποία στενά είναι.
1: Ναι, μπήκε σε λεωφορείο λωρίδα και λες ήθελα να στρίψω.
0: Όχι, είναι μονοδρομημένα. Όλα. Ναι. Έτσι. Πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται ο άλλος από την απέναντι και δεν είναι μεγάλε. Για ποιο λόγο. Η απάντηση, ξέρεις ποια. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω.
1: Ναι.
0: Γιατί με ενδιαφέρει εμένα. Και εγώ λίγο πιο πάνω μένω. Γιατί πρέπει να. Τέλος πάντων. Επίσης έχει κινησούλα, έχει ένα μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Από τη Βυραχείου ξεκινά αυτό το μποτιλιαρισματάκι μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Υπάρχει ένα μήκος εκεί μικρό χιλιομετρικά, το οποίο είναι κιτρινάκι, δηλαδή πηγαίνετε κανονικά. Αλλά μην θαρρευτείτε και μην αναπτύξετε ταχύτητα, διότι από την Αχαρνών και πάνω και μέχρι τον κόμβο της Ρενό έχει επίσης μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα λοιπά, οφείλω να σας πω ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Θα μου πεις ποιος θα κατέβει με τέτοια θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Οι τουρίστες. Αλλά αυτοί πηγαίνουν με λεωφοριάκια και όλα τα σχετικά. Έχει κινησούλα ασφαλώς στο λιμάνι του Πειραιά, διότι Δημήτρη μου, ο κόσμος πηγαίνει.
1: Έχουν φύγει τα βαπόρια.
0: Ναι, αλλά είναι αυτές οι παντόφλες που πηγαίνουν, έρχονται στην Αίγινα,
1: ναι.
0: Που πάνε να βρουν το Μάνο τον Ιφλή εκεί πέρα. Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει λοιπόν μια μικρή κινησούλα και στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Ναι. Όλα καλά.
1: Έχει κίνηση εντωμεταξύ, αντίστοιχη κίνηση αυξημένη. Mm. Έχει παιδιά και στην στη λεωφόρο, την προεκλογική λεωφόρο. Της Νέας Δημοκρατίας. Τους έχει τρελάνει ο Κυρανάκης στο πρόγραμμα, τους υπουργούς, στελέχη κλπ.
0: Ναι.
1: Τους έχει βγάλει τη γλώσσα. Δηλαδή, αν λέω, δεν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως είναι το σενάριο που ξαφνικά παίζει τις τελευταίο τριημεράκι.
0: Ναι. Είναι φοβερό πάντως αυτό.
1: Θα φτύσουνε, θα πάνε περικόπωση.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Πώς θα φτάσουνε στα... ουσιαστικά τρέχουν...
1: Άνοιξη δεν φτάνεις. Δεν θα φτάσουν από λόγους υγείας δηλαδή.
0: Σπιντάρουν σαν να τρέχουν 100 ή 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος μέχρι την άνοιξη του 2027.
1: Ναι, αλλά είπαμε εδώ και 2-3 μέρες, μην κάνεις ότι δεν άκουσες. Μην κάνεις τον Κινέζο.
0: Υπάρχει μια εισήγηση, λέει, η οποία διαρρέεται κιόλας και από συγκεκριμένο αυτό. Υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη που λέει το εξής. Τέλη Ιουλίου έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, επειδή είναι προτείνουσα αυτή η βουλή όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Είδε, συζητάμε και τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα,
0: δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ωραία, ναι.
0: Τέλη Ιουλίου, λοιπόν, θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία.
1: Ωραία.
0: Τέλη Αυγούστου θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία.
1: Ναι.
0: Μετά 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Έχουμε την
1: ΔΕΘ.
0: Έχουμε τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Εκεί λέει το καλάθι θα είναι βαθύ και βαρύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια, κάποιοι λένε 2,7.
1: Μάλιστα.
0: Άλλοι λένε μη προσέξτε γιατί μπορεί να έχει και το νούμερο 3 μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Άλλοι λένε ότι το 3 θα είναι σε άλλη λογική.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση λέει, μετά λέει τη ΔΕΘ. Τέλη Σεπτέμβρη. Μπορεί να κάνει και εκλογές.
1: Ναι. Όλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εισήγηση.
0: Ναι, ναι.
1: Υποθέτω οι εισηγήσεις τις συζητούν εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν τις συζητούν. Απλά αποφασίζει το τέλος ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα πρέπει να πει: εντάξει, ρε παιδιά, όλα αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να αποδώσουν. Για να δει ο κόσμος τα φετινά μέτρα και αυτά, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2027. Λέω εγώ τώρα.
0: Είδατε ο παλιός. Λοιπόν, εγώ έψαξα και βρήκα.
1: Επειδή θα μου πεις εσύ ότι θα σου κάνω.
0: Περίμενε. Για να δεις πόσα κενά υπάρχουν και πόσο δίκιο έχεις. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι 27 Σεπτέμβρη.
1: 27.
0: Όμορφα. Άρα λοιπόν τους λέω το εξής. Η ΔΕ θα είναι προεκλογική. Και εκεί κολλάνε. Μου λένε γιατί το λες αυτό. Γιατί λέω δεν προκάμει η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη με 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Πόσο. Σε 22 μέρες θα γίνει προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή την ημέρα ακόμα και αν στις 6 που λέει ο λόγος Σεπτεμβρίου του κάνουν μια αυθόρμητη ερώτηση του Μητσοτάκη, βρε παιδί μου. Μήπως αλλάξατε γνώμη κύριε Πρόεδρε και θέλετε να πάτε νωρίτερα σε εκλογές. Και απαντήσει πάλι αυθόρμητα ο Μητσοτάκης.
1: Δεν άκου. Ούτε μία στο εκατομμύριο,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος, ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: να τα πει αυτά σε συνέντευξη τύπου.
0: 100%.
1: Άρα, ούτε λοιπόν, μία στο εκατομμύριο.
0: Άρα λοιπόν το 27 Σεπτέμβρη ανήκει στο παρελθόν. Να το έχει πει νωρίτερα και η ΔΕΘ να είναι προεκλογικού χαρακτήρα.
1: Να είναι η πρώτη εμφάνιση.
0: Η εισήγηση όμως που έχει έρθει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ναι.
0: Ο Σταν.
1: Ναι.
0: Λέει το εξής. Πρώτα ανακοίνωση των μέτρων. Πρώτα να τα αισθανθεί και να τα αντιληφθεί ο πολίτης.
1: Και βλέπουμε.
0: Και μετά εκλογές.
1: Ναι. Τώρα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα το συζητήσουμε αργότερα. Γιατί έχει και άλλα πράγματα από εκεί πέρα η άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Έχει πολλά.
1: Έχει κινητήρες, έχει F-35, έχει F-22.
0: Έχει.
1: Θα σου πω για τα F-22.
0: Τα Raptor.
1: Λοιπόν, πάμε σε. Κύριε Γιάννη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, γεια σας, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Εδώ το High Love είναι αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Yes.
0: Ωραία, ναι. Εδώ αγάπη βλέπουμε από τα μηνύματα των ακροατών. Ο αγαπητός.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, λέει ότι μετά τον τελικό του Μουντιάλ θα ακολουθεί στη τελετή παράδοση παραλαβής τηλεκοντρόλου στις γυναίκες. Εντάξει, μωρό, τώρα και σε αργή.
1: Εμείς τα έχουμε. Ναι. Εμείς στο δικό μας το σπιτικό, να ξέρεις, αγαπητέ, τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, τι. Δεν βλέπεις Μουντιάλ.
1: Καλά, το τηλεκοντρόλ είναι κολλημένο στο χέρι της γυναίκας μου, λες και είναι προέκταση.
0: Ο Παύλος από τον Τίσερ, λέει, δεν θέλω το πάθειες.
1: Ναι. Γιατί?
0: Για το καλά 40 που είπαμε νωρίτερα. Ομορφόπεδα θα σας λέμε.
1: Όχι. Παιδιά, οι ομορφάντρες είναι αλλού.
0: Παιδιά, ναι, να μην τα λέμε αυτά. Μην. Γεια σου, Κατερίνα, από την Πάτμο.
1: Βαρύ πυροβολικό έπεσε στην πλώρη μας.
0: Ναι, αυτό είναι ειρωνία. Έχει να κάνει μάλλον με τα κιλά μας.
1: Δεν, εντάξει. Πρώτα απ' όλα, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε χοντροί. Κοντοί είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Εάν ήμασταν 10-15 πόντους πιο ψηλοί με αυτά τα κιλά, θα ήμασταν φέτες. Σκέψου το λίγο. Το έχω φιλοσοφήσει, ναι, το πράγμα. Ναι. Συν το γεγονός ότι δεν φταίμε εμείς.
0: Ο μόνος που κάνει καριέρα με το αν ήταν ο Κίπλινγκ. Στο λέω να το ξέρεις δηλαδή.
1: Είμαι φαν του Κίπλινγκ.
0: Λοιπόν. Ο Ηλίας,
1: ναι,
0: από την Πάτρα, λένε για το Τζίπρα. Λένε, ας πούμε, επιφυγείο. Λέει ο Ηλίας ότι ό,τι συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε ο Τσίπρας. Η δε φυγείο αμφισβητεί. Το αμφισβητεί το εισαγωγικό, να αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Αν λένε και ακόμα και πολιτικά έντιμος ο Τσίπρας που οδήγησε το κόμμα του στην καταστροφή.
1: Εξαρτάται, για ποιο κόμμα του μιλάς. Να σας υπενθυμίσω το εξής, έτσι, γιατί τώρα φτάνουμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε τι, τον Τσίπρα, προς Θεού, μακριά από εμάς.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε. Και η Σοφία το λέει αυτό. Ναι. Μήπως όσο συμβαίνουν στον Τσίπρα λένε υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν πολιτικό, μπορούν μόνοι τους να υπερασπιστούν τους αυτούς όσους εμείς δίνουμε ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μετά τις εκλογές του 2023 κάποιοι στενοί του συνεργάτες και ανθρώπους τους οποίους ουσιαστικά τους ανέδειξε πολιτικά μπούκαραν μέσα στο γραφείο του στην πλατεία που Μουρμούρου. Με συγχωρείς, μα είναι καταγεγραμμένο, δεν το έχει διαψεύσει και κανένας.
0: Για το βράδυ.
1: Μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και του είπαν: εσύ φταίς για το 41-17, κοίτα που μας κατάντησες με όλους τους πασόκους που έφερες στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάτι ψέματα. Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ καταγεγραμμένο.
0: Έτσι κυκλοφορεί.
1: Τι έτσι κυκλοφορεί, μα έχουν υποδικαιώ ονόματα και δεν βγήκε κανείς να το διαψεύσει.
0: Έτσι κυκλοφορεί ότι υπήρχαν και κάποιες σκηνές εκεί πέρα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ απλά. Και τι κατάφεραν και έκαναν. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν του 17%, όπου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τον έχουν φέρει στο 1% δημοσκοπικά.
0: Και έχει πάρει το 17% ο Τσίπρας.
1: Και έχει πάρει το 17%
0: ο Τσίπρας. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά, αυτά αργότερα. Με στέλεχος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται. Θα συζητήσουμε και αυτά και τα εξωτερικά. Ναι.
1: Ναι, να πούμε με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Επί των καλών ημερών, για να τα πούμε. Και αυτά. Να σε καλά, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Τζίζερ.
0: Ναι.
1: Καλά, λέει, φοβερό δίδυμο. Κρίμα που δεν κάνετε μαζί εκπομπή. Ναι, στεναχωριέμαι που θα τελειώσει σύντομα το τρίωρό σας.
0: Καλά, και εσύ τώρα. Εντάξει τώρα. Και εμείς στεναχωριόμαστε που είμαστε τρίωρο, αλλά δεν πειράζει. Για διαφορετικό λόγο. Λοιπόν. Και ο Σπύρος, όχι αυτός εδώ, ο Παπαδάκης. Ο Σπύρος ο κόκκινος λέει. Το Σπυράκο και τα μάτια σας. Καλά, εντάξει, δεν τον δέρνουμε κιόλας.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ίσα-ίσα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ο Σπύρος, πρέπει να σου πω, είναι το πρώτο μήνυμα πριν ακόμα μπω στο στούντιο το πρωί στις 5 η ώρα. Στις 5 παρα 10 έχει στείλει μήνυμα, έχει στείλει την καλημέρα του.
0: Ναι.
1: Ταξιτζής ο Σπύρος. Εμείς το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μοιρακαματάκι, μωρέ, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νομίζω ότι, ναι, το έχετε ανάγκη, το έχετε ανάγκη.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε τώρα να συζητήσουμε. Μπορεί τώρα να, σήμερα, αυτή την ώρα που το λέμε, να μην έχουμε από την μετρολογική και κυρίως από την πυροσβεστική συναγερμό σε επίπεδο 4.
1: Ναι.
0: Είχαμε όμως χθες, το ίδιο, είχαμε χθες στη Λάρισα, πυρκαγιές. Είχαμε στο νησί μου, στη Λέσβο, δύο πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές, σε πάρα πολλές περιοχές. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, νομίζω.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: έχουμε όμως, για να ξέρετε, από 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουλίου, προχθές δηλαδή, έχουν πραγματοποιηθεί, παιδιά, 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162, Σπύρο, ναι, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 14 από πρόθεση.
1: Μάλιστα. Θα πόσες από αμέλεια?
0: Από αμέλεια είναι
1: 162, μάλιστα.
0: Η αμέλεια, ξέρεις, είναι, ναι, από το να είσαι μεθυσμένος και να κάνεις οχτάρια,
1: μπράβο,
0: να πάρεις τον τροχό,
1: ναι, μπάρμπεκιου,
0: τον μπάρμπεκιου, οξυγονοκόλληση.
1: Καπνίζω το τσιγαράκι μου και το, ναι, πετάω απ' έξω, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, τώρα που να λερώνω το τασάκι.
0: Και έχεις μετά,
1: ναι,
0: τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα με τους άλλους τους πυροσβέστες να τρέχουν να σβήσουν.
1: Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, και ασφαλώς έχει να κάνει με αυτούς που, ενώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα η δική μας, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κυρίου Τσίγκα και όλων των υπεύθυνων, και αυτοί δεν ακούνε.
0: Κωνσταντίνο Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβαστικού Σώματος, θα μιλήσουμε. Χαίρετε, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Όπως τα προαναφέρατε, είναι, ναι, υπάρχουν το 90% των περιπτώσεων από τις συλλήψεις που έχει πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, σε συνεργασία με τα 37 νέα αναγκριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια. Δυστυχώς το 90% προκαλούνται πυρκαγιές από αυτές οι οποίες είναι πίσω από ανθρώπινο χέρι. Το 90% είναι από αμέλεια, και υπάρχει δυστυχώς κάποιοι πολίτες, για τους δικούς τους λόγους, ένα 10% οι οποίοι με πρόθεση εκδηλώνουν πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι πλέον όλα τα κλιματολογικά δεδομένα δημιουργούν άλλες συνθήκες, δημιουργούν τεράστια δυναμική στην πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και κάποιες στιγμές δυστυχώς να χάνονται και ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, μια κόπη μιας ζωής να καταστρέφονται από την πυρκαγιά, και το δασικό και φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας να απειλείται από όλες αυτές τις ενέργειες των πολιτών, οι οποίοι δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση όταν κάνουν χρήση φλόγα στην Ήπεθρο.
0: Ναι. Το οποίο δεν πρέπει να γίνεται αυτή την περίοδο. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Μην το συζητάμε δηλαδή.
2: Είναι δεδομένο, είναι και είναι γεγονός, ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουν δώσει τεράστια έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι, ανεξαρτήτως θεματολογίας, το επικοινωνούν. Όμως, βλέπουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι, είτε αγρότες, είτε γεωργοί.
0: Εγώ, κύριε Τσίγκα, νομίζω ότι δεν το κάνει κάποιος πιστεύοντας προφανέστατα ότι θα βάλει φωτιά. Υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τον κίνδυνο.
2: Δηλαδή,
0: ο μελισσοκόμος, εντάξει, θέλει να κάνει, σου λέει, έλα μωρέ, τώρα θα τα καπνίσω. Αν στραβώσει όμως και του πέσει το αυτό κάτω.
2: Υπάρχει όμως και καπνιστήρι με ρεύμα.
0: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ο άλλος με την οξυγονοκόλληση σου λέει, Σαββατοκύριακο μπορώ ρε παιδί μου να το κάνω. Φεύγει ακριβώς μία. Τι θα γίνει?
2: Ανθρώπινα είναι όλα. Όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όμως βλέπουμε ότι μια σπίθα, εάν δεν την προλάβεις, γίνεται φωτιά και στη συνέχεια εξελίσσεται σε καταστροφική πυρκαγιά. Όλοι εμείς είπαμε, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, και ειδικά όταν έχει ένα, δύο και τρία δίκτυα επικινδυνότητας. Όμως η νομοθεσία, που και εμείς πρέπει να την εφαρμόζουμε, αλλά και οι πολίτες πρέπει να την εφαρμόζουν, λέει ότι πρέπει να έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Πρέπει να έχουμε μια ποσότητα νερού στο χωράφι μας ικανή για να μην επεκταθεί πυρκαγιά, έναν πυροσβεστήρα, να έχει γίνει ένας καθαρισμός, και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οτιδήποτε συμβεί και προκύψει από μια πυρκαγιά, θα έχουμε, οι συνέπειες πλέον είναι τεράστιες.
0: Ναι. Κύριε Τσίγκα, πάντως μέχρι τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται αντιπυρική περίοδος, υπάρχουν πολλές πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Φαίνεται να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά, αλλά ακόμα, ξέρετε, δεν έχουν. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια τακτική να πέφτεται όλοι πάνω σε κάποιες πυρκαγιές και να σβήνουν γρήγορα. Όμως.
2: Υπάρχει ένα επιθετικό δόγμα, όντως, έτσι είναι, και οι καμένες εκτάσεις έχουν μειωθεί στο 70% στατιστικά, και ένα 30% περίπου οι πυρκαγιές αριθμητικά 25 με 30 είναι μειωμένες, όμως μπορεί μία πυρκαγιά από μόνη της να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, είναι τουλάχιστον 1,5 δυνατός μήνας, δυνατός με θερμοκρασίες, από εβδομάδα, από το τέλος της άλλης εβδομάδας θα
0: έχουμε... Από τώρα λέτε και μέχρι τέλη Αυγούστου.
2: Μέχρι τέλη Αυγούστου θέλει τεράστια προσοχή, γιατί πετυχαίνει και τον κόσμο σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι ξεκούραση, διακοπών.
0: Χαλάρωσης και χαλαρότητος.
2: Και με αποτέλεσμα να θέλει να κάνει μια θερμή εργασία ή να κάνει μια εξωγονοκόλληση, όπως είπατε, ο άλλος αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί, σου λέει αυτό το Σαββατοκύριακο πήρα άδεια να πάω στο χωριό να φτιάξω την καραζόπορτα ή να κάνω μια εξωγονοκόλληση ή να κάνω το οτιδήποτε. Όμως το μοιραίο μπορεί να γίνει αστραπιαία και μπορεί να προκαλέσει. Το βασικότερο όλο είναι ότι οι πυρκαγιές δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο στους ανθρώπους με το περιβάλλον, όλο το θερμοκρασιακό, αλλά και με τον έντονο καπνό που δημιουργεί, πανικοβάλλει τον κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε.
1: Κύριε Τσίγκα, νιώθω ότι σε σχέση με πέρυσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω εάν είναι η αίσθησή μου ή αν όντως επί του πρακτέου έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση μέχρι πέρυσι στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών?
2: Υπάρχει μια ενίσχυση σε όλο το μηχανισμό και σε μέσα και σε εξοπλισμό και στο επίπεδο της προανακριτικής διαδικασίας. Δηλαδή έχουμε σε όλη την Ελλάδα 110 ντρόν τα οποία επιτηρούν αγροτοδασικές περιοχές που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε περισσότερα μέσα και εξοπλισμό από το πρόγραμμα υγιής που έχει ενισχύσει το περιοριστικό σώμα. Έχουμε 21 βάσεις δασοκομάντος, είναι λέει, η ΕΜΟΔΕ, είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Υπάρχει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ταχύτατη διερεύνηση των αιτιών και από την δικαιοσύνη απόδοση των ευθυνών. Όμως σε όλο αυτό το επίπεδο, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Είτε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, είτε να ειδοποιήσουμε άμεσα όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Έχουμε όλοι υποχρεώσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα. Και πολίτες και πολιτεία. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του αυτό που αναλογεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μου επιτρέπεις λίγο, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από την Αναστασία και θέλω να αποκαταστήσω λίγο τα πράγματα.
1: Να παρακαλώ.
0: Λέει, καλημέρα αγόρια από Πόρτο Ράφτη. Που δεν μπορούμε σημειώσει. Να κάνουμε μπάνιο λόγω ακαταλληλότητας υδάτων. Σας απολαμβάνουμε, σας ευχαριστούμε
1: από
0: πάρα πολύ
1: που μας
0: απολαμβάνετε. Λοιπόν, επειδή είχα την απορία, διότι διαβάζω το χάρτη, την έρευνα η οποία βγήκε, και η μία παραλία είναι ακατάλληλη. Η διπλανή είναι κατάλληλη. Λέω, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Στη μία δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο διότι έχει κολοβακτηρίδια, στην άλλη μπορείς να κάνεις μπάνιο διότι έχει σκέτα βακτηρίδια.
1: Είναι δίπλα η μία με την άλλη.
0: Είναι σχετικά δίπλα.
1: Μπορεί να πατάνε φρένο μετά. Να στρίβουν τα κολοβακτηρίδια.
0: Ναι, ανάλογα με τα ρεύματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επειδή το είχα πορεία την εβδομάδα που μας πέρασε, βεβαίως Αναστασία, μάλλον δεν ξυπνάς όσο πρωί, με την Αναστασία, όχι Αναστασία είσαι εσύ, που θα με κρεμάσει Στεφανία, με τη Στεφανία, την Κασίμη, βγάλαμε στον αέρα τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των υδάτων, τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε, κατήγγειλε πρώτα απ' όλα τη συγκεκριμένη έρευνα, ως μια έρευνα η οποία δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση, ότι είναι αιωλή. Ότι γίνονται για η έρευνα αυτή έχει βγει και ο τρόπος με τον οποίο έχει βγάλει τα συμπεράσματα έχουν να κάνουν με άλλους λόγους. Και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας διαβεβαίωσε ότι τα νερά μας εκεί στο Πόρτο Ράφτη είναι καταπληκτικά.
1: Τι στείλατε κανένα... τώρα αυτό το μήνυμα και τα έχει πάθει...
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, μα δημιουργούν πρώτα απ' όλα. Κάνουν κακό και στους επαγγελματίες που έχουν ρίξει τα λεφτάκια τους, έχουν βάλει εκεί τα τραπεζάκια τους και όλα τα σχετικά και είναι κρίμα από το Θεό. Εγώ με τη Μαρία πηγαίνουμε και στο Αυλάκι που είναι η οργανωμένη, είναι η παραλία του ΕΟΤ. Έχει και γαλάζια τέτοια σημαία,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι μία από τις καλύτερες πραγματικά παραλίες, αν όχι καλύτερη στο Λεκανοπέδιο, παραλία του νομού Αττικής.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά και όλες οι υπόλοιπες παραλίες είναι πάρα πολύ καλές. Εχθές παραδείγματος χάρη, πήγαμε σε μία άλλη παραλία με τη Μαρία και κάναμε τον μπανάκι μας μετά το μεσημέρι. Είχα ρεπό εχθές. Είχα ρεπό από την αυτεμπορική, δούλευα μόνο μέχρι το μεσημέρι.
1: Ωραία, μπράβο σου.
0: Ναι, τα ρεπό σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι έτσι, μισή μέρα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα πέρα ρεπό. Κρατηθείτε, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τις άδειες. Γι' αυτό το είπε τώρα. Παίρνω τη σκυτάλη. Θα μιλήσουμε για τις άδειες του καλοκαιριού. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι λίγο σύνθετα, δεν είναι τόσο απλά. Άιντε, παίρνουμε.
0: Όχι.
1: Είναι τις παστές, πότε δίνεται, τι γίνεται, αν έχει μπλοκάκι, αν δικαιούσε. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά να τα πούμε.
0: Δεν είναι πλέον. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές του Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου, ρε παιδί μου, όλοι βάζανε λουκέτο και φεύγανε.
1: Ποιο 1η Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Από 20 Ιουλίου, ναι.
0: Η πιο τυχερή.
1: Ω, δεν ήτανε. 20 Ιουλίου, εγώ όταν ήμουν παιδί, 20 Ιουλίου, επειδή είχαμε και τον προφήτη Ηλία. Όχι, 20 Ιουλίου έφευγα.
0: Έφευγες 20 Ιουλίου και πότε γύριζες.
1: 20 Αυγούστου.
0: Ωραία, ένας ολόκληρος μήνας.
1: Ναι.
0: Από 1η Αυγούστου.
1: Ξεκουραζόμουν με τα 5-6 μέρες, έφτασα σε κατάθλιψη, ξεκινούσα στο σχολείο, πήγαινα, αγόραζα τη σάκα μου, τα μολύβια μου.
0: Ναι, από 1η Αυγούστου.
1: Τα οποία μου ήταν άχρηστα όλο τον χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σου υπενθυμίζω όμως ότι από 1η Αυγούστου και μετά. Ζήτημα να έβρισκε σε ανοιχτό σούπερ μάρκετ στην Αθήνα.
1: Δεν είναι, όχι, προσγειωνόντας στο αεροπλάνο.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Λεωφόρο Κηφισίας, δηλαδή μπορούσες να παίξεις μπάλα. Πώς παίζαμε μπάλα στο χωριό,
1: ναι.
0: Μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα. Ανάμεσα στα φανάρια να βάλουμε τα goalpost, ήμασταν μια χαρά.
1: Η Αντιγόνη, φίλη σου,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
0: Γιατί η Αντιγόνη μου.
1: Ούτε με σένα, ούτε με μένα.
0: Γιατί η Αντιγόνη μας.
1: Σαν ύφαλος με λαγοκέφαλη. Είναι ο σταθμός σας. Εγώ το διαβάζω έτσι όπως το έστειλε η Αντιγόνη.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Ναι. Okay. Μάλλον εννοεί σαν ύφαλος με λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη. Η οποία το mail της είναι γκασμάς παπάκι gmail it. Άρα πρέπει. Αφενός είναι από την Ιταλία, αφενός είναι γκασμάς, είναι σε μια σύγχυση.
0: Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε Ιταλικά.
1: Το γκασμάς είναι για μένα, το καταλαβαίνεις.
0: Γιατί να είναι για σένα, όχι, το θέλω εγώ τον γκασμάς.
1: Οι γκασμάδες είμαστε εμείς.
0: Γκασμάδες, είμαστε και δύο γκασμάδες.
1: Στη Λέσβο.
0: Κάτσε, τον γκασμάς το λέμε και εμείς κάτω στους Μολάους.
1: Ναι.
0: Είναι γενικότερα, είναι διεθνής λέξη.
1: Ναι.
0: Τον γκασμάς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τι να σου πω, όσον αφορά στους λαγοκέφαλους, θέλει λίγη προσοχή, ειδικά στα νυχτά.
1: Ναι.
0: Μην πηγαίνετε στα βαθιά. Καθίστε εκεί, στην παραλία, στα ριχά. Κάποιοι άνθρωποι είναι μαθημένοι να κάθονται στα ριχά.
1: Πάντως και η Ρίτσα εδώ λέει, φίλη σου. Mm. Λέει ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι τα νερά στο Πόρτο Ράφτη είναι κατάλληλα για κολύμβηση και ποιος τους πιστεύει.
0: Δεν είναι έτσι. Υπάρχει έρευνα. Υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που έχουν στα χέρια τους στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη είναι για ποιο λόγο. Εφόσον λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα από το συγκεκριμένο οργανισμό είναι λανθασμένη και μάλιστα επί του πονηρού, εκ του πονηρού λανθασμένη, για ποιο λόγο δεν τους κάνουν μήνυση.
1: Ναι.
0: Γιατί τους αφήνουν.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι ουσιαστικά έχουν μπει στη διαδικασία και κάποιοι δήμοι,
1: ναι,
0: κάποιοι δήμαρχοι έχουν καταφερθεί εναντίον τους και τους έχουν ζητήσει από τη δικαιοσύνη να επιλευθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Για να δούμε.
1: Γιάννη, Καραγευρέκη, πότε πρέπει να φύγουμε?
0: Πόσο? Σε πόσο, σε?
2: Σε τρία.
0: Τρία λεπτά.
1: Υπομονή, real blogger, υπομονή. Το ρώτησα διότι λέει μαντράχαλη να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι Κασιανοί και η Ρίτσα. Δεν μπορούν, δεν.
0: Θες να σου πω κάτι τώρα?
1: Δεν ευκολύνονται αυτή την ώρα.
0: Θα σου πω. Αλλά κι εγώ αν ήμουν στη θέση του real blogger.
1: Ανάμεσα σε σένα και σε μένα προφανώς.
0: Και την Κασιανή θα ζητούσα.
1: Η Εκκλησία κλέβει, αλλά λέμε.
0: Εντάξει, πάντως σε κάθε περίπτωση, κάντε λίγη υπομονή μέχρι τις 2. Θα είναι και αύριο πρέπει, εν πάση περιπτώσει, 11 με 2.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, άμα σας αρέσει και αύριο 11 με 2, δεν σας αρέσει, αποφύγετε το. Όπως να κάνετε βουτιά στους λαγοκέφαλοι.
0: Ναι,
1: στους λαγοκέφαλοι.
0: Στους λαγοκέφαλοι, έτσι, σωστά. Να μιλάμε πάνω πολλά σωστά ελληνικά και να τα γράφουμε.
1: Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος από τη Τσέστερφιλ, φίλος.
0: Ναι.
1: Ελπίζω, λέει, κύριε Μιχαλέλη. Άσε μα τα κύριε Λίγιο, ο διπλανός σου να είναι Ολυμπιακός.
0: Ποιο Ολυμπιακός δεν γίνεται?
1: Νίκος Πασοκάρα, η επόμενη κυβέρνηση
0: Ολυμπιακός. Τα έχει πέσει όλα μαζί.
1: Περίμενε, κάτσε, πού μπαίνει το κόμμα εσύ ρε Σε Νίκο?
0: Πρόσεξε, λοιπόν, Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση. Τελεία.
1: Δεν έχει, ούτε τελεία ούτε κόμμα.
0: Το έχει από κάτω όμως. Ολυμπιακάρα πρωταθλητής Ευρώπης, έχει νόημα. Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής.
1: Το Ολυμπιακάρα πρωταθλητής Ευρώπης έχει νόημα. Το Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση, από πού προκύπτει ως νόημα?
0: Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής. Νίκος Πασοκάρα.
1: Ναι.
0: Η επόμενη κυβέρνηση Ολυμπιακάρα. Πρωταθλητής Ευρώπης, όποιος να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι. Ναι. Μπορείς να το διαβάσεις και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Πραγματικά γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Και ακόμα και αυτά τα οποία. Εντάξει. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους και μας αρέσει που δεν είμαστε αρεστοί σε όλους, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και διάλογο. Οι διαφορετικές απόψεις είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.
1: Ναι. Ο Γιάννης λέει να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί το κυματάκι κάνει λίγο θόρυβο και δεν ακούγεστε.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε Γιάννη.
1: Αυτό είναι ειρωνία.
0: Δεν κατάλαβες. Τρολάρισμα είναι. Σαν να λέει εσείς είσαστε στο στούντιο, εγώ είμαι στη θαλασσίτσα.
1: Ναι, εγώ το παίρνω την ειρωνία. Δεν μπορεί να μας ακούει. Εγώ έχω μια τσιριχτή φωνή.
0: Εγώ
1: που συναγωνίζω με τον Άδωνη. Εσύ.
0: Ναι, να μην ακούγόμαστε. Θέλει να δείξει έμφαση στο κειμενό.
1: Τέτοια ειρωνία. Τέτοια ειρωνία. Δηλαδή, εμείς εδώ καθόμαστε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ό,τι κάνουμε, να μην πω ό,τι κάνουμε, στην παραλία.
0: Είναι.
1: Σας ακούμε και εσείς εκεί πέρα. Μπράβο, ρε εσύ. Ωραίος χαρακτήρας είσαι, ρε Γιάννη.
0: Είναι ωραίος. Και εγώ θα στέλνω ένα τέτοιο μηνυματάκι. Δηλαδή, του στυλ, πω λιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Πω υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Ο ήλιος πέφτει πάνω μας.
1: Επειδή υδρώνουμε και ξεϊδρώνουμε, θα φύγουμε.
0: Ναι. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε και αυτό είναι απειλή.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα 12 η ώρα. Θοδωρής Αξελός. Επιστρέφουμε.
0: Κοίτα ο
1: τεχνικά και.
0: Κοίτα τι έκανε πάλι αυτό το παλικάρι.
1: Τις δύο καλύτερες φέτος στον κόσμο επιδόσει έχει.
0: Τι 861. Με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσαντίστηκε, φαίνεται και το έκανε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων 12 και επιστρέφουμε με φοροτεχνικό μας. Αδείες και διάφορα άλλα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή...
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Bonnie Tyler, ε.
1: Bonnie Tyler, γι' αυτό το έβαλα. Εντάξει, εμείς που έχουμε έτσι τη δεκαετία του 80, ας πούμε.
0: Speak for yourself.
1: Έχουμε υπάρξει, γιατί εσύ δεν ζούσες τη δεκαετία του 80.
0: Ζούσα, αλλά ήμουν πολύ πιτσιρικάς, Δημήτρη.
1: Ναι, και έχεις πρόβλημα κοής, δηλαδή δεν υπάρχει στα τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξα να δεις, από το 85 και μετά, που άρχισα έτσι να...
1: Μετά τα 30 άρχισες να ακούς τραγούδια.
0: Μετά τα 30 άρχισα
1: να ακούς τραγούδια. Το 85,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, αυτό το έβαλα έτσι για να τιμήσουμε συμβολικά την απώλειά της. Διάβαζα. Έχει αλλάξει δύο φορές το όνομά της, ε.
0: Αυτό δεν το ήξερα, για πες.
1: Το βαφτιστικό, με αυτό το όνομά της το πραγματικό, ήταν Γκέινορ Χόπκινς. Και ήταν κόρη ανθραγωρίχου, εντάξει, Νουαλία. Ναι. Από μια οικογένεια
0: που
1: τα φέρνανε πολύ ζώρικα και πήγε σε δουλειά σε μπακάλικο. Πήρε μέρος στον τοπικό διαγωνισμό, ήθελε να κάνει καριέρα με μια μπάντα που έκανε. Και έκανε το όνομά της, γιατί τότε ήταν διάσημη μια country τραγουδίστρια, ονόματι Mary Hopkin. Και σου λέει, Hopkins εγώ, Hopkin οι άλλοι, το αλλάζω.
0: Μα γι' αυτό λέω, όλοι εκεί στην Ουαλία, εκεί είναι.
1: Σερένα Ντέιβις το έκανε.
0: Α.
1: Το 77 βγάζει αυτό το τραγούδι, συγκλονιστική φωνή αυτή η βραχνάδα.
0: Απίστευτη, απίστευτη.
1: Την ακούνε σε ένα κλαμπ κάποιοι, την πήρανε και μετά ξεκίνησε, τη λένε, θα...
0: Ναι.
1: Της κάνανε συμβόλαιο στην LCA Records. Της ξαναλάζουν το όνομα, λέει, με αυτό δεν πας μπροστά.
0: Ναι.
1: Είναι Bonnie Tyler.
0: Και
1: έφτασε να την ακούσεις εσύ το 85.
0: Έφτασα να την ακούω εγώ το 85. Ακριβώς.

0: ωραίες όμως μουσικές. Ρε παιδί μου, έβγαζαν πάθος, έβγαζαν κάτι, έβγαζαν...
1: Προσπαθώ να την αποφύγω αυτή τη συζήτηση, γιατί μου θυμίζει. Ναι, θα σου πω. Τους γέρους στην πλατεία του χωριού μου.
0: Δεν είναι μωρέ.
1: Που κάθονται,
0: ναι, εντάξει,
1: βλέπουν τους νέους και τις νέες που περπατάνε έτσι και είναι πα, πώς είναι έτσι στα χρόνια μας, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και είναι μια συζήτηση που όταν την κάνω νιώθω ότι είμαι σαν το γέρο του Muppet Show, ότι εμείς τα κάναμε όλα καλά.
0: Όχι, δεν είναι,
1: δεν είναι.
0: Δεν τα κάναμε εμείς όλα καλά, τα κάνανε οι άλλοι πολύ, ναι, πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε τότε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ένα κοπτήριο,
1: ναι,
0: και όλα μεταξύ τους να ψιλομοιάζουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον για μένα που δεν ξέρω νογάω και πολύ από μουσική, όπως μπορεί να ξέρεις εσύ ή ο Καλαγευρέκης περισσότερα και
0: καλά,
1: πολύ
0: ο Γιάννης δεν το συζητάμε.
1: Αλλά νομίζω τα τέλη της δεκαετίας του 70, το 80 και το 90 είχε καλές μουσικές.
0: Είχε. Αισθάνομαι λίγο απογοητευμένος για
1: δεν
0: το
1: τελευταίο... Δεν είμαι απολύτως βέβαιος, δηλαδή 30 χρόνια μετά θα ακούμε τις μουσικές του, του 2026.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες. Αυτό πήγα να πω, δηλαδή σήμερα, ας πούμε, βλέπω και από τα παιδιά μου τις μουσικές τις οποίες ακούνε. Μ' αρέσει που η μεγάλη μου η κόρη προσανατολίζεται και ακούει και άλλου είδους παλαιότερες μουσικές και πιο παλιά συγκροτήματα. Αλλά στη σημερινή, ας το πούμε έτσι, εποχή, βλέπεις τραγούδια τα οποία άντε να σου μείνουν για λίγο και μετά φεύγουν από το μυαλό σου, γιατί έρχεται το επόμενο, έρχεται το μεθεπόμενο και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε ένα χρηστικούλι, διότι παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τους ξεχασιάριδες, για αυτούς που δεν πρόλαβαν να δώσουν εντολή στον λογιστή τους και για τους λογιστές πάνω απ' όλα που έχουν πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι. Εγώ έχω να σου πω,
0: ναι,
1: αν φιλοξενούμε τώρα, γι' αυτό λέει ο Σπύρος, διότι φιλοξενούμε τον Χρήστο Καβαλάρη, το φοροτεχνικό. Ναι. Χαίρετε, αγαπητέ Χρήστο, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Θέλω να πω, ξεκινώντας,

0: Αγαπητέ Χριστό, κύριε Καβαλάρη,
1: ναι.
0: Διαφωνώ οριζοντίως καθετός, πλαγίως και όπως θέλετε πείτε το, με την παράταση.
1: Πάντα. Εγώ το ίδιο είμαι σαν εσάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε 15 μέρες θα κάνουμε, ναι. θα κάνετε
1: ναι.
0: Ό,τι δεν έγινε μέσα σε 4 μήνες. Γιατί ξεκίνησε από 15 Μαρτίου περίπου. Αν δεν κάνω λάθος.
1: 16 Μαρτίου,
0: ναι.
1: Υπάρχουν 4 μήνες. Ο χρόνος υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τελειώσει από το Μάιο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε για μένα είναι ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι, είναι κακό σήμα πάντως.
1: Είναι αυτό.
0: Είναι κακό σήμα. Σε 4 μήνες δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να δεν δίνεις παρά τις 15 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι όπως ήταν τα νούμερα, πέρσι, μέχρι προχτές, ας πούμε, εντάξει. Είχαν υποβληθεί 6.200.000 δηλώσεις και φέτος είχε κλείσει με 6.700.000. Άρα λείπουνε, μπόλικες, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, θα μου πεις πως θα βάλεις όλους αυτούς πρόστιμο, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, να βάλεις, όχι να σας πω κάτι, ναι. Να βάλεις. Αυτό λέγαμε και για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Να βάλεις. Γι' αυτό
1: ακριβώς.
0: Έχουν μειωθεί όλα και έχουν αλλάξει η συμπεριφορά μας. Ναι, να βάλεις, άπαξ, μετά δεν θα γίνει.
1: Ακριβώς. Έχουμε μάθει παράταση στις δηλώσεις, παράταση στα τέλη κυκλοφορίας, παράταση παντού.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αυστηροποιηθεί λίγο και αυτό το πλαίσιο, γιατί όντως μόνο όταν παίρνουν μεγάλα πρόστιμα, τότε καταλαβαίνει ο Έλληνας και γίνεται συνεπής.
0: Κύριε Καβαλάρη, εμείς σας στέλνουμε, ναι, είπαμε ναι. να μιλήσουμε.
1: Ναι,
0: έτσι όπως συζητούσαμε έξω από τον αέρα. Λέμε τι να πούμε τώρα, ρε παιδί μου, τελειώνει ο Ιούλιος, να πούμε τα χρηστικά κλπ. Και μας είπατε. Τι λέτε, ρε παιδιά, υπάρχει θέμα με τις άδειες.
1: Σοβαρό.
0: Και είπατε σοβαρό, και λέω τι σοβαρό είναι. Παίρνουμε άδεια, σπαστή, τέλος, γεια σας. Γιατί γελάτε.
1: Είναι καλή προοπτική σε ένας εργαζόμενος με καλές συνθήκες.
0: Γιατί έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά δεν τηρούνται, επειδή το βλέπω καθημερινά, δεν τηρούνται. Δεν τηρείται ο νόμος έτσι όπως το φανταζόμαστε ότι συμβαίνει σε όλους, ότι είναι όλοι καλοί εργοδότες.
0: Ναι.
1: Επομένως υπάρχουν καταχρηστικές συνθήκες, δηλαδή δεν δίνουν άδειες. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Η κανονική άδεια ενός νέου εργαζομένου είναι 20 μέρες το χρόνο.
0: Εργάσιμες.
1: Εργάσιμες.
0: Μάλιστα.
1: Αφαιρούμε έξω τις Κυριακές, αργίες. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια συνθήκη, όταν είναι άρρωστος κάποιος, επεκτείνεται η άδεια του. Δηλαδή, αν κάποιος κλείνει επιχείρηση όλο τον Αύγουστο και πάρει μία με 20. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα βγουν έξω Κυριακές, η 15η Αυγούστου που είναι η μέρα αργίας, οι αργίες είπαμε έξω, και αν αρρωστήσει ο άνθρωπος, αρρώσει, ασθένησε, επεκτείνεται.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, προσθέτουμε. Ωστόσο, λοιπόν, κάποιοι εργοδότες δεν δίνουν, να ξεκινήσουμε τα βασικά, δεν δίνουν το δεκαήμερο που είναι υποχρεωτικό από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Πρέπει τα μπάνια του λαού που λένε,
0: ναι.
1: Πρέπει να πάρει τις 10 μέρες σε αυτό το χρονικό διάστημα, το πεντάμινο υποχρεωτικά, τη μισή του άδεια, και την άλλη μισή μπορεί να την πάρει πλέον, όπως είπατε κι εσείς, σπαστή, αλλά αναπενθήμερο, όχι παρακάτω. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει μία μέρα.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ.
0: Άμα θέλω εγώ δηλαδή να κολλήσω την επόμενη Παρασκευή μία μέρα, δεν μπορώ.
1: Αν το αιτηθείτε, εγώ προσωπικά το κάνω. Απλά όμως λέει όχι, θέλει 5 μέρες το ελάχιστο. Όταν είναι τμηματική.
2: Α, το ελάχιστο είναι 5 μέρες.
1: Αυτό, ναι, θέλει 5
2: εντάξει,
1: μέρες.
2: Εντάξει, γιατί καταλάβαμε μέρες, κάτι διαφορετικό και εγώ και ο Δημήτρης από ότι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Αν λοιπόν το 20ήμερο που λέμε υπάρχουν 4 τμήματα, το πρώτο είναι πενθήμερο, το δεύτερο υποχρεωτικά θα είναι δεκαήμερο. Και μετά άλλο ένα πενθήμερο. Με τη λογική ότι θα πάρει να κάνει την άδεια του καλοκαιριού, τα μπάνια του λαού, μετά μπορεί να πας τα Χριστούγεννα ή μπορεί να πας τις 5 μέρες να τις πάρεις το Πάσχα. Να θυμίσουμε επίσης ότι η άδεια είναι όλο το χρόνο και 3 μήνες παραπάνω, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου του 27. Δηλαδή είναι και 15 μήνες η άδεια που μπορεί να λάβει κάποιος εργαζόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλές άδειες. 31 είναι συνολικά οι άδειες, έτσι.
0: Τι εννοείται?
1: Άδειες γενικά, κανονικές άδειες. Δηλαδή άδεια γάμου, άδεια φροντιστή, γονική άδεια. Ναι.
0: Πόσες υπάρχουν άδειες?
1: 31.
0: 31.
1: 31 είναι αρκετές.
0: Καλές είναι, εντάξει.
2: Εμείς γιατί φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε έστω και μία από αυτές.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, οκ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, τώρα να πούμε, γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά. Mm. Πολλοί έχουν κοινές ερωτήσεις που λαμβάνω και στα social media.
0: Για τα μπλοκάκια.
1: Ο Μπλοκάκιας δεν μπορεί να πάρει άδεια. Α, ο Μπλοκάκιας είναι στην ουσία σαν ατομική επιχείρηση, ένα ιδιαίτερο καθεστώς.
0: Uh-huh.
1: Εγώ μιλάω για τα παιδιά που ξεκινάνε νέα τώρα εργασία, είτε είναι 18 είτε είναι 20 ή αποφύτησαν από τη σχολή και πάνε να εργαστούν πρώτη φορά.
0: Mm.
1: Και σε ρωτάνε κοινές ερωτήσεις, δηλαδή πόσες ημέρες αδείας δικαιούμαι. Εγώ τώρα ξεκίνησα, ξέρω εγώ, το Μάιο. Τι μπορώ να λάβω? Είναι 2 μέρες το μήνα. Ναι, μεν είναι 20 μέρες το χρόνο, το πρώτο έτος θα φτάσεις τις 20, δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις, αλλά μπορεί να απολογίσεις την άδεια σου από το μήνα που ξεκινάς την εργασία. 2 μέρες το μήνα είναι η άδεια.
0: Άρα, αν ένας νέος ξεκίνησε το Μάιο, Μάιος, Ιούνιο και Ιούλιος, άρα τον Αύγουστο δικαιούται 6 μέρες. Καλά, καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά, 6 μέρες. Αν τώρα είναι καλό εργοδότη.
0: Αν κολλήσει με Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και το κολλήσει Σαββατοκύριακο ή και πει θα το κρατήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Και το 15 Αύγουστο βγαίνει ωραίο, 10 ημεράκι είναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Μετά η επόμενη ερώτηση είναι πώς υπολογίζεται η άδεια. Εντάξει, η άδεια το επίδομα αδείας όταν περνά το 7μηνο, έχει κλείσει 7 μήνες τον εργοδότη, είναι ο μισθός ή 13 ημερομίσθια αν είστε εργαζόμενος αμοιβόμενος με ημερομίσθιο.
0: Mm-hmm.
1: Ο πενθήμερος, ο υπάλληλος, εργαζόμενος, αυτός θα λάβει μισό μισθό. Καθαρό μισό μισθό. Τώρα επειδή ανέβηκε από 1η Απριλίου ο κατώτατος 920 ευρώ που πήγε ο μεικτός, πόσο λοιπόν θα είναι για αυτόν που λαμβάνει τον κατώτατο, ο νέος, είναι 589,41 ευρώ. Για να το ακούσει και τι θα λάβει σαν άδεια. Ολόκληρη άδεια τότε, έτσι. Αυτό ισχύει για το κατώτατο. Αν κάποιος παίρνει 1200-1500 καθαρά, καταλαβαίνετε ότι παίρνει αντίστοιχα το μισό μισθό επί του καθαρού. Άλλες λεπτομέρειες που ρωτάνε αρκετοί νέοι είναι αυτό που είπαμε με την...
0: Αν δεν μου δίνω άδεια. Όχι, ένα βασικό. Αν ο εργοδότης δεν μου δώσει άδεια.
1: Καταρχήν πρέπει, σωστό, ωραία ερώτηση, αυτό εάν υποβάλεις γραπτό στο ερώτημά σου, είναι υποχρεωμένος να σου το δώσει μέσα στο δίμηνο που ακολουθεί. Αν δεν τη δώσει, θα την πληρωθεί ο εργαζόμενος 100%.
0: Αχα.
1: Και αν αποδειχτεί και δόλος στον εργοδότη, δηλαδή το κάνει επίτηδες, τότε προσαυξάνεται 100% κιόλας. Όχι μόνο την πληρώνει, θα πάρει το διπλάσιο ποσό εργαζομένος.
2: Αυτό το οποίο μας λέτε και έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε θεωρητικό επίπεδο, επί του πρακτέου, πώς μπορεί να προστατευτεί ένας εργαζόμενος χωρίς αυτό να δημιουργήσει, όσον αφορά στην άδειά του, χωρίς αυτό όμως να δημιουργήσει την επόμενη μέρα προβλήματα με τον εργοδότη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, αν εγώ πάω απέναντι στον εργοδότη μου και του πω: κοίταξε να δεις, δεν θέλω να πάρω σπαστή άδεια. Θέλω να την πάρω ολόκληρη. Δεν μου δίνεις άδεια και μου τη δίνεις σπαστή, οπότε δεν τη θέλω, δεν συνεννώ. Θέλω να μου την πληρώσεις. Εάν δεν γίνουν τίποτα από όλα αυτά από την πλευρά του εργοδότη, πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος?
1: Υπάρχει μετά το στόμα επιθέσεως της εργασίας. Εκεί διαφωνείς λοιπόν κάθετα με τον άλλον και απευθύνεσαι στην αρχή. Η αρχή που ρυθμίζει αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ΣΕΠΕ.
2: Υπάρχει όμως κάποιο πλαίσιο που να προστατεύεται ο εργαζόμενος, ούτως ώστε να μην βρεθεί απολυμένος μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο εργοδότης μπορεί να το κρατάει αυτό.
1: Για μένα το καλύτερο, το πιο δυνατό χαρτί του εργαζομένου είναι το γραπτό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πλέον το email και το έχουν μάθει άπαντες, καλό είναι ό,τι λέει να υπάρχει γραπτός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κλειδί για μένα.
0: Ό,τι υπάρχει γραπτό. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Κρατής λέει επίγον.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα αδείας, ενώ καταληκτική ημερομηνία καταβολής που υπάρχει.
2: Mm. Πολύ
0: είχε
2: καλή
0: τον Αύγουστο.
1: Όχι. Είναι με το που ξεκινάει η άδεια του. Αν λοιπόν ο Θανάσης πάρει αύριο Δευτέρα ξεκινάει η άδεια του, πρέπει να το καταβληθεί και το επίδομα αδείας. Είναι πριν ξεκινήσει η άδεια σου.
0: Όποτε ξεκινήσει.
1: Όποτε ξεκινήσει. Θα την πάρει τον Αύγουστο.
0: Εκτός αν κάποιοι θέλουν να το δώσουν νωρίτερα, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου. Σου βάζουν το επίδομα και τέλος. Και γεια σου.
1: Όχι, θα σας πω και ένα άλλο, για να μην τα λέμε όλα κατά, να πούμε και τα υπέρ. Έχω εργοδότη, ο οποίος 31 Ιουλίου σου λέει κλείνω. Πάρτε όλη άδεια. Πολύ ωραία. Πάρτε την άδεια. 31 Ιουλίου θα πληρωθείς τον Ιούλιο. Ας υποθέσουμε ότι είναι 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πάρε 1000 ευρώ. Ξεκινάει η άδεια σου. 500 ευρώ, είπαμε, είναι το μισθό, το καθαρό μισθό. 500 ευρώ είναι και άδεια. Πάρε 1500 και πάρε και το χιλιάρικο του Αυγούστου που θα λείπεις.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αλλά αυτό τι κακό είχε. Με τα παραπονέτε και εργαζόμενοι, ότι τα φάγαμε τα λεφτά και το Σεπτέμβριο δεν είχαμε να τη βγάλουμε. Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό, ναι.
2: Πολλά πράγματα έχουμε ακούσει, αλλά λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα, πολλές ερωτήσεις από τους ακροατές και από τις ακροάτριες, κύριε Καβαλάρη. Μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα έχει 6 μέρες παραπάνω μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Ωραία. Άρα
0: άλλη ερώτηση. Η Μαρία, τι συμβαίνει με το επίδομα αδείας με όσους δουλεύουν σεζόν αλλά έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου?
1: Προσέξτε τώρα, η σεζόν είναι και αυτοί δύο μέρες και μάλιστα αποζημιώνονται. Εννοείται ότι είναι τρίμηνα, τετράμηνα, αυτό είναι, ή δίμηνα, ανάλογα τι. Δικαιούνται με τη λήξη τη σύμβαση. Δηλαδή, κάποιος προσλαμβάνεται το. Πότε ξεκινάει η σεζόν?
0: Ας πούμε το Μάιο.
1: Με τίποτα. Ας πούμε τον Ιούλιο που ξεκινάει η ελληνική πραγματικότητα. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
0: Ναι. 6 μέρες αδεία.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου πρέπει να την πάρει.
1: 6 μέρες αδείας, ακριβώς. Ναι.
0: Το επίδομα.
1: Ακριβώς. Και μετά θα μπει και στο Ταμείο Ενεργείας. Προσοχή λίγο για τους που έχει ακούσει, αν δουλέψουν πάνω από 5 μήνες, θεωρούνται κανονικοί μισθωτοί. Οπότε χάνουν το. Γιατί έχω δει και τέτοια περίπτωση που λέει, γιατί δεν το έλαβα. Γιατί δούλεψε πάνω από 5 μήνες, οπότε δεν θεωρείται επικιακός. Σου λες είσαι μόνιμος.
0: Ο Γιώργος λέει ότι αν ξεκινήσει κάποιος σε νέο εργοδότη, αλλά έχει προϋπηρεσία 20 χρόνια, η άδεια ξεκινάει πάλι 2 μέρες το μήνα. Νομίζω όχι. Μάλλον όχι, πείτε το εσείς.
1: Όχι, άλλο θέλει να πει ο Γιώργος. Πάλι υπολογίζεται 2 μέρες το μήνα, για όσο διάστημα είναι. Ναι. Αλλά εννοεί ο Γιώργος ότι δουλεύει 20 μέρες εργοδότες,
0: 20 χρόνια.
2: Όχι, 20 έχει χρόνια. Προϋπηρεσία 20 χρόνια. Σωστά. Και ξεκινάει σε νέο εργοδότη.
1: Ναι, και να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Όταν κάποιος έχει πάνω από 10 χρόνια σε νέο εργοδότη ή 12 σε πολλαπλούς εργοδότες, η άδεια του Γιώργου είναι 25 ημέρες καθαρές.
0: Όπου και αν είναι.
1: Όπου και αν είναι. Δηλαδή φεύγει από τον Καβαλάρη, τον Χρήστο, και πάει στον κύριο Γιαννόπουλο, λέμε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξανά ξεκινάει από τις 20 ημέρες.
0: Ακούς Γιώργο, 25 μερούλες είσαι.
1: Ξεκινάει 25, μπράβο. Ενώ αντίθετα, ένα νέο παιδί που δεν έχει τη δεκαετία ή τα 12
0: χρόνια. Το καταλάβαμε.
1: Μόλις αλλάξει εργοδότη, ξαναξεκινάει με αρχή 20 μέρες. Μετά το δεύτερο χρόνο, 21.
0: Ωραία, πολλές ερωτήσεις έρχονται.
2: Είναι πανικός.
1: Εγώ σας είπα, είναι καυτό θέμα η άδεια.
2: Όταν δουλεύει ένας φοιτητής, πότε δικαιούται επίδομα ανεργίας? Ερώτημα από άλλο ακροατή, ω FM τώρα υπογράφει ο συγκεκριμένος.
1: Ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους. Ο φοιτητής είναι ιδιότητα. Δεν αλλάζει κάτι ότι είναι φοιτητής και εργαζόμενος. Ο φοιτητής απλά έχει μια ιδιότητα. Ναι. Ό,τι ισχύει για τους άλλους εργαζομένους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος, και η ΑΜΕΑ δικαιούνται 6 μέρες επιπλέον άδεια?
1: Σωστά.
2: Ρωτάει ο Γιώργος.
1: Και η ΑΜΕΑ. Mm-hmm. Και η ΑΜΕΑ, ναι.
0: Κάποιος που δουλεύει ορομίσθιος υπάλληλος, πλήρη απασχόληση, το καθαρό ορομίσθιο. Πόσο είναι, δεν το καταλάβω αυτό.
2: Άγαμος, λέει, 45 ετών, εξαρτημένη εργασία.
0: Security, πόσο είναι πιο το ορομίσθιο?
1: Αυτό τώρα είναι πολύ εξειδικευμένο. Εντάξει, θα δω τη σύμβασή του, αυτό και το, αλλά είναι εξειδικευμένο.
0: Είναι εξειδικευμένο, ναι.
2: Λοιπόν, το ένα μήνυμα, ένα μήνυμα πίσω από το άλλο, ναι, οκ. Συνεχίστε, συγγνώμη για την διακοπή.
1: Λέω για το ορομίσθιο του κάθε επαγγέλματος, είτε είναι security ή όχι. Καταρχήν, να ξέρετε κάτι, ο κλάδος security είναι. Τα παιδιά πάρα πολύ αδικημένα. Έχω αρκετές εταιρείες και βλέπω ότι υπάρχουν θέματα πάρα πολλά με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, συνήθως είναι το κατώτατο, δεν τους δίνουν άδειες. Πολύ δύσκολα πολύ δύσκολες επιχειρήσεις αυτές.
0: Κύριε Καβαλάρη, κάποιος που μάλλον ξέρει τα πράγματα λέει ότι αυτό που είπα εγώ δηλαδή για την παράταση δεν ισχύει, δεν είναι σωστό που διαφώνησα, λέει, διότι μόλις προχθές βγήκε η βεβαίωση clawback και rebate, άμα τα λέω σωστά. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν λειτουργούν από 17 έως 13 Ιουλίου και η πλατφόρμα My Data παρουσιάζει καθυστερήσεις ημερών. Ναι. Δεν ξέρω, οπότε, άρα σου λέει δικαίως δόθηκε η παράταση. Ναι, αν είναι έτσι προφανέστατα. Αν έχει...
1: Αυτή είναι ελάχιστη όμως. Θα μπορούσε να βγάλει μια εξαίρεση, θα εξκλούν μόνο για αυτούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το γενικό σύνολο, όχι, να μην πάρει, να μην λαμβάνουν. Έχουμε μάθει λίγο στην... στις παρατάσεις, αυτό που λέτε, και περιμένω να δω ποια χρονιά θα γίνει αυτό, δεν θα έχουν παρατάσεις.
0: Νομίζω πέρσι. Πέρσι δεν δόθηκε. Δόθηκε πέρσι.
1: Δόθηκε.
0: Και πέρσι.
1: Κάθε μες... χρόνο δίνεται. Κάθε χρόνο. Όπως και στα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσείς θα πιστέψετε π.χ. ότι θα λήξουν τέλος του χρόνου. Εγώ από τώρα δεν το πιστεύω. Θα πούνε μέχρι 15 Γενάρη, μετά θα πούνε μέχρι τέλος Γενάρη.
2: Μα από φέτος ουσιαστικά επειδή έχει αλλάξει το σύστημα, νομίζω ότι τηρήθηκε. Και αν θυμάμαι καλά, τηρήθηκε και πέρυσι. Δηλαδή, ναι, όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας, επειδή αν κάποιος δεν θα το πλήρωνε τέλη του μήνα, τέλη του χρόνου, αν το πλήρωνε, ας πούμε, το Γενάρη, ναι, θα πλήρωνε με συν 25% με το πρόστιμο.
1: Με το πρόστιμο, σωστά.
2: Αυτό.
1: Αλλά στην ουσία πάλι του δώσαν το παραθυράκι, αυτό εννοώ. Όντως έτσι όπως το λέτε. Με το 25%.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Καβαλάρης, πυροτεχνικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Ναι, σας κλείνουμε, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι θα σας κρατήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι δεν έχουν σταματήσει να στέλνουν τα ερωτήματά τους οι ακροάτες και οι ακροάτριες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καβαλάρη.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Αγαπητέ Γιώργο, νομίζω ότι ήταν απόλυτα καθαρά ο σοφροτεχνικός όταν συμπληρώσε 15 χρόνια, δεν είπε.
1: 15.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι εσύ.
0: Έχει, ναι. Εσύ που έχεις 25 χρόνια, όπου και να πας, 25 μέρες παίρνεις. Mm-hmm. Τέλος.
1: Δεν προσπαθώ να βγάλω άκρη από τα μηνύματα. Θα τα στείλουμε στον κύριο Καβαλάρη, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, στο μεταξύ, ο φίλος μας, ο οποίος ξεκίνησε μια ιστοριούλα και να στέλνει γενικότερα για τους γκασμάδες, αλλάζει username και στέλνει mail συνεχώς
0: ναι,
1: με το ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Μην κάθεστε πολλή ώρα στον ήλιο.
0: Όχι, αποδεικνύεται ναι. Ότι πρέπει να κάνουμε παρέα στα εργαλεία του κήπου, γιατί καθόλου γκασμάς είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλάζει το mail.
1: Ναι, το αλλάζει.
0: Επιμένει στο Αντιγόνη. Στην αρχή τώρα τα άλλαξε.
1: Τα άλλαξε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες εσύ να στείλεις παραδείγματος χάρη με γυναικείο όνομα κάπου μήνυμα.
0: Δεν έχω νιώσει αυτή την ανάγκη. Τώρα μπορεί να τη νιώσει ο άνθρωπος. Ναι, άμα σου βγαίνει από μέσα σου.
1: Μην το κρατάτε μέσα σας. Βγάλτε το. Ναι. Βγάλτε το, αλλά πάνω απ' όλα να μην μένετε πολλή ώρα στον ήλιο. Κάνει κακό, ειδικά το μεσημέρι.
0: Ναι. Τι υπέροχη που είναι η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Όντως.
0: Καλημέρα, υπέροχα αγόρια. Δημήτρη και Σπύρο. Να υπερβολές τώρα.
1: Εντάξει, δεν βρίσκει. Έλα, σταμάτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε, κύριε Καραγευρέκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί όταν ο κύριος Καραγευρέκης.
0: Καλά κάνει. Αυτά που λες.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Μην νομίζετε ότι. Τι γελάς. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει το θέμα του ΣΥΡ. Για άλλο γελάει. Δεν μυρωνεύονται.
1: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Μυρωνεύονται. Διότι.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Δεν δίδω σημασία.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι.
1: Όχι, όχι. Κύριε Καραγευρακή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε, αποκαταστείτε την τάξη εσείς.
0: Εδώ και καμιά ώρα, μία μισή, για την εξέλιξη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε βγάλει άκρη. Να σας πω γιατί.
1: Δημήτρη, εμείς από το Μαρούσι θα βγάλουμε άκρη. Εδώ δεν μπορούν να βγάλουν άκρη οι ίδιοι.
0: Αναβολή της Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσε ένα πληρώτρια γραμματέας, η Αναστασία Σαμπουνά.
1: Ναι.
0: Αλλά μέλη του οργάνου εμφανιστήρι στο ξενοδοχείο που διεξάγεται, στο μεταξουργείο.
1: Έχει απαρτία.
0: Απαρτία μέσω Zoom. Ανακοίνωσαν Παπάς Πουλάκης Δούρου. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί είναι οι ίδιοι που κατήγγυλαν την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη για τις επιστολικές.
0: Δεν το γνωρίζω. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Και όχι στους συμψηφισμούς.
1: Όχι στους συμψηφισμούς. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Όχι στους συμψηφισμούς.
1: Πιπέρι στο στόμα.
0: Ναι.
1: Πιπέρι στο στόμα. Εντάξει. Προχωράμε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Επειδή εγώ έχω πάρα πολλές απορίες. Και χθες που συζητούσαμε στο τηλέφωνο με τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη, έχει και ο Δημήτρης πάρα πολλές απορίες και θέλουμε να μας τις λύσει. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας Σάββατο μεσημέρι. Διότι, εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν και γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλά γεγονότα. Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στους ακροατές.
0: Πριν από εσάς είχαμε τα καλά, μιλούσαμε για τις άδειες, τώρα θα πάμε στα βαριά.
1: Ναι.
0: Εργασία, και εντάξει, δεν είναι και βαριά κιόλας.
1: Ποιο
0: είναι βαριά, αλλά έχουν γίνει και κάποια βήματα. Αλλά η επικαιρότητα να σας πάει ο. Ναι, για πείτε, μην σας κόβουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι στα εργασιακά, πολλές φορές μιλάμε και υπουργός, μη κεραμέως, αλλά και οι υπουργοί και όλοι, όταν συζητάμε για τα εργασιακά τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε και ειδικά το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για ένα νέο τοπίο στα εργασιακά. Ένα νέο τοπίο στα εργασιακά που είναι γεμάτο θετικές ειδήσεις. Ένα νέο τοπίο που σημαίνει πολύ λιγότερη ανεργία, μεγαλύτερη απασχόληση, μεγαλύτερη μισθή. Σε πάντως μια προβληματική κατάσταση, καταλαβαίνω με την ακρίβεια. Αλλά όντως μιλάμε για ένα τοπίο στα εργασιακά, με ψηφιακά μέσα, με αλλαγές οι οποίες είχαν να γίνουν. Μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, έτσι. Γι' αυτό λέω. Αλλά πάμε να τα πούμε ένα-ένα και να εξειδικεύσουμε και πράγματα και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε.
1: Μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από το περιστατικό, από το συμβάν στον Ασπρόπυργο. Διότι εδώ τώρα μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τηρούσε τα προβλεπόμενα ή το ότι εκ του αποτελέσματος κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Και θέλουμε λίγο να μας πείτε, γιατί άκουσα το δήμαρχο της περιοχής να λέει ότι εμείς ως δήμαρχοι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να ρίχνουμε πρόστιμα στις επιχειρήσεις που γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούν κάτω από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
2: Σωστά, σωστά. Προσέξτε. Αυτό το οποίο εμείς λέμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καταρχήν ξέρετε το 2025 αλλάξαμε για πρώτη φορά το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια που είχε να αλλάξει 35 χρόνια. Και η λογική πια ήταν πολύ πιο αυστηροί κανόνες, πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις, να μεταφέρουμε μια κουλτούρα πρόληψης στην αγορά εργασίας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Όσους νόμους όμως και να κάνουμε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό, το έχω πει και το βήμα της Βουλής, όσους νόμους και να κάνουμε, και βεβαίως όσοι περισσότερους ελέγχους. Και θα σας πω τι έχουμε κάνει για τους ελέγχους. Έχουμε τριαπλασιάσει τους ελέγχους για τέτοια ζητήματα. Αν οι ίδιοι δεν παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τους κανόνες, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως εδώ το περιστατικό δεν είναι ακριβώς, δεν είχε να κάνει. Αν θα σας πω με τι είχε να κάνει. Εκεί μπήκε ένα, το ξέρετε το περιστατικό, μπήκε ένα καμιόνι μέσα. Έπρεπε να κάνουν το αυτονόητο εκεί οι εργαζόμενοι, ή τέλος πάντων οι που ήταν υπεύθυνοι. Όταν έχεις 1,5 τόνο ή δεν ξέρω πόσο προπάνιο, δεν ανάβεις φωτιά. Αυτό. Είναι αυτονόητο, συγγνώμη τώρα που το λέω. Είναι άλλο να υπάρχει ζήτημα με εγκαταστάσεις, και τώρα πάμε στην ειδικότητα, στην ειδικότερο. Αν υπάρχουν ζητήματα με εγκαταστάσεις, εκεί πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Έχει προβλέψει η πολιτεία και ο νόμος πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Έχει προβλέψει. Ό,τι έχει να κάνει με εγκαταστάσεις υγραερίου, προπανίου και με τέτοια ζητήματα, εκεί είναι οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας. Είδατε τι είχε γίνει στη Βιολάντα τότε. ναι. δεν είχαν κάνει ελέγχους. Ή μάλλον δεν ξέρω, είμαστε ακόμα στη διαδικασία ελέγχου.
0: Πάντως γενικά αυτό με το έλεγχο, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, είναι μπαλάκι. Ανάμεσα σε εσάς.
2: Όχι. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Δεν είναι μπαλάκι. Επιτρέψτε μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, με τη Βιολάντα που είπατε. Τώρα, εντάξει, μην φύγουμε από το θέμα μας.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Γι' αυτό λέω, μην φύγουμε από το θέμα μας. Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Εδώ είναι άλλο πράγμα. Εδώ μπήκε ένα καμιόν που έπρεπε να κατατηρήσουν τα απλά μέτρα. Και δεν το κάνανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ωραία, η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πηγαίνει κάποιος με ένα καμιόνι, δεν έχει ενημερώσει τις αρχές ότι πρόκειται να κάνει τέτοιου είδους εργασίες. Και αν όχι, δεν θα έπρεπε να τις ενημερώνει.
2: Βέβαια, αυτό οφείλει να το κάνει ο εργοδότης. Είναι βασική αρχή.
1: Ωραία.
2: Πρέπει να παίρνει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά αυτό είναι τόσο, πώς θα σας το πω, είναι τόσο αυτονόητο.
0: Άρα 100% είναι ευθύνη.
2: Μα εδώ. Εγώ θέλω να λέμε τα πράγματα τη σίκα και τη σκάφη.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν είναι δυνατό. Γιατί πήγα στην Βιολάντα. Γιατί είχα βγει από το βήμα τη Βουλή και είπα: η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασία Φερρυππίν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, γιατί δεν έχει αρμοδιότητες να κοιτάζει τι υπόγειες καταστάσεις, έτσι με τα προπάνη. Δεν έχει το know-how να το κάνει. Και κοιτάζει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κάνει 4 φορές ελέγχους εκεί πάνω. Και ζήτησα τότε και είπα: ρε παιδιά, εδώ υπάρχει το κράτος, έχει μεριμνήσει και η πολιτεία, όπως όχι μόνο εδώ αλλά και παντού στην Ευρώπη, έτσι γίνεται, εξειδικευμένα κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, που είναι στην περιφέρεια και στην διάθεση ανάπτυξη, να κάνουν ελέγχους. Ερώτημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνανε. Κάνανε. Ερωτήσατε εσείς αν έχουν γίνει. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει στην περιφέρεια? Από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχουν γίνει έλεγχοι στο πλαίσιο που μπορούν να κάνουν. Δεν είναι μπαλάκι ευθυνών. Επιτρέψτε μου. Δεν είναι μπαλάκι ευθυνών. Είναι εξειδίκευση ευθυνών. Και εκεί λοιπόν πρέπει να μας πούν όλες οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και εγώ να σας πω κάτι, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Όσοι εμπλέκονται με στο ζήτημα των ελέγχων, όποιες υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Καραγκούνη, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι του Υπουργείου Εργασίας, πώς ελέγχους έχει κάνει? Από το 19 μέχρι σήμερα έχει τριπλασιάσει τους ελέγχους. Έχει τριπλασιάσει τα πρόστιμα. Αυτό είναι μια δουλειά. Είναι και εξειδικευμένη δουλειά που γίνεται. Ερώτημα. Οι άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είτε αυτό αφορά τους Δήμους, είτε αυτό αφορά τις περιφέρειες. Γιατί υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει πρόστιμα που μπαίνουν. Πόσους ελέγχους έχουν κάνει? Ξέρετε και το λέω. Γιατί ελπίζω και να χτυπήσω ξύλο να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα και τέτοια θανατηφόρα γεγονότα. Όμως, αν τώρα δεν γίνει αυτή η διαδικασία συντονισμού, θα πρέπει όλοι να είναι, είναι αυτό που, λέμε, που λέγαμε και στο σχολείο. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει ο καθένας να διαβάσει το μάθημά του. Τι εννοώ? Τι έχουμε σε όλες τις περιφέρειες? Οι Δήμοι έχουν μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η αποκέντρωση δεν έγινε για να χαθούν οι ευθύνες. Η αποκέντρωση έγινε για να υπάρχουν ευθύνες, να εξειδικεύονται. Θα πάει λοιπόν η περιφέρεια ανάπτυξης, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα να κάνει ελέγχους όλες τις επιχειρήσεις μεγάλης επικινδυνότητας? Ναι, πρέπει να πάει. Πόσους ελέγχους έχουν γίνει? Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει? Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει στη Μακεδονία, στην Κρήτη, παντού, δεν ξέρω, έτσι, το λέω σημαντικά αυτό. Εδώ πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας που εμείς, επαναλαμβάνω και να κλείσω για να μην σας, για το κομμάτι, έχουμε αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, υποδείξεις τεχνικής ασφαλείας και γιατρού εργασίας πλέον γίνονται εγγράφους και μάλιστα και ψηφιακά για να ελέγχονται. Έχουμε συντονιστεί ασφαλεία στα μεγάλα τεχνικά έργα για αυτό το λόγο. Έχουμε δηλαδή φέρει αλλαγές που είναι της πράγμαση για τα ζητήματα, ειδικά σε ό,τι έχουν να κάνουν με ατυχήματα, να υπάρχει συντονισμός καλύτερος και μεγαλύτερος έλεγχος και πρόστιμα μεγαλύτερα, δηλαδή συγκεκριμένα, στοχευμένα πράγματα. Όμως, πρέπει όλοι να είναι σε επαγρύπνηση. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας έχουν να κάνουν με κουλτούρα πρόληψης. Φέραμε Φερρυππίν στους εργασιακούς χώρους, το γνωρίζετε αυτό, για πρώτη φορά υποχρεωτική παροχή μαθημάτων πρώτων βιβλίων. Κάρπα, δηλαδή Χάιντι. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι δεν μπορεί σε εργασιακούς χώρους τόσα χρόνια να μην υπήρχε μία, οπωσδήποτε μία βάρδια που να γνωρίζει κάρπα και χάιμλι. Γιατί κάτι μπορεί να πάθει ένας εργαζόμενος μέσα στη δουλειά.
0: Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, να πάμε
2: θα κάνουμε, γιατί θέλω να μιλήσω και για τη θερμική καταπώνηση και για τον καύσωνα. Γιατί
0: αυτό θερμικός. Θα σας ρωτήσω τώρα, αυτό είναι αυτό. Για τον καύσωνα είναι ζωή, γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε...
1: Ήταν απίστευτο, πεθαίνει κόσμος, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Υπουργέ.
0: Επιστρέφουμε με κάψωνα, ναι.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στους 97,8. Ακούτε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και επιστρέφουμε στη συζήτηση, την συνέντευξη που έχουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Υπουργέ, είστε εκεί? Αλλό.
1: Να κάνουμε, κυρία Καλοχέρη, μια προσπάθεια για να έχουμε και πάλι τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα. Μας είπε αρκετά πράγματα και ο κύριος Καραγκούνης για αυτό το οποίο συνέβη στον Ασπρόπυργο. Το οποίο, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται να υπάρξουν και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Αλλά θα μου πείτε πού να βρεθούν και τόσα άτομα, ούτως ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός να λειτουργεί με επάρκεια. Αν και σε συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πράγματα έγιναν μάλλον από την απροσεξία εκεί των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας έχει ανησυχήσει υπερβολικά όλο αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, αυτός ο καύσωνας που φαίνεται τελικά ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν σε καμία των περιπτώσεων να αντιμετωπίσουν αυτά τα σαραντάρια και τα σαραντάπεντάρια που εμείς είμαστε περισσότερο μαθημένοι, όπως και να το κάνουμε, Δημήτρη. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι
0: εντάξει,
1: για την φετινή.
0: Οι Ευρωπαίοι την πατήσανε σε αυτό όπως την πατάμε εμείς με τα χιόνια. Δεν τα ξέρουμε. Αυτή νογάνε από χιόνια. Ο καθένας έκασε στο είδος του.
1: Αυτό ακριβώς. Φάνηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Την τελευταία στιγμή πηγαίναν και πλακωνόντουσαν στην κυριολεξία στο ξύλο.
0: Εκατοντάδες έχουν πεθάνει.
1: Για το ποιος θα πάρει το τελευταίο κλιματιστικό. Ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είδαμε εικόνες απείρου κάλους σε πρωτεύουσες όπως ας πούμε το Παρίσι.
0: Όχι και σε πρωτεύουσες που υποτίθεται είναι και πολύ πιο προωθημένες, που παίρνανε μεταφερόμενα, πώς το λένε, κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν σε νοσοκομεία.
1: Έτσι.
0: Μου έκανε εντύπωση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είμαστε προετοιμασμένοι,
0: πάμε στον Υφυπουργό. Ναι.
2: Νομίζω ότι με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε τώρα, σας ακούμε, ναι.
2: Προσέξτε.
0: Λέγαμε ότι γίνεται της τρελής στο εξωτερικό, με το θέμα με τον καύσωνα. Το ζήτημα είναι εδώ τι κάνουμε εμείς.
2: Σε σχέση με την Ευρώπη, έχουμε ένα, θα έλεγα, πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και το εξηγήσω τι εννοώ. Γι' αυτό και δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς έζησε η Ευρώπη. Ήμουν πρόσφατα στο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο και ήταν πρώτο θέμα στην ατζέντα. Γιατί πραγματικά ήταν εφιαλτική η κατάσταση. Χάθηκαν χιλιάδες κόσμος και προφανώς και πολλοί εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Τι κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια? Και το έχουμε εξειδικεύσει περισσότερο και πέρσι και φέτος, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εμείς πρώτα απ' όλα εκδίδουμε, όχι μόνο στον καύσωνα, αλλά βέβαια και σε άλλες καιρικές συνθήκες, βροχής, έντονης βροχής ή έντονου κρύου. Το κάναμε δηλαδή και το χειμώνα. Θυμάστε, είχαμε σταματήσει τις εργασίες με συγκεκριμένα μέτρα, επειδή είχε πολύ, περιμέναμε ακραίο φαινόμενο βροχής. Πάμε λοιπόν τώρα τι κάνουμε για το καλοκαίρι, για τον καύσωνα. εκδίδουμε πρώτα απ' όλα μια αναλυτική εγκύκλιο που έχουμε σαφείς οδηγίες προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, όχι για πάυση εργασιών, μέτρα που έχουν να κάνουν με παροχή διαλυμάτων, προσαρμογή στην οργάνωση εργασίας, τηλεεργασία, εργασία από απόσταση, κατάλληλους χώρους ανάπασης, ειδική μέρημνα για τους ευάλωτους εργαζομένους. Αυτά μην νομίζετε τα έχουν όλες οι χώρες. Οι χώρες βεβαίως δεν έχουν αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, να κάνουμε πάυση εργασιών όταν υπάρχουν ακραίες συνθήκες καύσωνα. Δηλαδή, σταματάει η αγορά να δουλεύει. 13 φορές κλείσαμε την αγορά πέρσι, επειδή μας έδωσε σήμα το 112 και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και κάναμε πάυση εργασιών. Έτσι, αυτό δεν γινόταν παλιά, δεν γινόταν, ας πούμε, στο παρελθόν, εννοούμε για την Ελλάδα, έτσι. Αυτό το αλλάξαμε εμείς τώρα. Γιατί? Γιατί πέρα και πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Πάντα συζητάμε. Ναι.
1: Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο εργοδότης, κύριε Υπουργέ?
2: Υπάρχει πρόστιμο και αυστηρό πρόστιμο. Γίνονται έλεγχοι. Προφανώς υπάρχει καθολική πάυση των εργασιών, οπότε υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση, να ξέρετε. Γι' αυτό και δεν θρυνούμε να χτυπήσω ξύλο θύματα, έτσι όπως έζησαν τώρα αυτές οι χώρες στο εξωτερικό, που είναι δραματική κατάσταση. Έτσι, να χάσει τώρα χιλιάδες κόσμο μέσα σε μία ή δύο μέρες. Τι θέλω να πω, ότι αυτό για μας, και βγήκε ο Γάλλος Υπουργός Εργασίας, το γνωρίζετε, ο κ. Φαραντού, και είπε ότι πρέπει να πάρουμε πολιτικές που εφαρμόζουν χώρες όπως η Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έπαιξε και ο ΣΥΡΙΣΗ. Είχα τη δυνατότητα και να συζητήσω με τους συναδέλφους υπουργούς όταν ήμουν στο Λουξεμβούργο την πρώτη εβδομάδα. Εδώ πρέπει να. Η Ελλάδα καινοτομεί, έτσι, σε πάρα πολλές πολιτικές. Mm. Αλλά η λογική μας είναι να έχουμε ένα καθολικό πλαίσιο προστασίας. Έχει αλλάξει το κλίμα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι στη νέα πραγματικότητα.
0: Κύριε Υπουργέ, μιας και έχουμε δύο λεπτά, να σας ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεστε, βεβαίως. Πού βρίσκεστε?
2: Εννοείται με το Λακαρνανία.
0: Όχι, γενικώς πού βρίσκεστε? Όχι, ξέρετε κάνουμε... γιατί. Το ξέρω, σας τρέχει ο Κυρανάκης. Σας έχει βγάλει πρόγραμμα όλους. Πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο.
2: Όχι,
0: γιατί έτσι δεν βλέπω. Καλά, πώς αντέξετε έτσι με την άνοιξη του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός? Θα γιατί πέσετε πρώτη κάτω.
2: Πρώτη φορά είναι αυτό που έχει γίνει.
0: Είναι αυτό είναι εργασιοθεραπεία, είναι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Ήδη, μόνο το Υπουργείο Εργασίας έχει δύο νομοσχέδια. Ένα που τελειώσαμε με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Έρχεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία.
0: Ναι.
2: Η κυβέρνηση λειτουργεί, δουλεύει
0: και τελειώνεται με αυτά. Τελειώνεται με αυτά.
2: Το έργο θα λήξει,
0: ναι,
2: την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σταματήσει το κυβερνητικό έργο. Και προφανώς δεν θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Εκλογές θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας. Είναι σαφές. Να γίνεται ξεκάθαρο και προς όλους.
1: Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ναι, μπορεί να προλάβει και τα δύο? Δεν εννοώ, ναι, να βρίσκεται στο Υπουργείο του, αλλά να κάνει παράλληλα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προεκλογική εκστρατεία, κύριε Καραγκούνη.
2: Βεβαίως. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεχιστεί και τώρα. Θα είμαστε και στις όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές και όσοι είναι υπουργοί, θα κάνουν το κυβερνητικό του έργο και το κοινοβουλευτικό του έργο. Και παράλληλα, θα είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί η αλήθεια είναι τώρα εμείς γελιόμαστε τον τελευταίο χρόνο. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο έντονα πάντα. Όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στο έργο. Θα κοιμόμαστε λιγότερο, κύριε.
1: Εντάξει, ναι, σωστά. Τον ύπνο δεν τον
0: κρατάω. Ήταν ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Προτείνω όταν βγάζουμε πολιτικούς να λέμε και την περιφερειά τους.
1: Για καλό και για κακό,
0: ναι, ρε παιδί μου.
1: Στο νομό της Λοκαρνανίας είναι υποψήφιος.
0: Ναι, να τα λέμε, ναι.
1: Ο κύριος Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Εκεί στο νομό της Λοκαρνανίας θα γίνει ένα μαλευράς, έχω την εντύπωση. Δεν υπονοώ κάτι.
0: Από νυν και επόμενους.
1: Από νυν, από πρώην, από επόμενους, από μεθεπόμενους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Από πολύ πρώην.
0: Είναι μια περιφέρεια και ένας νομός που έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον και όχι μόνο για το κυβερνών κόμμα, αλλά και για τα υπόλοιπα.
0: Ενδιαφέρον
1: κόμμα.
0: Συνολικότερο.
1: Συνολικότερο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εμείς, παιδιά, σιγά-σιγά, ναι, θα πάνε με σε δελτίο ειδήσεων στη μία με το Θοδωρή Αξελό και θα επιστρέψουμε. Για να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε, για να δούμε το τι.
1: Έχουμε πολύ πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πει ούτε τα μισά.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: μας
1: φτάνουν οι τρεις ώρες.
0: Έχουμε ελληνοτουρκικά να συζητήσουμε. Όχι ελληνοτουρκικά, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το τρίγωνο της φωτιάς.
1: Έχουμε τον 47ο με τα τερτύπια του, έχουμε τον Ερντογάν με το χαβά του και ασφαλώς η Αθήνα κάπου εκεί ενδιάμεσα παρατηρεί, βρίσκεται σε εγρήγορση, μερικές φορές προβληματίζεται, άλλες φορές χαμογελά, άλλες φορές στεναχωριέται.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αφού του άρεσε του κυρίου Σπύρου Παπαδάκη δεκαετία του 80, είπαμε να γυρίσουμε σε αυτήν με τη Χαρτ, καθώ αν σήμερα το 87, ναι. 87.
1: Αυτό λέω, είναι πιο κοντά στη δεκαετία του
0: 90. Ανέβηκαν στο νούμερο τη Αμερική με το τραγούδι, το Alone αυτό. Φοβερό τραγούδι, ε.
1: Φοβερό.
0: Ρε, blues που είχατε ρίξει τότε,
1: Είχαμε ρίξει blues.

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλον δέος των Heart εκείνη την εποχή? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Ναι, πιο heavy μεταλλάδικο,
1: ναι, όχι.
0: Αλλά ήταν, δηλαδή, για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν, μέχρι Heart και πολύ μου είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: για πες.
1: Αύριο έχετε Real News, για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα μαζί. Όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φόνι με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή ιστορά, σειρά μυστηρίου Φόνι με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
0: Και από, τη Λιόν.
1: Από τη Λιόν.
0: Με άκουσες, η προφορά, από τη Λιόν.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου με την Τουρκία.
0: Λοιπόν, αγοράζετε Real News, διότι πρέπει να την έχετε όλη την εβδομάδα δίπλα σας. Από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Και όλη την εβδομάδα συζητάμε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στη Real News. Διότι εκτός από, από τα δώρα, εκτός από τις δωράρες που ακούσατε, έχει συνεντευξάρες και θεματάρες. Θα αγοράσετε λοιπόν τη Real News και μπορείτε να πάτε και μία Σαντορίνη. Και αν δεν μπορείτε να πάτε Σαντορίνη, θα περιμένετε, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, γιατί ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει στη Σαντορίνη διακοπούλες. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manises Travel. Ο Real FM και η Manises Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casasansa Hybrid Retreat, παρακαλώ. Casasansa Hybrid Retreat. Θες να το ξαναπώ και τρίτη φορά? Μην προκαλούμε τον εαυτό μας. Στην καρδιά λοιπόν των Φυρών, το συγκεκριμένο boutique retreat ξενοδοχείο με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν θα πάτε, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά γεωβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30% έως 40%.

0: Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Παίρνεις το καραβάκι. Καραβάκι, καραβάρα, δεν το συζητάμε τώρα τη SeaJets. Φτάνεις στην Τίνο, ανάβεις το κεράκι σου, κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις και το κομποσκίνι σου, πίνεις το καφεδάκι σου, τρως και γυρίζεις το βράδυ στον πόλεμο.
1: Α, νόμιζα ότι τα κάνεις όλα αυτά και σε περιμένει για να πας πιο κάτω.
0: Λοιπόν, εκεί δύο. Γιατί αν πηγαίνεις σε 2 ώρες στην Τίνο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να γυρίσεις πίσω. Ασφαλώς σε στέλνει και Μύκονο και Νάξο και Πάρο, όλα αυτά με το ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδεύσε με το μεγαλύτερο σε όλο ταχύπλο παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεθαύριο στις 13 στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό είναι σαν το αχαρνάει ένα πράγμα.
1: Ποιο?
0: Το. Αλλά σημασία έχει ότι επειδή μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Το είπαμε. Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Πριν από κανένα μισάρο δεν το είχαμε. Τον Αλτσχάιμερ δεν είναι.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χαραμολύρι, λοιπόν. Παιδιά, από τα θέματα. Από τα θέματα τη εβδομάδα. Εξελίσσονται το χθες ήταν η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εξελίσσονται
0: την Πέμπτη.
1: Εξελίσσεται λοιπόν το θέμα η σύλληψη ανθρώπων που κατηγορούνται για την δολοφονική αυτή η επίθεση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι χθες οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Οι αρχές φαίνεται ότι με κάποιους τρόπους κατέληξαν σε τρία πρόσωπα.
0: Καιρός ήταν.
1: Οι δύο ήταν στην Ελλάδα. Η μία ήταν στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Η οποία επικοινώνησε, όπως διαβάζω από το Ενικός, επικοινώνησε με τις αρχές. Προφανώς υπό την αθώα και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση και στις έρευνες της αστυνομίας, αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω εάν το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από την ημέρα που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση, φαίνονται αποφασισμένες οι αρχές να βάλουν ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το πρώτο που θα σου πει κάποιος είναι άρα τι δεν την είχες μέχρι προχτές. Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, ιδίως για την υπόθεση της Μαρφίν, Α, 16 χρόνια μετά, ωραία,
0: όπως και
1: Β, ανώνυμο mail.
0: Ναι.
1: Που ξέρουμε όλοι ότι από εκεί λέει ξεκίνησε. Αυτό είναι λίγο πιο. Γιατί mail ανώνυμο δεν υπάρχει, και ιδίως για τις αρχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν αυτές οι υποθέσεις και οι δύο μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πάμε σε δίκες. Το λέω διότι για την υπόθεση Μαρφή νομίζω είχαν γίνει δίκες και δεν εγκατέλειξαν.
0: Είχαν γίνει δίκες, αλλά δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι.
1: Ναι.
0: Δίκες. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, να μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλάμε μάλλον πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ας δούμε τα δεδομένα. Την Πέμπτη, λοιπόν, στην κηδεία εμφανίστηκαν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα, όπου είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ώρα του πρωθυπουργού για το θέμα της ακρίβειας, μία συζήτηση την οποία προκάλεσε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θέλοντας να δείξει ότι ναι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να είναι ενωμένες απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε μία αθώα γυναίκα να δολοφονείται. Ναι, δολοφονία είναι. Γιατί όταν κάποιος πετάει, βάζει κάποια γκαζάκια, δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που έγινε το κακό. Φταίει σε τίποτα αυτή η οικογένεια, φταίει σε τίποτα αυτός ο σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του. Η κόρη που έχασε τη μάνα της. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Πολιτικές κόντρες, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς. Αλλά εδώ το πράγμα ξέφυγε. Ξέφυγε και το ανέφεραν κιόλας και οι δύο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπήρξαν ασφαλώς αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα και γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως τώρα που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι και να αναφέρουμε, ρε Δημήτρη, χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Δηλαδή, τυφλή επίθεση. Είναι και ένα ερώτημα.
1: Όχι.
0: Που χρήζει απάντηση.
1: Είναι τυφλή επίθεση.
0: Τυφλή είναι.
1: Όχι, είναι
0: τυφλή από την άποψη.
1: Ήταν πολιτική επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν κάνανε, είναι πολιτική επίθεση. Mm. Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα σε αριστερούς, ακροαριστερούς, αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η διαπάλη. Δεν μπορεί να τυχαίω ότι μπήκανε μέσα σε μία μέρα εμπριστικοί μηχανισμοί σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε τρία στελέχη
1: είναι καθαρά πολιτική επίθεση. Ναι. Τελεία. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα έτσι όπως έγινε με τα γκαζάκια από την ενέργεια και είναι κατ' εμέ πολιτική δολοφονία. Μην εγκριβόμαστε.
0: Όχι. Όταν λέω τυφλή επίθεση εννοώ ότι όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια κάπου δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρεις
1: τι μπορεί να γίνει.
0: Αν θα υπάρχει νεκρός ή όχι, όπως η προκειμένη
1: περίπτωση. Θετικό σε όλα αυτά, το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έδειξε να είναι στην γραμμή και ιδίως και με την παρουσία στην κηδεία.
0: Ναι. Του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Όχι μόνο του Νίκου Ανδρουλάκης, και το κόμμα του Τσίπρα ήταν εκεί.
0: Ήταν και στελέχη από την πλευρά, και απλά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι,
0: που πέρασαν τα μηνύματά τους. Και ήταν νομίζω και ότι πολύ καλά κάνει.
1: Του Φωνικολάκου ήταν από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ήταν και άλλα πολιτικά στελέχη από άλλα κόμματα. Τα περισσότερα δεν ήταν όλα, δεν πάρα το θέλουμε.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν πήγε. Γιατί αν θυμάμαι καλά, την ίδια ημέρα είχε εκδήλωση στην Κοζάνη.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητά της.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου, αλλά πάση περιπτώσει να μην επεκταθούμε περισσότερο, μήπως κάνουμε και λάθος, αλλά αναφέρθηκε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαν την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής, αυτή τη μετοπική σύγκρουση για το θέμα της ακρίβειας. Χαιρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά βεβαίως το κυρίως μενού εχθές ήταν το θέμα της ακρίβειας, που για ακόμη μία φορά βλέπει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι. Διότι, Δημήτρη, έχω μία αίσθηση, έχει κολλήσει βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά. Υπάρχει μια δημοσκοπική λειψιδρία. Τι μου φαίνεται.
1: Οι δημοσκοπίες αυτό δείχνουν. Πάει να κάτσει μπίλια τώρα. Είμαστε στη φάση που πάει να κάτσει. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα κόμματα ή έχουν γίνει όποιες κινήσεις, θα κάτσει η σκόνη και μετά θα δούμε το πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
0: Ναι.
1: Εγώ διατηρώ πάντα έναν προβληματισμό πλέον για τις δημοσκοπήσεις, όχι για αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο που το κάνουν οι δημοσκόποι, αλλά από το γεγονός ότι έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες και τουλάχιστον σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τηλεφωνικές μπορεί να απαντούν και άλλα κούλαλα για να μπερδέψουν το σύστημα, για να το αποδομήσουν. Βεβαίως κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που είναι με κάλπη, είναι σε μία μακρά χρονοσειρά, είναι διαφορετικές. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε στα ποσοστά
0: των ευρωεκλογών. Οι εξαμηνιές στάσεις της MRB. Εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτα απ' όλα.
1: Ότι δεύτερο κόμμα είναι τι, είναι ένα αποφάσιστο.
0: Εκτός από αυτό.
1: Πριν την αναγωγή, λέω πάντα.
0: Εγώ θέλω, παρόλο που για μένα η πρόθεση ψήφου για τους παλιούς πολιτικούς συντάκτες, όταν απέχουν οι εκλογές 8-9 μήνες, γιατί πλέον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα, με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η πρόθεση ψήφου είναι πιο ενδεικτική, διότι τους αναποφάσεις τους δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις με ακρίβεια κάπου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρόλα τα αυτά, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στις συγκεκριμένες εξαμηνίες τάσης MRB, στην αναγωγή φαίνεται το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει στο 29%. Γιατί πριν από 6 μήνες ήταν 29,2%, τώρα είναι στο 29%.
1: Και σε κάποιες άλλες ήταν λίγο πιο πάνω.
0: Φαίνεται επίσης ότι με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των εξαμηνιαίων τάσεων δεν υπήρχε το κόμμα του, καταγράφεται για πρώτη φορά. Και τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023.
1: Ελάχιστα λιγότερο.
0: Ελάχιστα.
1: Λοιπόν, όσο αθροιστικά είναι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ελκυστικό όπως θα ήθελαν στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελκυστικό, ειδικά στους νεότερους ψηφοφόρους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει μία μάχη μέσω TikTok. Δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το... για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια με τις πρώτες δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη.
1: Η μάχη τώρα TikTok, τώρα το πες επίτηδες.
0: Η μάχη του TikTok.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εκεί θες να το πας.
0: Μα παιδί μου, εκεί θέλω να το πάω. Σου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ?
1: Ναι, τι να βγάλει. Μπορεί να τα πει αύριο.
0: Μπορεί να υπάρξει βιντεάκι το οποίο θα εμφανιστεί αύριο, πάνω κάτω στην την ώρα που θα γίνει και η ανάρτηση του της Κυριακάτικης.
1: Απλά για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς προσωπική κόντρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη μέρα, να είναι κάθε Σάββατο. Εκείνος θέλει κάθε Κυριακή, τότε που κάνει και την κλασική ανασκόπηση του που καθιερώζει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Γενικώς, ναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε τι γίνεται. Όχι με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα όταν λέμε Αμερικανού, ποιους Αμερικανούς λέμε τώρα? Αμερικανούς λέμε το establishment, τι λέμε τώρα? Τον Τραμπ που πολιτεύεται με έναν τρόπο λίγο έτσι, λες και είναι καβαλάρι στην Άγρια Δύση, με πολύ προσωπικό ταπεραμέντο.
0: Μου ήρθε μόλις τώρα μία ειδοποίηση, συγγνώμη τώρα, πάμε
1: σε άλλο,
0: σαν πολιτικό είναι. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τη διαβάσω την ανάρτηση ακριβώς όπως την έχει κάνει ο κύριος Γιαννούλης στο X. Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος η βουλιμία και η αλαζονία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη Μιχαλέλη?
1: Έχει πέσει ξύλο.
0: Τι συμβαίνει, Δημήτρη Μιχαλέλη, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία?
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ενδεχομένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννούλη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Wyndham, όπου γίνεται, νομίζω εκεί γίνεται η...
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει απαρτία μέσω Zoom, προκειμένου να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι κύριοι Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο διαφημιστικό διαλυματάκι, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, για να σας ενημερώσουμε από πρώτο χέρι. Γιατί εδώ η ενημέρωση και ο Real FM πάνε χέρι.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Έτσι,
1: θα
0: έτσι,
1: πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο να. Αφού κάναμε την είσοδο στα πολιτικά, να συνεχίσουμε με πολιτικά.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα. Εντάξει. Ο Έλληνας δεν κάνει ποτέ το χιούμορ του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, εσύ σταμάτα να αλλάζεις τα username, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν όντως να ακουστούν σοβαρά μηνύματα στον αέρα. Αλλάζεις username και στέλνεις το ίδιο μήνυμα συνεχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Πάνος αναφέρεται σε σένα, Δημήτρη, για την μπίλια που είπες,
1: ναι.
0: Που θα κάτσει όταν θα γίνει, θα καθίσει, λέει, η μπίλια όταν θα γίνει για το κόμμα του Σαμαρά.
1: Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάθει σύνδρομο Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν, ο οποίος έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό στον
1: ΠΑΟΚ. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Περισσότερο από αυτό θα πει αργότερα ο Κολοκοτρώνης. Δεν παίρνει και αυτόν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε δίλου στο 1:30 και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής Δημοκρατική Βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Υπέγυψε σε τραύματα του 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί μετά την απολογία τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε ενωμένες πολιτείες κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κάνει παράπονα η φίλη μας η Ιωάννα, η Μαστοροπούλου. Λέει, Μιχαλέλη μου, είδε πεινάσει, δεν σ' αρέσει το φαγητό. Πρώτον, Ιωάννα μου δεν τίθεται αυτό το ζήτημα, το φαγητό μου αρέσει. Το δεν πεινάω, εντάξει. Α, είχε στείλει πριν ένα κατάλογο, το μενού της μέρας.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο το θυμάμαι ότι με είχε αποπροσανατολίσει εκείνη τη στιγμή, αγαπητή μου Ιωάννα. Είχε κάτι πιπεριές κέρατα, γεμιστές, μπέικον κλπ. Αλλά το έστειλε τη στιγμή που γινόταν ο χαμός με τις άδειες, με τα μηνύματα. Και χάθηκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Real Broker, παιδάκια λένε να μην κουραζεστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις σκίζει ο κανένας, που σημαίνει ότι ο καναπές και η παραλία θα βγουν πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα κυβερνήσει το δεύτερο.
0: Η παραλία.
1: Όχι, ναι, λέει πρώτο κόμμα, ότι ναι, θα είναι ο κανένας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν την ημέρα των εθνικών εκλογών πάνε τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα κυβερνήσει ο δεύτερος. Ο δεύτερος ενδεχομένως ναι, μαζί με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
0: Και να δούμε και αν θα είναι και παραλία. Γιατί μπορεί όταν γίνουν εκλογές να μην είναι παραλία. Να είναι.
1: Ναι, δεν θα είναι παραλία ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι λαγκάδια. Να μην σου πω βουνά.
1: Λαγκάδια και βουνά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Και τώρα με αυτό το μήνυμα, βρε Ιωάννα μου, πρέπει να σου πω ότι εμένα, ναι, εκεί που δεν πίναγα τώρα πεινάω. Αλλά εντάξει, ό,τι και να, ό,τι και να πούμε.
0: Μην τον ακούτε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί.
0: Δεν ρετάρει, απλά κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε. Σας διαβάσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έχει κάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Του στείλαμε μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο
0: μήνυμα. Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
1: Έχουμε, ναι. Κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο, που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
0: Ναι.
1: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι, κεντροαριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
1: Πάμε στο ρετυρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
0: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και λέμε ρετυρέ, διότι μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
0: Αναπληρωτής τους, το Μεάρχης, ναι, εξωτερικής πολιτικής.
1: Ακριβώς, από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κόμμα είναι. Απλά μια ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ. Για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε, γιατί.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τον Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Τι να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Εντάξει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
0: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
2: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Και αυτό ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, ναι. Πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούργιο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό ο οποίος βλέπει κάτι σε κυφτή την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
1: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην σεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
1: δεν
2: το
1: σας
2: καλοκαίρι.
1: Πείθει.
2: Δεν είναι το θέμα αμπίθεια μας. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαραίουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά...
1: Μα με συγχωρείτε, εάν πόσο... έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας σε εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να, ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
2: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείριση του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθνικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ.
0: Άρα, άρα προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ, ένα.
2: Άρα,
0: δύο.
2: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
0: Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα επιλύσουν καθημερινά προβλήματα και την ακρίβεια.
1: Το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μία εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η μέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
0: Τον ρώτησα, δεν ήθελε να μου πει. Τώρα το απέφυγε.
2: Ερωτήσει να
0: το αποφύγατε.
2: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες.
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι, ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά στις εκλογές 19-23. Τώρα. Αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, οι ίδιοι δεν είσαστε? Οι περίπου ίδιοι. Αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
2: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη τα καινούργια.
0: Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα σαφώς.
2: Μέχρι τώρα ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του, κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι. Τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
1: Το
0: σύνοδο υπό το ελληνικό πρίσμα, πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
2: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
2: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στο οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης για να καλύψει την εθνική πολιτική η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ., θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουμε την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς κανένα διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
8: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θόδωρος αναφέρεται στο κομμάτι του, ΣΥΡΙΖΑ, στον Σαμαρά. Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, δεν είναι. Κρατηθείτε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Πάρτε κασμάδες, φτιάρια. Το λέω για τον φίλο τον Νίκο, τον Περικλή, γιατί αλλάζουν και ονόματα, ρε παιδί μου.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Ναι.
1: Όποιοι είναι εδώ, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, και αγαπάμε τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύομαι γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγυρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ένα,
0: αν είναι δυνατόν.
1: 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
0: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
1: Εντάξει, 4. Μου λες τώρα, να μας κάνεις τη χάρη.
0: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς. Κοίτα. Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
0: Την είδα.
1: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ. Τώρα,
0: ούτε
1: τον έξυπνο μας κάνεις. Με τις πισινάρες και το. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Οπ, τι ακούγεται. Τι είναι αυτό.
1: Ψήθηκε καρδιά. Είναι σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Πολυκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
0: Είναι η καλύτερη παρεΐτσα, δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία τραγουδιά.
0: Ρία Λεφέμ και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω. Τώρα από εκεί πέρα κάντε ό,τι θέλετε.
0: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, ο οικοδεσπότης σας.
1: Ή τα καλά 40.
0: Αύριο. Για χαρά.
1: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης, ήταν εδώ στους ήχους, ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
0: Θα το αντέξεις.
1: Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέξει.
1: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει, εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή άρσης του Κάζου Ζουμπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση Τουρκής Εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε κυπριακό φορτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι μέσα σε τρεις νύχτες επλήγησαν πάνω από 300 Ιρανικοί στόχοι. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που στήριξε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Τους ασκήθηκαν μεταξύ άλλων ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία.

0: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή με 3-1 στην παράταση απέκλεισε την Ελβετία και η Αγγλία νίκησε με 2-1 επίσης στην παράταση την Νορβηγία. Στην ημιτελικά την προσεχή Τρίτη θα παίξουν Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη η Αγγλία με την Αργεντινή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρες με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά πάντα από τώρα και μετά στο πρόγραμμα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκυριακού. 8-11 θα πάμε όλο τον Ιούλιο αντί 7-10 και βέβαια τα είπαμε αυτά και τον Αύγουστο όσο θα είμαι εδώ για να πριν πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια ή όσο θα με αντικαταστήσουν οι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλοκαιρινός ο καιρός θα είναι σήμερα, θα είναι Κυριακή για μπάνιο δηλαδή. Και εμείς θα είμαστε εδώ τρεις ώρες με ωραία μουσική, ελληνική μουσική όπως πάντα, φίλες και φίλοι, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και κυρίως να πούμε καλημέρες σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, η 193η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 11 δύσεις στις 8 και 50. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Γιορτάζει η Βερονίκη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Στο δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Βερονίκη. Είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Φουλ στην επικαιρότητα όλα, διεθνείς εξελίξεις, εσωτερικά θέματα με δραματικές εξελίξεις όσον αφορά τα όσα έγιναν με τους αστυνομικούς και τον 20χρονο που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Κατέληξε το παιδί, δυστυχώς πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Προηγουμένως 2-3 ώρες πριν είχαν τριθεί προφυλακιστέ οι αστυνομικοί με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή.

0: Και βέβαια είχαμε και τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Είχαμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε σήμερα. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πως η Αγγλία ίσως φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα νομίζω το κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί στους ημιτελικούς έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή που είχε προκριθεί με το χέρι του Θεού, θυμάστε. Διέγκο Μαραντόνα. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν εκείνο, το 86 αν δεν κάνω λάθος. Ή το 90. Θα το ψάξω και θα σας το πω. Λοιπόν, η Αγγλία φουλ για την κούπα, στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου Μπέλιγχαμ, 2-1 την οδηγία στην παράταση. Στην παράταση προκρίθηκε και η Αργεντινή με 3-1 απέναντι στην Ελβετία. Δύσκολο παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Οπότε έχουμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό, αμιγός ευρωπαϊκό ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με σούπερ φαβορί βεβαίως στη Γαλλία, και έναν νότιο-αμερικανικό ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας, της Αγγλίας και της Αργεντινής. Τώρα, φαβορή είναι η Γαλλία σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, με δεύτερη την Αργεντινή, όμως εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει τρομερό κίνητρο και θέληση από την πλευρά των Άγγλων, το πίστευα από την αρχή αυτό, και επειδή έχουν δεκάδες, έχουν δεκαετίες να σηκώσουν την κούπα από το 66, τους λένε losers, δεν έχουν σηκώσει την κούπα, παρότι έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, μην το παίξετε στο στοίχημα, δεν σας παρακινώ για κάτι τέτοιο, απλώς λέω ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το Μουντιάλ. Θα δούμε ματσάρες στους ημιτελικούς. Την επόμενη Κυριακή στις 10 ώρα Ελλάδος θα μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τον τελικό. Θα είναι ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επαναληφθεί ο προηγούμενος τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Το θεωρώ δύσκολο εγώ να φτάσουν και οι δύο ομάδες στον τελικό. Μένε να το δούμε αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε Ιούλιο και Αύγουστο, 8-11. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Συνήθως στις Κυριακές πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα εξαρτηθεί όμως από τα θέματα της επικαιρότητας που θα προκύψουν από εδώ και πέρα, εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ήδη στο τραπέζι.

Χθες είχαμε αρκετά σοβαρές και σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με τον Παύλο Πολάκη, από ό,τι φαίνεται, να είναι το μεγάλο φαβορί για διάδοχος του Σωκράτη Φάμελου και με την απόφαση να κατεβαίνει τελικά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και να αίρεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αρνητική εξέλιξη για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή. Έχει ένα δικό του ακροατήριο στον αριστερό χώρο ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζει δηλαδή να έχει επιρροή στο αριστερό ακροατήριο. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό. Είτε είναι 1, είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 5%. Νομίζω θα αρχίσουν να μετράνε διαφορετικά οι δημοσκόπια από εδώ και πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα καταγραφεί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν οριστικά τι θα κάνουν. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ας ξεκινήσουμε με μερικά μηνυματάκια. Πάμε να το πάρουμε χρονολογικά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αμέσως μετά ο φίλος ο Αβραάμ. Γιάννη, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι το μόνο που θα μείνει. Η ταμπέλα δεν αλλάζει, αλλά ούτε η Γυρετσινιά φεύγει. Το πρόβλημα εκεί μέσα είναι ότι πολλοί νομίζουν πως είναι αρχηγοί, ενώ μερικοί το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζουν πως είναι ηγέτες. Επειδή αντέγραψαν μερικές ατάκες και λίγα νεύματα, η ηγεσία όμως δεν αντιγράφεται, κερδίζεται. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Στέλνει την καλημέρα του στην παγκόσμια παρέα του Real. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Να σε καλά, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες που κάθε Σάββατο και Κυριακή στέλνεις εδώ. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι σήμερα είναι η μέρα του Πεπίνο Ντικάπρι. Έφυγε χθες σε ηλικία 85 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θα κοιτάξουμε να βάλουμε από Πεπίνο Ντικάπρι, φίλε. Παρά το γεγονός ότι παίζουμε μόνο ελληνικά τραγούδια, αξίζει σε έναν πραγματικό θρύλο της παλιάς ιταλικής μουσικής της δεκαετίας του 60 και του 70. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου, τον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ακόμα μια εκπομπή, να σε απολαύσουμε, να είσαι καλά, αδελφέ. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, να είσαι καλά αγαπητέ Θανάση, την καλημέρα μου φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, πάντα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσια Νηπαγκαίου Καβάλας. Θα σε ακούω και, θα τα λέμε για αρκετό καιρό από εκεί. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου Γιάννη και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Εσύ να είσαι καλά, Ζώη, και σε ευχαριστούμε για την καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Πέτρο τον Παλαμιδά, το φίλο. Πρωινό τρέξιμο πίσω από τον Ευαγγελισμό, καλοκαίρι με νιόνιο. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του από το πρωινό του Τζο Τζόκινγκ. Να είσαι καλά. Καλό πρωινό, φίλε μου. Καλημέρα στον Τέλη, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στο Σπύρο τον Κόκκινο. Καλημέρα σου, Σπύρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Καλημέρα, κυρία Ειρήνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Γεωργία. Την καλημέρα μας. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Real News. Βασίλειο διαφθοράς υπολοδομίες. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πολλά πράγματα, σημεία και τέρατα. Άλλο θέμα από την Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με τέσσερα πρόσωπα ως φωτογραφίες στο πρωτοσέλιδο της Real. Φάμελος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Και σύριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα γλυκά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνσο και Αττική. Μάλιστα. Σε σύριαλ λοιπόν θα γυριστεί η δολοφονία της Καρολάιν. Θυμάστε το θέατρο που έπαιζε ο σύζυγός της.

0: στο Amazon Prime θα παιχτεί η σειρά. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα, μάλιστα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ύβρι, έριξε το Σαμαρά με κόλπο Γιάννη. Συνεπώς φεύγει με νέμεση. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη τον Κούζο που μου στέλνει την καλημέρα του από το Αρχοντικό στη Δυτική Μάνη. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να είσαι καλά Βαγγέλη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά κυρία Θεανό, την καλημέρα μας, τα καλύτερα ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο σε εσάς. Και καλή Κυριακή να έχετε σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Λοιπόν, ακούσουμε Μεγάλο Μητροπάνο και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα φίλες και φίλοι. Έτσι, κωδικοποιημένα όπως μου τα στέλνει και εμένα στο mail, θέματα από την καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν την παράταση για παράδειγμα των φορολογικών δηλώσεων, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για μικρές επιχειρήσεις, τη μείωση των τιμών στη βενζίνη, το νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων και τα νέα δάνεια 12 δις ευρώ από τις τράπεζες που θα χορηγηθούν φέτος. Σε πολύ λίγο περιμένει ο κ. Χριστόπουλος στη γραμμή, θα τον έχουμε μαζί μας.
1: Με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρια...
0: Να μην πω, μην ξεχάσω να πω μια καλημέρα στο Μιχάλη, που μου στέλνει καλημέρα και καλή δύναμη από το Γερεβάν Αρμενίας. Ετοιμάζεται για το ελληνικό καλοκαίρι. Καλώς να έρθεις Μιχάλη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Κώστα που στέλνει την καλημέρα του από τη Φραγκφούρτη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο συνονόματο τον Ιωάννη από την Αυλίδα. Να σε καλά Ιωάννη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι ταρίφες, ένα επάγγελμα που κατεξοχήν έχει βασικό έξοδο. Τα καύσιμα δεν πήρε ούτε ένα λεπτό αύξηση ούτε στον πόλεμο του Ιράν ούτε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αντιθέτως όλα τα άλλα ανέβηκαν. Επίσης σώθηκε μάχη για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και σε όσους έχουν λήξει τα αυτοκίνητα δεν έχουν δώσει τα 20.000 ευρώ που τους έταξαν. Αυτά θα τα πάρουν τα χρήματα, διάβαζα. Λίαν συντόμως μέσω Σεπτέμβριο. Είναι όλοι με παρατάσεις από το ΚΤΕΟ. Γενικά πάντως με τους ταξιδιώτες έχουν πέσει οι τόνοι με την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα Λιμπερόπουλου-Κυρανάκη μετά την παρέτηση του κυρίου Κυρανάκη, μετά μάλλον την αξιοποίησή του ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, έληξε και η κόντρα αυτή. Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και κάποιου υπουργού. Για να δούμε όμως αν θα επιληθούν τα βασικά ζητήματα του κλάδου, γιατί είναι πολλά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος στη γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε γρήγορα και κωδικοποιημένα.
1: Ωραία, άκουσα.
0: Να μας πεις για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, που νομίζω ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Είναι θετική εξέλιξη αυτή για τον κλάδο των λογιστών, αλλά το ερώτημα είναι γιατί σε όλο τον πλανήτη δεν δίνονται παρατάσεις, παρά μόνο στην Ελλάδα μονίμως οι λογιστές απαιτείται παρατάσεις.
1: Δεν απαιτούν οι παρατάσεις, οι λογιστές, τα γεγονότα απαιτούν ένα μπαράζ επιχειρημάτων, δεν αναφερθώ στις αιτίες, κατανοήθηκαν αυτές. Mm-hmm. Δεν χωράει πάντοτε. Ο χρόνος των ημερών που έχει η προθεσμία δεν φαίνεται, αποδείχθηκε, ενώ ο νομοθέτης είχε βάλει πεντάμινο, το κάναμε τετράμινο, τώρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι κάτι λείπει κάθε χρόνο, είτε διότι δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Ωραία, πάμε στο προκείμενο, στο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δόθηκε παράταση. Πόσο για να ενημερώνω.
1: Ενεργοποιούνται οι λογιστές άδικα πολλές φορές.
0: Γιώργο, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό και πάμε λίγο πιο γρήγορα τα θέματα. Λοιπόν, άρα πόσο πήρατε παράταση?
1: Καταρχήν η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του Γιώργου του Πισιλή να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και το πιο σημαντικό, Γιάννη, εκείνο που θέλω να τονίσω, να καταργήσει τη συνταγή του να ανακοινώνεται κάθε χρόνο η όποια παράταση την παραμονή την ίδια μέρα της καταργητής προθεσμίας. Εμείς ως Επιτροπή της Αγοράς, ως Διαρκής Επιτροπής του Υπουργείου των Φορέων της Αγοράς, βάλαμε στον διοικητή αυτά τα γεγονότα που αφορούν τις μητέρες λογίστριες, τους γονείς που έχουν...
0: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική εξέλιξη. Φαντάζομαι δεν θα δοθεί και άλλη παράταση μετά τις 24 Ιουλίου.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί 6,2 εκατομμύρια, αυτό είναι το 87-90% σχεδόν, Γιάννη, των δηλώσεων, και 300.000 εταιριών και νομικών προσώπων εξακολουθούσαν να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, όπως οι καθυστερήσεις ενημέρωσης του MyData, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων του Cloudback και στον χώρο της υγείας δηλαδή, καθώς και η προσωρινή αδυναμία πρόσβαση της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Είχε κλείσει ο ΕΦΚΑ την εφαρμογή μια εβδομάδα. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα.
0: Τώρα.
1: Γιάννη, να στην πω στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: 34-35%, δηλαδή μία στρίς και παραπάνω, είναι χρωστικές με. Μέση επιβάρυνση ανέβηκε στα 1945, το είχαμε ξαναπαρακολουθήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι. 4,2 μέχρι τώρα βεβαιώθηκαν φόροι, 4,2 δις ευρώ εννοώ. Τώρα το 30% των καταστικών είναι πιστωτικά, παίρνουν πίσω φόρο. Και μάλιστα με έχει ρωτήσει αν παίρνουν γρήγορα, επισπεύθηκε αυτό, αυτή η προθεσμία, περίπου μέσος όρος 312 ευρώ, δηλαδή περίπου 30% που είναι
0: πιστωτικά.
1: Και βέβαια το... Οι υπόλοιπες κοντά στις 36% είναι μηδενικές, δηλαδή δεν έχουν φόρο καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολύ προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις. Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι ακριβώς ο δεύτερος κύκλος, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Μπαίνει στην καθημερινότητα η ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε χειρόγραφο, ούτε απλώς και ακόμη ηλεκτρονικά. Δεν είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι συναλλαγές πλέον. Και βέβαια είτε μέσω παρόχου, κάποιος δηλαδή μια επιχείρηση που είναι μεγάλη μπορεί να βάλει πάροχο, αλλά έχει η ΑΔΕ προσφέρει και τη δωρεάν εφαρμογή στο e-τιμολόγιο, το λεγόμενο και το My Data.
0: Ναι.
1: Στόχος τώρα εδώ στην φορολογική διοίκηση είναι να ψηφιοποιήσει τις αλλαγές στο σύνολο. Και βέβαια με ό,τι συνεπάγεται για την παρακολούθηση των συναλλαγών, τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν ακόμα μικρές επιχειρήσεις που κόβουν τιμολόγια χειρός, δηλαδή αυτά
1: ναι,
0: τα κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Αυτό τελειώνει.
0: Τέλος.
1: Βέβαια είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε στους ακροατές που είναι μικροεπιχειρήσεις και λοιπά που μας παρακολουθούν και
0: ναι.
1: Παρακολουθούν όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας στην εκπομπή σου. Και τα χρηστικά σου και την ταπεινότητά μου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις κυρώσεις. Καθώς για μη συμμόρφωση, mm-hmm. σε αυτό που λέμε τώρα το πρόγραμμα, προβλέπεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 250 έως 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Και το μήνυμα είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δώσουμε μια συμβουλή, είναι απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία, ενημέρωση των λογιστικών προγραμμάτων και στενή συνεργασία με τον λογιστή. Είναι μπροστά, έχουμε τρεις μήνες για να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή.
0: Μάλιστα,
1: και
0: τώρα.
1: Περιμένει τελευταία στιγμή ή η επιχείρηση, όχι.
0: Τώρα, νέο σύστημα online παρακολούθηση έκδοση αποδείξεων από την πλευρά της ΑΔΕ, της εφορίας δηλαδή. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν όσοι κόβουν αποδείξεις και πώς θα γίνεται η παρακολούθηση?
1: Είναι πλέον μια λογική που αφήνουμε ένα πρόγραμμα που υπήρχε και ταλαιπωρούσε και τις επιχειρήσεις, το λεγόμενο ΕΣΕΛ, και πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα που θα παρακολουθείτε σε χρόνο, σε χρόνο αυτόματα, όπως θα εκδίδεται, θα παρακολουθείτε στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βήμα, μπορώ να το πω, ψηφιακού μετασχηματισμού, πιο σημαντικό ακόμη. Είναι, αλλαγή είναι ότι κάθε απόδειξη θα διαβιβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ και θα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των ταμιακών μηχανών. Εδώ ας έχουν υπόψη τους επιχειρήσεις, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, να τρώγαν πρόστιμα χωρίς να το καταλάβουν. Δεν ήξεραν αν διαβιβάζονται οι αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή. Δεν ήξεραν το άρθρο ΙΣΕΡ. Τώρα αυτό αλλάζει, βελτιώνεται στην λογική της ψηφιοποίησης και θα το ξέρει και η επιχείρηση αμέσως. Είχαμε τεράστια πρόστιμα, διότι προσλαβούσε ένα-δύο μήνες και δεν ανέβαιναν τα στοιχεία. Δεν ενημερώνονταν, μπορούσε κάθε βράδυ να χτυπάει κάποιος να το παρακολουθεί, να λάβουμε οτιδήποτε αυτό. Αυτό λύνεται και υπάρχει λοιπόν η online παρακολουθήση των αποδείξεων. Άρα μιλάμε για μεγάλη αλλαγή. Κάθε απόδειξη διαβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η ΑΔΕ αποκτά συνεχή εικόνα των λιανικών συναλλαγών. Με το νέο σύστημα παρακολουθεί τις ταμιακές μηχανές, εγκρίνει τα στοιχεία με το My Data, εντοπίζει ύποπτες ή αποκλείσεις κλπ. Όλα αυτά ενεργοποιεί στοχευμένους ελέγχους. Και βέβαια, πώς και ταμιακές, κάθε πληρωμή με κάρτα συνδέεται με απόδειξη, αυτό που γίνεται και τώρα, και αυτόματη αποστολή, όπως είπαμε, το δεδομένο στην ΑΔΕ.
0: Πρέπει
1: να τελειώσει και παραλείψει ένα συμπέρασμα που θέλω να πω. Έχουμε και εδώ πρόστιμα, αυστηρά πρόστιμα, 50% του αναλογού του φόρου με ελάχιστα όρια, τα 250 και 500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ όταν δεν είναι επιχείρηση και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, 500 ευρώ στα προγραφικά, 1000 ευρώ στα διπλογραφικά. Αυτά για το.
0: Δεν έχουμε καλό χρόνο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μας τα ανέλησες όλα εξαιρετικά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έχουν και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανακοίνωσες, ανήγγειλες, πηγαίνει τα νέα δάνεια 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ώρα επιτέλους να γευτούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν μικρό.
0: Αυτά μέσω αναπτυξιακή στα δάνεια αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εκεί προγραμματιστεί οι τράπεζες να ανοίξουν επιτέλους το ταμείο τους, και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περάσουν τα 2 δις από την Ελληνική Τραπεζική Τράπεζα. Και βεβαίως έχουμε μια πιστωτική επέκταση που θα αυξάνεται με ρυθμό 8% ετησίως στην περίοδο 26-28. Είναι για τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό, περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης για επενδύσεις, ψηφιακό εξοικονομισμό, πράσινη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους. Μας έγραψε χθες και μια σημαντική έκθεση της Κομισιόν που πρέπει να την μελετήσουμε και πολύ περισσότερο την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι μας καταγράφει και ποια θετικά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Θέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε χθες από το μάτιο του το κόσμο. Σε ηλικία 85 ετών, νομίζω από τις πιο χαρακτηριστικές, μαζί με τον Ανδριάνο Τζελεντάνο και 2-3 ακόμα μεγάλους ερμηνευτές εκείνης της περίοδου, φωνές, ιταλικές φωνές δεκαετίας του 60 και του 70. Εσείς οι παλαιότεροι θα καταλάβετε. Για ακούστε.

Θα είναι χθες ο Πεπίνο Ντικάπρι σε ηλικία 87 ετών. Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Πεπίνο Ντικάπρι, ήταν καλλιτεχνικό. Ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Δύο φορές νικητή στο φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, τεράστια μορφή της ιταλικής μουσικής εκείνης περίοδου.

0: Τεράστια μορφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, στα πεζά, στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Με αφορμή τις συλλήψεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν και τη Θεσσαλονίκη, την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, παρατηρώ την υπερπροσπάθεια ορισμένων αριστερών, αναρχικών και μπαχαλάκιδων να υπερασπιστούν τους υπόπτους, απαξιώνοντας κάθε στοιχείο ενοχής, κάνοντας συγκεντρώσεις και πορείας και αποκρύπτοντας επιμελώς το παραβατικό παρελθόν τους, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στον κύριο Λογοθέτη που μου γράφει ότι το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι καθαρά κερδοσκοπικό για κάποιους επιχειρηματίες. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά μπορούν κάλλιστα να μπουν στα ράτσα των πολυκατοικιών, γιατί θα κάνουν τις πολυκατοικίες μας τσίρκο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των Γελνά, πως οι αδιάβλητες εξετάσεις γίνονται διαβλητές. Καλημέρα και στο Διονύση τον Κατιάνη, το φίλο μου. Βρε τραγούδια 50 χρόνια πίσω. Έτσι είναι, κύριε Κατιάνη. Δυνατά τραγούδια όμως. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο που εύχεται καλημέρα, καλή Κυριακή και χαιρετά το φαν κλαμπ μας. Αφού πιστεύετε ότι η Αγγλία θα πάρει το Μουντιάλ, είναι μια δική μου εκτίμηση αυτή. Μετά από 60 έτη, έχω να σας πω ότι η Αγγλία με τον προηγούμενο προπονητή της, τον Southgate, είχε γίνει πιο loser ομάδα στον κόσμο με 2 χαμένους τελικούς. Που έχασε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 18, αλλά και που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22. Ο Τούχελ είναι άλλη περίπτωση. Είναι Γερμανός, αγαπητέ φίλε Νίκο, και είναι πολύ πιο δυνατός σαν προπονητής από τον Southgate. Έχει και καλύτερο υλικό και πιο έμπειρο υλικό η Αγγλία. Και θεωρώ ότι η δίψα για αυτήν την απουσία από το βάθρο του νικητή τόσων ετών στο Μουντιάλ, από το 66 δηλαδή, από το τελικό του Γουέμπλεϊ μέσα στο Λονδίνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε όμως. Δεν απόλυτα. Μια εκτίμηση είναι αυτή. Θα δούμε αν στην πραγματικότητα επιβεβαιωθεί ή όχι. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κάποιος μπορεί να έχει καλύτερη ομάδα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να έχει η Γαλλία καλύτερη ομάδα από την Αγγλία, αλλά το θέλω, η πίστη, η δίψα για την κατάκτηση ενός τροπαίου να είναι ισχυρότερη από όλα αυτά. Καλημέρα και στον αγαπητό. Πολλά θετικά σχόλια για το τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπρι. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Παύλο, οδηγό ταξί. Λέει, κύριε Παπαγιάννη, δεν είμαστε όλοι. Ο φίλος ο Παύλος Γιανακόπουλος. Ακούστε τώρα σύμπτωση. Παύλος Γιανακόπουλος, οδηγός ταξί, χρόνια εδώ στην Αθήνα. Δεν ακούμε όλοι τι λέει το συνδικάτο, κύριε Παπαγιάννη. Υπάρχουμε κι εμείς οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που δεν παίρνουμε γραμμή από το συνδικάτο και έχουμε άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Ελπιδοφόρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Καλή Κυριακή. Με υγεία. Λοιπόν,
1: πάνω πολλά.
0: Να μας πεις μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε, πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές της τροπολογίας Χατζηδάκη στα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε και για τους ανελκυστήρες, εσύ να μας τα πεις δηλαδή, αλλά και για τους δείκτες τιμών που διαμορφώνονται τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, Γιάννη, είναι κάποια θεστικά πράγματα που όμως πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο νέος νόμος που βγήκε τώρα, ο 5293 του 26, τώρα ψηφίστηκε, που ονομάζεται και όλος ο τίτλος, είναι παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Απλοποιεί πράγματα δηλαδή αυτός ο νόμος. Θα πούμε τα τρία βασικά. Πρώτον, καταργούνται κάποια πράγματα για τις μεταβιβάσεις, όπως ας πούμε το υποχρεωτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κάποιες περιοχές. Επίσης, δίνεται εξουσιοδότηση στους συμπολογράφους και σε άλλους επαγγελματίες να προχωράνε τις διαδικασίες οι ίδιοι, έτσι. Πιο γρήγορα, διάφορες διαδικασίες, μην δηλαδή χάνουμε τον χρόνο μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα, τα οποία υπάρχουν τίτλοι από τους ιδιοκτήτες, ειδικά τίτλοι που υπάρχουν μέχρι το 1993, με τίτλους δηλαδή παλαιότερους, δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και το δημόσιο. Το οποίο ήταν μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, έτσι. Ήταν να διεκδικούσε το δημόσιο και μπορεί να πένε χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον όταν παίρνουμε από κληρονομιά ένα ακίνητο και έχουμε χρέη, έχει χρέη αυτό το ακίνητο. Μπορεί κάποιος να το πάρει, να το πουλήσει και να εξοφλήσει τα χρέη στην μεταβίβαση. Σημαντικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να τα αποπληρώσει πριν.
0: Τώρα,
1: και τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Τώρα, για τους ανελκυστήρες. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά.
0: Έστειλε μια επιστολή προχθές από την Πομιδά στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα της απογραφής. Τι προτείνετε?
1: Προτείναμε και έγινε αποδεκτό ότι να μην κλείσει εδώ η απογραφή. Η απογραφή, αν θυμάστε, τελείωσε 36 του 26.
0: Ναι.
1: να μην μπουν τα πρόστιμα σε αυτού που θα πηγαίνουν εκπρόθεσμοι να δηλώσουν, το οποίο έγινε και δεκτό και αυτό. Και μπράβο στον Υπουργό, πραγματικά. Οπότε έχουμε τώρα την εξής αλλαγή. Θα μπορεί να γίνεται η απογραφή μέχρι τις 10/7/27, είναι αρκετό διάστημα. Θα μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια των συντηρητών, των πιστήρων, με υπεύθυνη δήλωση, βέβαια, και εξουσιοδότη του ιδιοκτήτη. Και πλέον συνδέεται και με τη συντήρηση. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να γίνεται και συντήρηση των ελκυστήρων, αν δεν γίνει απογραφή. Βέβαια, πήγαν πάρα πολλοί και απογράψαν μόνοι τους, πάνω από 300.000 άνθρωποι. Αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει, λοιπόν, για να συντηρίζουν τον ελκυστήρα, να τον έχουν απογράψει.
0: Ναι.
1: Που είναι και λογικό, γιατί να τον απογράψει.
0: Ωραία, άρα.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν πια πρόστιμα, θα μπορούν να απογραφούν και οι άλλοι ανελκυστήρες. Να έχουμε ένα πλήρες μητρό, λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, όλοι οι νέοι ανελκυστήρες προφανώς θα απογράφονται, θα πρέπει να παίρνουν το πιστοποιητικό. Και έτσι πάμε σε ένα μητρό πιο πλήρες, χωρίς να έχουμε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Είναι σημαντικό, γιατί όποιος πήγαινε από τώρα έχει 1.000 ευρώ πρόστιμα.
0: Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Να δούμε, βέβαια, αν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι προτάσεις για αλλαγές.
1: Δεν γίνεται να υιοθετηθούν, γιατί αν πας να συντηρήσεις τον ανελκυστήρα, πρόσεξε. Δεν θα μπορεί ο συντηρητής που θα με συντηρήσει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 26, εννοούμε δηλαδή το Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που είναι καλοκαιρινοί μήνες ή, εν πάση περιπτώσει, πιο ανοιξιάτικοι μήνες, και πώς επηρεάζονται οι τιμές, τι βλέπει η αγορά?
1: Λοιπόν, μιλάμε για το δίκτυο του σπιτόγατος, είναι ένα δημόσιος δίκτυος. Αφορά κατοικίες, το τονίζω, κατοικίες, η πώληση, η ενοικίαση. Αυτό που βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις, για πρώτη φορά γίνει, είναι ότι μεν έχουμε θετικό δίκτυο, πάντα μιλάμε για το τρίμηνο του 26 σχέση με το τρίμηνο του 25, το αντίστοιχο τρίμηνο του 25. Έχουμε θετικό δίκτυο, ας πούμε η Αττική στις πωλήσεις ανεβαίνει περίπου 5%, η Θεσσαλονίκη 7%, και η Ελλάδα περίπου στο 7%. Το ίδιο είναι και στις ενοικιάσεις, εκεί είμαστε πάλι στο 4% η Αττική, αύξηση, η Θεσσαλονίκη 6%, το υπόλοιπο της Ελλάδας 7%, είναι για πρώτη φορά όμως μονοψήφια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλές περιοχές που έχουμε μείωση πλέον.
0: Όπως.
1: Το είχαμε δει αυτό. Πάμε να πιάσουμε την ενοικία, σας πω. Λοιπόν, μείωση στην Αρκαδία, στην Άρτα, στα Δωδεκάνησα, 4% κάτω με 5% σε αυτές τις περιοχές. Στη Θεσπρωτεία 20% κάτω στην ενοικία. Είναι πρώτη φορά βλέπουμε τη διανούμερα. Καρδίτσα 2,5% κάτω. Κυκλάδες 6% κάτω γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλάδες.
0: Έχουν αρχίσει και σε κάποια μέρη και πέφτουν οι τιμές.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Ας ελπίσουμε θα ακολουθήσει όλη η Ελλάδα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, Γιάννη, ξέρεις τι μας σου είχα πει, η προσαρμογή. Έχει αρχίσει η προσαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ θέλω να πω ένα μυστικό. Το οποίο λέω γιατί οι κρατές μας πρέπει να ξέρουν το μυστικά εδώ μαζί μας. Αυτές είναι οι τιμές αγγελιών. Δεν είναι τελικές τιμές.
0: Προφανώς, η διαπραγμάτευση είναι διαφορετική.
1: Άρα όταν πέφτει 10%-15%, το 6% άνω δεν γίνεται μείωση.
0: Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρα μου.
0: Και δική μας. Μάνος Κρανίδης εδώ, λίγο πάντα κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Τον ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μηνύματα και την επικαιρότητα μπροστά μας.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Έλα, πού είσαι? είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφο καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Και χρόνια πολλά στην Βερονίκη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Ωραίο το μήνυμα του φίλου μου του κυρίου Κιμιονή, του δικηγόρου. Πανάρχιος ακροατής, έτσι υπογραφεί. Δικηγόρος, δικηγορικός συλλόγου Αθήνας, ΔΥΠΑ, πανάρχιος ακροατής. Κύριε Παπαγιάννη, ο Πεπίνο Ντικάπρι είναι εμβληματική φωνή του ιταλικού τραγουδιού. Το πασίγνωστο τραγούδι Μελανκολία το 64 το είχε διασκευάσει και στα ελληνικά ως Μελαγχολία το Σεπτέμβρη, ως Μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Το 1967 και το είχε εκτελέσει σε συναυλία στην Αθήνα. Το τραγούδι το είχαν διασκευάσει και άλλοι την ίδια χρονιά, με σημαντικότερο τον Τόνι Μαρούδα να άδει το πολύ γλυκό και μελωδικό Άσπρες Κορδέλες Τα Κορίτσια Φοράνε. Τι λέτε, τα βάζετε ως παραγγελιά στη μνήμη και των δύο δημιουργών, του Πεπίνο και του Τόνι Μαρούδα? Πρέπει να το βρούμε και να το βάλουμε. Γιατί όχι, κύριε Κιμιονή, θα ψάξει να μου το βρει. Άσπρες Κορδέλες Γιώργο, Τα Κορίτσια Φοράνε. Ετοιμάζω ταξίδι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Νιώθω θλίψη όταν ακούω να φεύγουν καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου ή σημαντικά πρόσωπα που έδωσαν πολλά στην κοινωνία. Ο Πεπίνο Ντικάπρι, γνωστός καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60, με τα σημαντικά τραγούδια που ερμήνευσε τότε, άφησε πραγματικά εποχή. Καλό του ταξίδι στην ουράνια αιωνιότητα. Στην ουράνια αιωνιότητα, γράφει η φίλη Ιφηγένεια. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη που αναρωτιέται σε όσους βλέπουν φαντάσματα παντού και λένε ότι η πιστοποίηση και η απογραφή των ανελκυστήρων έγινε για να τα τσεπώσουν οι εταιρείες σας. Αναρωτηθούν αν θα αγόραζαν νίκες ανακίνητο σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ. Η αξία των πολυκατοικιών χωρίς ασανσέρ, Γιάννη, πέφτει τουλάχιστον 20-30%. Καλημέρα στο φίλο μου, την ψυχή του σκοπευτικού, του άθλος, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Μας ακούει, καλημέρα Πέτρο, ο σκοπευτικός άθλος με τις μεγάλες επιτυχίες. Να είσαι καλά Πέτρο Καλκατζάκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη από το Μαρούσι, να είσαι καλά Βαγγέλη, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πάντα με υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου και χρόνια πολλά στο κορίτσι σου που έχει σήμερα γενέθλια, όπως μου λες. Λοιπόν, τώρα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κρίγκα και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Να βάλεις τον Ιμαρούδα. Θέλουμε να βάλουμε τον Ιμαρούδα.
0: Θα φτιάξουμε τώρα. Θα το βρει εδώ ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, στο 44,8% δείχνει η έκθεση της Κομισιόν ότι είναι η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Η υψηλότερη, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ Χρήστο.
1: Για να μην μπερδευόμαστε όμως, Γιάννη, δεν είναι ο ψηλότερος φορολογικός συντελεστής που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χώρες ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, η Γερμανία παράδειγμα, η οποία φτάνει περίπου η συνολική επιβάρυνση 48%, υπάρχουν και χώρες που η συνολική επιβάρυνση φτάνει στο 55%.
0: Ναι.
1: Διαφορά αφορά το ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης. Δηλαδή για μια δαπάνη 100 δις στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής, έτσι, μπορεί να αφορά 44%.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη μισθολογική δαπάνη, γι' αυτό εκεί είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Εμείς έχουμε, ναι, μια ψηλή φορολόγηση λόγω του φορολογικού συντελεστή και λόγω και των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία. Μια μισθωτή εργασία που η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση φορολογίας του Ιουλίου του 2026 αναφέρει ότι στη χώρα μας μεταξύ 14 και 24 έχουμε μεγαλύτερη συνολική μισθολογική δαπάνη. Γιατί, Γιάννη? Γιατί φύγαμε πιο πολύ από τα ελεύθερα επαγγέλματα και πήγαμε πιο πολύ στην εξαρτημένη εργασία. Και επειδή σιγά σιγά αναγκάστηκαν να αυξάνονται και οι μισθοί όσο πέρναγαν τα μνημονιακά χρόνια, εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία.
0: Η έκθεση ποια περίοδο αποτυπώνει, πότε ολοκληρώθηκε?
1: Γιάννη, αποτυπώθηκε, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούλιο του 2026.
0: Ναι.
1: Αφορούσε κυρίως τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τον τρόπο φορολόγησης μεταξύ 14 και 24. Μια πολύ σημαντική περίοδος, θα έλεγα μεσομνημονιακή, μεταμνημονιακή ή αρχής,
0: ναι,
1: των μνημονίων.
0: Και...
1: να σου θυμίσω κάτι.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: σου θυμίσω κάτι. Πολύ πολύ σοβαρό. Αναφέρεται και στην επιβάρυνση του ΦΠΑ. Το μοναδικό το οποίο από την έμεση φορολογία εμείς δεν έχουμε τολμήσει να πειράξουμε μέχρι σήμερα είναι οι συντελεστές ΦΠΑ. Α, να πούμε ότι το 2010 οι συντελεστές ΦΠΑ πήγαν από το 19 στο 23% και 1η Ιουνίου του 2014 ο φορολογικός συντελεστής πήγε και κλείδωσε στο 24%. Από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό δεν το έχουμε πειράξει μέχρι σήμερα.
0: Εξαιρετικός όπως πάντα ο Χρήστος Κρήκας.
1: Και πάντα και αναφέρει και κάτι άλλο, Γιάννη. Φόροι κατανάλωσης και περιβαλλοντολογική φόρη. Όταν λέει περιβαλλοντολογική φόρη έκθεση, να πούμε ότι είναι η έμεση φορολογία αυτή που δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε στους φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το μείγμα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο Κρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό δεν ζητήσατε. Αυτό, Τόνι Μαρούδα, δεν ζητήσατε. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε. Ακούστε το, καλημέρα.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, πάει.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρησμός του Μαρφίνη με 3 νεκρούς το 2010. Την Τρίτη θα απολογηθούν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ στη χώρα μας αναμένεται η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν στο Τορόντο του Καναδά όταν ένοπλος άνοιξε πύρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Ο δράστης αναζητείται. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκτόσεις.

0: Κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Βρισκόμαστε στο μέσο του Ιουλίου, ε. Ντάλα καλοκαίρι όπως λένε. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή σε αντίθεση με την Ευρώπη, σε επίπεδο θερμοκρασιών πάμε πάρα πολύ καλά. Καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Σήμερα θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές χθες. Αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και με το ελαφρύ αεράκι που υπάρχει, που από το βοριά κατεβαίνει προς τα κάτω, βοριαδάκι δηλαδή, και στεγνώνει την ατμόσφαιρα, θα έλεγα πως είμαστε μάλλον τυχεροί. Τώρα βέβαια ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πατέρας μου κάποτε στην Πάτρα τραγουδούσε με Μαρούδα και Νίκο Γούναρη. Δυστυχώς σταμάτησε νέος και μόνο από φωτογραφίες τον βλέπω σαν τραγουδιστή. Να σε καλά. Να σε καλά, Άγγελε, να ζεις, να το θυμάστε, φίλε. Φαντάζομαι σου έφερα αναμνήσεις σε όλο αυτό το οποίο παίξαμε πριν από λίγο. Καλημέρα στο Στέλιο που στέλνει τα συγχαρητήρια για την υπέροχη μουσική που επιλέγουμε και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχα πει, βρέθηκα στο Στρασβούργο και αναπόφευκτα έκανα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και διαβάσεις, λειτουργικά πεζοδρόμια, οργανωμένες συγκοινωνίες και υποδομές που συντηρούνται συστηματικά. Αντίθετα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγιάννη, και ιδιαίτερα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, η εικόνα συχνά απογοητεύει. Κακοί δρόμοι, σκουπίδια, προβληματικά πεζοδρόμια. Και λυπή συντήρηση, γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και η διαχρονική ατιμορρησία τέτοιων συμπεριφορών. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την υπόσχεσή σας για συνεντεύξεις με δημάρχους και παράγοντες περιφέρειας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο, αγαπητέ φίλε, να βγάζουμε δημάρχους, όχι μόνο από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και από εκεί και από όλη την Ελλάδα, τις Κυριακές για ένα τέταρτο. Μόλις επιστρέψω κι εγώ από τις διακοπές μου. Καλημέρα φίλε Στέλιο, να σε πάτε καλά. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Καλημέρα αδερφέ μου, δεν έφυγες διακοπές ακόμη Γιάννη? Τώρα άνοιξα και χάρηκα που είσαι εδώ και σε ακούμε. Αλλά ψιλοσπάσκα που δεν πήρες την οικογένεια να πας για θάλασσα. Φίλε, θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Εδώ στην Αττική, ξέχασε το. Αποφεύγω να πηγαίνω θάλασσα, δεν ευχαρισίεσαι τίποτα. Ούτε την κίνηση στους δρόμους, ούτε τη θάλασσα, απολύτως τίποτα. Οπότε θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Διακοπές, Αύγουστο. Θα πάρω την άδειά μου. Όλο τον Αύγουστο. Θα πάμε στην Καβάρη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Ή σχεδόν όλα, εν πάση περιπτώσει, όσο βγαίνει η άδειά μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Το είπαμε, το λέγαμε νωρίς. Αγγλία-Αργεντινή, μια καλή ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι. Δεν υπήρχε τότε VAR. Το χέρι του Θεού έλεγαν οι φίλοι μας οι Αργεντίνοι. Και ο άλλος ημιτελικός αμυγός ευρωπαϊκός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Έχω εκτιμήσει από την αρχή, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ούτε το παίζω εις αποστάκιας, ότι κατά τη γνώμη μου η ομάδα που θα το σηκώσει θα είναι ευρωπαϊκή και θα είναι η Αγγλία φέτος. Δεν είπα ότι θέλω, λέω ποια είναι η εκτίμησή μου ότι θα το πάρει το Μουντιάλ. Βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη δίψα στους Άγγλους λόγω του ότι έχουν να το πάρουν πολλές δεκαετίες. Βέβαια για να συμβεί αυτό απομένουν δύο αγώνες ακόμα. Μόνο εύκολη δεν θα είναι αυτή. Απέναντι στην Αργεντινή του Μέση, που είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, και απέναντι

στον νικητή της Γαλλίας και Ισπανίας, που από ό,τι λένε τα στοιχηματικά γραφεία, οι στοιχηματικές εταιρείες, θα είναι μάλλον η Γαλλία. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Που ίσως η Γαλλία έχει την πιο πλήρη και την πιο δυνατή ομάδα από όλες τις ομάδες του Μουντιάλ. Βέβαια δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός και το φαβορί. Στο Μουντιάλ μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

Αμέσως μετά, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έφερε το ζήτημα της αλίας στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά, παράνομη αλία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Φαραντούρης, ο κεφαλονίτης ευρωβουλευτής, επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, στην οποία παρέστηκε ο ίδιος, και τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, από τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη είναι τρομακτικά. Θα μας πει στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Για να σας δώσω μια περιγραφή του τι συμβαίνει, γιατί όλοι εμείς εδώ στα αστικά κέντρα είμαστε μακριά από τη μάχη της Σαρδέλας, της Τσιπούρας, τη μάχη της Αλίας. Τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν παράνομα στα ελληνικά νερά, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών βεβαίως, ψαρεύουν και μετά τα πουλάνε στην Ελλάδα ως τουρκικά. Απίστευτο, ε!

0: γίνεται.
1: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Έκανα ένα πρόλογο, μια εισαγωγή. Την ακούσατε?
2: Σας άκουσα, κύριε Παπαγιάννη. Πολύ σωστά. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Ελλάδος, οι ψαράδες μας. Και είχα και εγώ μια πρόσκληση, γιατί είμαι σε επαφή με τους αλλιείς μας όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ευρωβουλή, και όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Παρέστην ο ίδιος. Έγινε εδώ στην Αθήνα, στην Λαχαναγορά του Ρέντι, στο αμφιθέατρο της Λαχαναγοράς. Και μαζεύτηκαν ψαράδες από όλη την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν στοιχεία σοκαριστικά. Επιχειρείται ένας αφελληνισμός του Αιγαίου. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μείνει λέπη στο Αιγαίο. Πρώτον, και δεύτερον, δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι από το Αιγαίο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πράγματι, στόλος ολόκληρος από μεγάλες μηχανότρατες από την Τουρκία έρχονται, ψαρεύουν πάρα πολλές φορές με τις πλάτες, όχι μόνο με την ανοχή, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ή συνοδευόμενος ο στόλος και από τουρκικές ακτεωρούς, έρχονται και διώχνουν μικρότερα σκάφη ελληνικά από τα νησιά, από τα ελληνικά ύδατα, ψαρεύουν ασύστολα, ψαρεύουν μάλιστα καθαρίζοντας το γόνο, δηλαδή με πρακτικές οι οποίες εξαφανίζουν τα αλλιεύματα, έτσι, με καταστροφικό τρόπο, διότι υποτίθεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του γόνου, που δεν εφαρμόζουν.
1: Διάβαζα ένα παράδειγμα, ότι για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι πάνω από 70 τόνους μπακαλιάρου, ακούστε κυρίες και κύριοι, πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου, πολλούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.
2: Ναι, ακριβώς. Από την
1: ψάρια
2: Τουρκία,
1: τα οποία ψάρεψαν, αλίευσαν στα δικά μας.
2: Ακριβώς. Είναι στοιχεία, κύριε Παπαγιάννη, που μου κατέθεσαν οι ίδιοι. Μου έδωσαν ένα ολόκληρο φάκελο με στοιχεία και με παρακάλεσαν την κραυγή αγωνίας αυτή να τη μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και πώς μπορεί λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, γιατί εδώ έχουμε και παράνομη αλεία και απαγορευμένα προϊόντα, ούτε τιμολόγια κόβονται, ούτε αποδείξεις κόβονται, παράνομο εμπόριο. Πώς μπορεί να παρέμβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Πρόσεξε, καταρχάς οφείλουμε στην Ελλάδα να περιφρουρήσουμε τους ψαράδες μας με αυστηρούς ελέγχους.
1: Βεβαίως.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 1005 του 2008 για τη δημιουργία συστήματος πρόληψης, αποστροπής και εξάλληψης της παράνομης αλλιείας, που ορίζει ότι μόνο αλλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης μπορούν να απολυθούν, να εισαχθούν και να απολυθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πλέον πάρα πολύ σοβαρά και οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, εγώ προχωρώ σε επίσημη πλέον καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα, είναι σε επαφή και με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών, με σχεδιάζουν με στοιχεία, έτσι ώστε ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί και αυτός ο κανονισμός. Ο κανονισμός 1005.
1: Ο οποίος πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να αποτρέψει τους Τούρκους ψαράδες?
2: Καταθέτει στοιχεία και λες ότι αυτά είναι προϊόντα παράνομης αλλιείας.
1: Ναι, πώς τους ελέγχεις όμως από εκεί και πέρα, τι
2: κάνουν? Ο έλεγχος στο πεδίο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις ελληνικές αρχές, έτσι, από το λιμενικό μας και ούτω καθεξής. Ο έλεγχος των αλλιευμάτων και των εισαγωγών γίνεται επίσης από τις αρχές, τις τελωνιακές αρχές, με την επίκληση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Έλα εδώ, αγόρι μου, αυτά τα ψαραμένα πράγματα από πού είναι? Είναι έξω από τη Σκιάθο, είναι έξω από τη Σκύρο, είναι έξω από τη Σέριφο. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δορυφορικά συστήματα που καταγράφουν το στίγμα κάθε σκάφου στο Αιγαίο, μικρού ή μεγάλου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοιες καταγραφές, να υπάρχουν μαρτυρίες, να υπάρχει φωτογραφικό υλικό, αλλά το βασικότερο δορυφορικό στίγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αλλιεία πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να το δούμε
1: πρέπει και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης να κινητοποιηθεί, αλλά πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κομισιόν για συγκεκριμένα μέτρα.
2: Ακριβώς.
1: Και να γίνει επώνυμη καταγγελία και επίσημη, παρακαλώ.
2: Την περίοδο, ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί και μάλιστα αρκετά, έτσι, περίεργοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι οποίοι Μάλιστα, οδήγησαν στο κάψιμο, στο σπάσιμο παραδοσιακών σκαφών τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε εγκληματικά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Προκειμένου, υποτίθεται, να περιοριστεί η υπεραλίευση.
1: Ναι. Διαβάζω ότι ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αελίας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το δικό μας έδαφος θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούνται οι κανόνες? Όχι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για την αλληλεία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υπεραλίευση, και υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι οδήγησαν ακόμα και σε εγκληματική διάλυση, ας πούμε, παραδοσιακών σκαφών, δεν μπορεί να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στους Έλληνες αλληλείς και μερικά μίλια παραπέρα. Αλληλείς τρίτων χωρών άλλων,
1: ναι.
2: Χωρίς κανένα ηχέκιο.
1: Μου θυμίζουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές ότι το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο νόμος 4619, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ τον πέρασαν τον νόμο, κατήργησαν το άρθρο 401 του ποινικού κώδικα, το οποίο καθιστούσε ποινικό αδίκημα πλημέλημα την παράνομη αλληλεία από ξένα σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ξέρατε εσείς αυτό?
2: Έχει να κάνει νομίζω με την επιμέτρηση της ποινής, αλλά δεν είμαι πρόχειρος,
1: ναι,
2: να απαντήσω.
1: Okay, εντάξει, δεν ήσασταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.
2: Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν το θέτω στη βάση. Μπορεί να έγινε και κάποιο.
1: Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση για το θέμα, κύριε Φαραντούρη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Εγώ πρώτα ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Καταρχάς, ασχολούμαι με τις θάλασσες από μικρό παιδί.
1: Ναι. Ως κεφαλονίτης, βέβαια.
2: Με τον αείμνηστο τον πατέρα μου ψαρεύαμε, ερασιτέχνες είμαστε. Ψαρεύαμε το καλοκαίρι με την κτίνη βαρκούλα μας. Γνωρίζω καλά τη θάλασσα και την αλληλεία.
1: Οι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν ενημερωθεί, των άλλων κομμάτων εννοώ, ώστε να παρουσιαστεί ενιαία η φωνή αντίδρασης.
2: Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από ανθρώπους, έχουν παραστεί, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εδώ τώρα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και δεν χωρούν ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε πληστηριασμός ενδιαφέροντος. Μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε λιγάκι τις αρχές. Η κραυγή αυτή που φτάνει από τους αλλήλους και τη γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί ξέρετε, στη Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Κυριακή υπήρχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
1: αλλά
2: και του Υπουργείου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρετικοί δημόσιοι λειτουργοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι οι ελληνικές αρχές είναι ενημερές. Θα πρέπει να εντείνουν την προστασία, την ομπρέλα προστασίας πάνω από το Αιγαίο, κυρίως για τους αλληλείς μας, αλλά βεβαίως και αυτό σημαίνει και τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία, δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αφηρημένο.
1: Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Μιλάμε για το αποτύπωμα στην πράξη. Λέμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, να προστατεύσουμε τα ελληνικά μας ύδατα. Αυτό δεν είναι μια γενική αφηρημένη έννοια. Ο πατριωτισμός αντανακλάται στο πεδίο. Το πεδίο λοιπόν εμπροκειμένου είναι να παραμένουν οι άνθρωποι στα νησιά, να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μην εξαφανιστεί το ψάρι από τα ελληνικά.
1: Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά.
2: Χέρια.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή
1: Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο. Είναι έτσι, φίλες και φίλοι, και πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αντιδράσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλληλείων δεν είναι ούτε μονομερής, ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση όλων και πολύ περισσότερο των ευρωβουλευτών και των πολιτικών. Πρέπει να γίνει η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και να ζητήσουμε, όπως ορίζουν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρμόδια επιτροπή την Κομισιόν, συγκεκριμένα μέτρα. Όπως επίσης πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι σωστό αυτό που λες, Μάνο. Να απαγορευτεί η πώληση και πορεία αλλιευτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν ελληνικά παραστατικά πωλήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι να έχουν τιμολόγιο με ελληνικό κράτος. Όχι, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Κάποιοι επιτίδη, ευτυχώς όχι όλοι. Τα αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά γιατί δεν έχουν παραστατικά πώλησης και μετά τα πωλούν ως ελληνικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί.

0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο DJ Μάνος, αν δεν μπορούν να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, θα είναι αχρίαστα και επειδή δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν, θα το κόψουν. Είναι πολύ πιθανό, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νικόλαο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό μόρφωμα με στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουν κατά τη γνώμη μου το εξής πρόβλημα. Πώς θα διαλυθεί και θα κλείσει τα βιβλία. Έχει στην κατοχή του γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι άδεια ταμεία. Αν διαλυθεί, ποιος θα πάρει τα χρήματα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εθνικός ύμνος του νεοελληνικού κράτους. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε εξελίξει. Ή μάλλον να κάνουμε μερικά σχόλια τώρα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τι έγινε, τι αποφασίστηκε χθες. Δεν πήγε καλά το πράγμα για την πλευρά Φάμελου, που ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος και όλοι μαζί να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Κεντρική Επιτροπή χθες αποφάσισε επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα. Που σημαίνει, επειδή τώρα πλέον έχει πάρει η εσωκομματική μειοψηφία τα ενία και την πλειοψηφία επί αυτών που συνεδριάζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, θέλουν να φύγουν προς την πλευρά Τσίπρα, δεν συμμετέχουν στην απαρτία των κομματικών οργάνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα θα είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης, θα είναι η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς ή κάποιος άλλος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα, δεν το ξέρω. Φαβορεί είναι ο Παύλος Πολάκης, γιατί έχει ένα ισχυρό αριστερό ακροατήριο κοντά του. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει επιρροή σε ένα αριστερό ακροατήριο που δεν είναι αμεληταίο. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι μπορεί να πάρει ένα 4-5% αυτό το αριστερό, κυρίως αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός επόμενης Βουλής εννοώ. Γιατί σε αυτή τη Βουλή είναι ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα το σχέδιο για λουκέτο στο μαγαζί, για αναστολή λειτουργίας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, χωρίς να χαθεί η κρατική επιχορήγηση και χωρίς να χαθούν τα λεφτά και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, μάλλον αποτέλεσε φιάσκο για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος δεν πέτυχε το στόχο του. Παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, πλέον έχει χάσει και την πλειοψηφία στα εσωκομματικά όργανα και ο Πολάκης από την πλευρά του λέει κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Ρε παιδιά, αφού θέλετε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σε άλλο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οκ, okay, να φύγετε. Για ποιο λόγο να αποφασίζετε για εμάς στα εσωκομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία δεν θέλετε να μετέχετε? Δεν νομίζω υπάρχει κάτι πιο ειλικρινές από αυτό το οποίο λέει ο Πολάκης. Γενικώς η πλευρά Φάμελου το χειρίστηκε όλο αυτό εντελώς λανθασμένα. Και πιστεύω ότι επειδή ο Πολάκης έχει ένα συγκεκριμένο, έχει επιρροή σε ένα συγκεκριμένο αριστερό ακροατήριο, αν τελικά πάρει το κόμμα, θα κάνει ζημιά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για σένα, κάποιο τρένο. Γι' αυτό σας λέω, αλλάζουν πολλά δεδομένα. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, δεν θα κατέβει, μάλλον θα κατέβει από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις. Με ποιον επικεφαλής θα κατέβει και τι επιρροή θα έχει ο επικεφαλής αυτό σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί να αλλάξουν πολλά, όχι να φέρουν μεγάλες ανατροπές, αλλά να αλλάξουν κάποια σημαντικά πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν όλα αφού κάτσει η σκόνη από Σεπτέμβριο. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Τελικά οι λαγοκέφαλοι δεν είναι οι μόνοι που αδειάζουν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι ψαράδες φαίνεται να τους συναγωρίζονται επάξια. Εκεί χρειάζεται εθνική γραμμή και συνεργασία. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο καλός συνάδελφος, υπεύθυνος του αθλητικού ρεπορτάζ εδώ στον Όμιλο, στο Real FM, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα προημιτελικά. Πάμε χρονικά. Η Αγγλία 2-1 στην παράταση την Νορβηγία. Προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα παιχνίδι που οι Νορβηγοί με τον Σέλτρουπ στο 36 προηγήθηκαν. Όμως συνέχεια πήρε μπροστά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε 1-1 και στο 93ο λεπτό, δηλαδή στην παράταση, έκανε το τελικό 2-1. Πολύ καλή Νορβηγία στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε δοκάρια, κυρωθέν γκολ. Οι Άγγλοι δεν απείλησαν καθόλου στο δεύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας. Μοιραίος για την ομάδα του Νίλα, το τροφλέκα της Νορβηγίας, που φέρει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Τώρα στην Αγγλία, ο Τούχελ ο προπονητής έκανε δηλώσεις που λέει ότι ναι, μεν προκριθήκαμε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Και ο Μπέλιγχαμ του απάντησε, ίσως να μην γνωρίζει πώς είναι να παίζει μέσα στο γήπεδο απέναντι στο Χάλαντ και στους άλλους νορβηγούς παίκτες που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία πέφτει πάνω στην Αργεντινή. Η Αργεντινή πιέστηκε αχώρητα με πολύ υδρότα στην τετράδα. Πέρασε το πράσινο ακροτήριο, θυμίζω, δύσκολα. Την Αίγυπτο δύσκολα. Και απόψε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση. Πολύ δύσκολα. Ο Μέση σήμερα δεν ήταν σε πρώτη γραμμή. Κατάφερε, έβγαλε μια φάση στο 10 με τον Μακάλιστερ που πέτυχε το πρώτο γκολ της Αργεντινής. Μετά η Αργεντινή, μετά το 15, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Απείλησε αρκετά η Ελβετία, ισοφάρισε στο 67 με τον Εντόι. Πίεσε αρκετά η Ελβετή. Είχαν όμως τη στόφα του πρωταθλητή, κάτοχο τίτλου η Αργεντινή, και κατάφερε το 112 με τον Χούλιαν Αλβαρές, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλό τουρνουά, αλλά έβαλε ένα γκολ όνειρο και έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1, και έτσι η Αργεντινή τους τέσσερις. Στην Τρίτη έχουμε το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, ο ένας ημιτελικός στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Και Τετάρτη, 15 ναι. Ιουλίου, η επόμενη μέρα, έχουμε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Επίσης στις 10 το βράδυ.
0: Ευρώπη. Πριν κλείσεις, να σου πω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων να πάρουν τη ρεβάνς για εκείνο το χέρι του Θεού. Το 86, Diego Maradona.
1: Στον ημιτελικό είναι μεγάλη ευκαιρία όμως να πάρουν την πρόκριση. Όμως βλέπετε ότι δεν υπάρχει στύπνια αυτή. Όταν ο Τούχελ λέει ότι κάναμε καλή μέτρια εμφάνιση, πολύ δεν είμαστε ικανοποιημένοι, μεγάλος παίκτης ο Μπέλιγχαμ, αλλά δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Και έρχεται ο Μπέλιγχαμ και το απαντάει στα μέσα ενημέρωση, στο Βρετανικά, μετά, ότι δεν ξέρει πώς είναι να παίζει απέναντι στο Χάλακ. Δεν έχουν την ομοιογένεια και την οικογένεια που έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας.
0: Mm-hmm. Okay, θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια. Η Γαλλία είναι ούτως ή άλλως το φαβορί.
1: Να πω εγώ ότι είχαμε στο παιχνίδι με την, με την Ελβετία και την Αργεντινή το 1973. Η Ελβετία έμειναν με 10 παίκτες, είχε η αποβολή του Εμπολό για θέατρο. Αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα με το διευθυντή Πινέιρο να αλλάζει την απόφασή του. Αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον παρέδες της Αργεντινής, όμως με το ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του και έτσι πέρασε εκτός ο Εμπολό, που ήταν σημαντικό
0: αυτό
1: για την Ελβετία που έμεινε με 10 παίκτες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη Σταυρακάκη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενή...
9: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
10: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
11: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κοκτέιλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κοκτέιλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών. F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαιρινό πρωινό Κυριακής. Ωραίος καιρός σήμερα, ανεβασμένη η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν σας αρέσει πολύ κοσμία, γιατί σήμερα θα έχει πολύ κόσμο στις παραλίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής κυρίως. Στο πρώτο πόδι θα συναντήσετε πολλούς λουόμενους. Καλή ξεκούραση, καλό μπάνιο. Εν πάση περιπτώσει να κάνετε ό,τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητά σας. Καλή Κυριακή.

Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε αντί 7-10 το πρωί, 8-11 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Και ο Θοδωρής αξελώς στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων. Και τη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

Ο φίλος, ο δικηγόρος, ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το τελευταίο διάστημα Αντώνης Σαμαράς αυτάρεσκα και ματαιόδοξα διασπείρει την είδηση ότι θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές. Για να μας θυμίσει τι, τη διάλυση τσέρτ με την απόφαση του 14, τις 44 ερωτήσεις αντιπολίτευσης στην ώρα του Πρωθυπουργού την περίοδο 12-15 που δεν πήγε και δεν απάντησε καμία, την προσωπική επαγγελματική διαδρομή του, όταν ο ίδιος είχε πει ότι όλο και όλο όταν ήταν φοιτητής στη Νέα Υόρκη αρχές των 70's για 7 μήνες είχε ανοίξει εκεί μια πιτσαρία που έσκησε, ότι είναι βουλευτής από το 77 και είναι ο παλαιότερος στη Βουλή τώρα που ο κύριος Τραγάκης από το 74 φεύγει, την εικόνα του να διαγράφει το σημερινό πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το 14 στα Όρθια, δηλαδή εκεί στην αίθουσα της Βουλής για να εκφοβήσει τους άλλους όταν ο Κακλαμάνης δεν ψήφισε ένα νόμο. Αυτή είναι η ανανέωση του Ελλάδα 2030. Μάλλον το Ελλάδα και Άδα θα έχουμε με τον κύριο Σαμαρά, γράφει ο κύριος Ιωάννης Κιμιονής.

Ξέρετε τι συνέβη με το Άργος τελικά. Πέθανε αργά χθες το βράδυ στη μονάδα εντατικής ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και το οποίο παιδί, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και η μητέρα του, είχε βαριά νοητική στέρηση. Πώς οδηγούσε τώρα, δεκά Θεός ξέρει. Προφυλακιστέει λίγο νωρίτερα με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν. Και έτσι αυτή η ιστορία κατέληξε σε τραγωδία, είχε τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη δηλαδή. Και να πεθάνει το νέο παιδί και να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί που δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, στις απολογίες τους, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Δόθηκε εντολή για να προφυλακιστούν.

0: Μπελφάστ.
1: Με ρωτάει η φίλη Πέπη, την Πέμπτη κλείνει η πλατφόρμα του μηχανογραφικού Πέπη. Καλά, θα ενημερωθείτε όλοι από αύριο, φαντάζομαι. Ανοίγει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Μπαίνει τέλος στην αγωνία σου και τη δική σου και του συζύγου και όλης της οικογένειας για το παιδί. 89.032 ήταν οι υποψήφοι φέτος. Κλείνει την Πέμπτη, λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, η πλατφόρμα του μηχανογραφικού και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και γερό στο μάχη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, επειδή ρώτησε η φίλη ακροάτρια τώρα εδώ, δεν θα υπάρχουν μεγάλες, φέτος τουλάχιστον, αυξομοιώσεις στις βάσεις στο πρώτο και το τέταρτο πεδίο. Θα υπάρξει μια πολύ μικρή αυξομοίωση στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο.

0: Το πρωί είχε αρκετή κίνηση, όχι όσο χθες. Το λιμάνι του Πειραιά φεύγει αρκετός κόσμος, οι αδειούχοι του Ιουλίου. Από το πρωί παρουσιάζεται κίνηση, αρκετή κίνηση και προς το Σούνιο και προς την παραλία, το παραλιακό μέτωπο δηλαδή της Αττικής, αλλά με ενημερώνουν και προς τη Χαλκιδική, το πρώτο πόδι από την Θεσσαλονίκη. Οπότε, επειδή αναμένεται αρκετά μεγάλη κόσμωση ροή σήμερα στις παραλίες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν ισχυροί άνεμοι, είναι η Κυριακή που είναι μια μέρα χαλάρωσης για πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι και να μην ζήσετε το μαρτύριο της καθημερινότητας με την κίνηση και το μποτιλιάρισμα, φύγετε λίγο νωρίτερα. Άλλωστε είναι πιο ωραίο το μπανάκι το πρωί, παρά το μεσημέρι, κάτω από το καυτό ήλιο και με τέτοια πολυκοσμία. Εδώ υπάρχουν φίλοι στην πλάζα του Αλίμου, οι οποίοι μας ακούν κάθε Σάββατο και Κυριακή και γενικά ακούν το Real FM, οι οποίοι από τις 7 η ώρα, 6.30-7 η ώρα πάνε στην παραλία και με παλιό μεγάλο τρανζιστοράκι ακούνε Real FM. Καλημέρα, μας ακούει όλη η παραλία. Τετάρτη, με Πιερακάκη, ο Γιώργος Αυτιάς στην Οικονομική Επιτροπή. Ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής, εκείνος πρόεδρος. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα, φίλε Γιώργο Αυτιά. Να βάλουμε και ένα σχετικό τραγούδι με το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Θα το διαβάσω αυτό, να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, γιατρό, που μου λέει, ενώ κάποιοι επιπόλαιοι και αγράμματοι γράφουν ότι το παιδί ήταν αυτιστικό, το παιδί δεν ήταν αυτιστικό κύριε Παπαγιάννη, αλλά είχε βαριά νοητική νόσηση. Κυκλοφορούν τέτοια fake news από αγράμματους και άσχετους, γράφει ο κύριος Παυλίδης, ως παθολόγος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν ξέρεις τι πραγματικά να διαβάσεις. Τώρα τι να κάνεις, τώρα υπάρχουν διάφοροι άσχετοι, συμπλεγματικοί, αγράμματοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το παίζουν και ειδικοί, γνωρίζοντας τι ακριβώς είχε το παιδί, χωρίς να ξέρουν την έκθεση του ιατροδικαστή, ό,τι να είναι δηλαδή. Αν και δεν επιβεβαιώνει το πρόβλημα που μπορεί να είχε ένα παιδί, ένας ιατροδικαστής, το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο δικηγόρος που μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ίδια η μητέρα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι δεν ξέρουν τη διαφορά της βαριάς νοητικής νόσησης από τον αυτισμό. Πώς να τα ξέρουν, θα μου πείτε. Πάσης φύσος αγράμματοι, συμπλεγματικοί, γελία υποκείμενα που νομίζουν μέσα πίσω από τα fake news ότι διαμορφώνουν ατζέντα και επικαιρότητα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή τι διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα, πώς το διαβάζετε και εν πάση περιπτώσει πώς φιλτράρετε όλες αυτές τις ασυναρτησίες που ακούγονται και γράφονται δεξιά και αριστερά. Ευτυχώς υπάρχει, είναι μειοψηφία και υπάρχει μια γενική, αν θέλετε, διατύπωση ή εν πάση περιπτώσει ανάγνωση της επικαιρότητας από την πλειοψηφία του κόσμου διαφορετικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου λέει καλημέρα. Τον Πολάκη να δώσει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τι άλλο στον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις. Παναγιώτη Γκούζο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Δεν θα το δεις και για έναν ακόμα λόγο, γιατί βλέπω πιθανότερο διάδοχο του κυρίου Φάμελου τον Παύλο Πολάκη παρά κάποιον άλλον από αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται μπροστά. Ο DJ Μάνος εκτιμά ότι θα ψηφίσουν για πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα την κοπανίσουν. Δεν θα το έλεγα DJ. Αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σκληρό έτσι, ακροατήριο, αριστερό, αντισυστημικό ακροατήριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Αν το είχε αποφασίσει, θα το είχε κάνει άλλωστε νωρίτερα.
1: Real FM.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουδια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα πάμε 7-10 αλλά 8-11. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί πριν από πολλά χρόνια εδώ να εκπέμπει ο Real FM στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα και στα παιδιά, δεν γράφουν το όνομά τους στους ελεύθερους δημοσιογράφους. Δεν μίλησε ο δικηγόρος οικογένειας για ελαφριά νοητική στέρηση, αγαπητέ φίλε. Η μητέρα μίλησε για νοητική αναπηρία η οποία έφτασε το 87, το 89%. Και μάλιστα γιατί προφανώς δεν το ξέρετε το θέμα. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ζήτησε την πιστοποίηση αναπηρίας του παιδιού, του άτυχου παιδιού το οποίο κατέληξε, το οποίο σύμφωνα με το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ανήλθε στο 89%. Φαντάζομαι ότι με 89% αναπηρία δεν το λες ελαφρά νοητική στέρηση, ούτε το λες απλό αυτισμό. Ήταν βαριά το ποσοστό σύμφωνα με την πιστοποίηση αναπηρίας του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, τον ΚΕΠΑ δηλαδή, το οποίο ζήτησε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στη δικογραφία. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ και το κοντό του. Άσχετοι υπάρχουν πολλοί που το παίζουν ειδικοί. Σημασία τι γράφει η δικογραφία και βάσει ποιες απόφασεις πήραν την απόφαση ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να προφυλακίσουν τους δύο αστυνομικούς πριν καταλήξει το παιδί. Η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή ανακοινώθηκε πριν καταλήξει το παιδί. Δυστυχώς το παιδί κατέληξε μερικές ώρες μετά. Παναγιώτη, έγινε λάθος το μήνυμα. Εντάξει, ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά, ίσως εσύ δεν το έστειλες σωστά. Ναι. Εντάχθηκε ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό τότε. Ο Παναγιώτης, ο Γκούζος, ο φίλος από τη Μάνη. Αυτό είπαμε κι εμείς. Ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά ή δεν εστάλει σωστά. Αυτό μου γράφει ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, Γιάννη. Εάν είχε νοητική αναπηρία 89%, όπως είπε η μητέρα του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις κάμερες, τότε ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα. Τώρα, αγαπητέ φίλε Στέφο, αγαπητέ Στέφανε, μικρή σημασία έχει ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα. Σημασία έχει ότι η ιστορία αυτή είχε τη χειρότερη κατάληξη. Το παιδί κατέληξε, πήγε στον άλλο κόσμο και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Θα μπορούσε το παιδί αυτό να ζήσει και θα αναβαθμιστούν και οι κατηγορίες τώρα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η απόφαση των αστυνομικών, του εισαγγελέα και του ανακριτή για την προφυλάκηση των αστυνομικών, ελήφθη και ανακοινώθηκε πριν την κατάληξη, πριν το θάνατο του παιδιού. Αυτό δεν αλλάζει σε κάτι. Πάλι προφυλακισμένοι θα μείνουν. Αλλάζει όμως ως προς το κατηγορητήριο και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών.

Καλημέρα και στον κύριο Σιδηρόπουλο. Αυτό τώρα έχει σημασία. Προφανώς και βρέθηκε ένα αεροβόλο στα χέρια του παιδιού. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Παπαγιάννη, με 89-90% αναπηρία να είχε αεροβόλο? Πώς είναι δυνατόν, γιατί ρώτησε κανέναν? Τώρα αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει από εδώ και πέρα ότι το παιδί χάθηκε, ότι η οικογένειά του το κλαίει και ότι δύο αστυνομικοί καταστράφηκαν κοινωνικά και επαγγελματικά. Γιατί όποιες και αν είναι οι εξελίξεις, οι δικαστικές, όποια και αν είναι από εδώ και πέρα η ποινική μεταχείρισή τους, που πια είναι, τώρα μπήκανε φυλακοί, προφυλακίστηκαν, οδεύουν προς την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού σήμερα το πρωί ή αύριο, το αργότερο Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναπιάσουν όπλο, δεν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν στο αστυνομικό σώμα. Καταστράφηκαν και κοινωνικά και οικογενειακά και επαγγελματικά.

κόσμο. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τη δημόσια καταγγελία που έκανε στο κανάλι σας, το Άξον 24, ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ να ξέρετε τον πιστεύω απόλυτα, διότι εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν πολλές φήμες ότι στο μαξί μου γίνονταν κάποιες δουλίτσες και μάλιστα ήταν και πολύ απαιτητικοί. Φυσικά οι πηγές είναι αφαιρέγγιες και δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα, άρα τα αποδέχεται όποιος θέλει, πάντως υποψίες υπάρχουν πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης πήρε παλαιότερες δηλώσεις του κυρίου, του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Κοντονή, και πάνω σε αυτές βασίστηκε. Καλημέρα στο Δημήτρη, που ρωτά. Πρώτον, είχε δίπλωμα οδήγηση το παιδί αυτό και πώς έπρεπε να γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι είναι άρρωστος. Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί όχι γιατί το παιδί είχε πρόβλημα νοητικής στέρησης, αλλά γιατί πυροβόλησαν και εξελίχθηκε άσχημα η ιστορία αυτή. Το παιδί ήταν κλινικά νεκρό μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα και τον έκριτη, και μάλιστα ζήτησαν και ιατρική γνωμάτευση για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Είτε δηλαδή το παιδί είχε νοητική στέρηση ή όχι, ο νόμος δεν διαχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις. Από εδώ και πέρα μπαίνουν μεγάλα ερωτήματα βέβαια. Και οι γονείς, Γιάννη, δεν φταίνε για την παραμέληση του παιδιού μετά με την νοητική αναπηρία? Αν σκότωνε κάποια στιγμή άνθρωπο με το αυτοκίνητο, μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, αγαπητέ φίλε. Το πιο μεγάλο ερωτηματικό όμως, Κώστα, που μπαίνει, ξέρεις ποιο είναι? Θα υπάρξει επιτέλους ένα σοβαρό θεσμικό ποινικό πλαίσιο για να ξέρουν και οι αστυνομικοί, που κάτι περιγράφεται και προβλέπεται από τον νόμο, πότε μπορούν να σηκώσουν όπλο, πότε απειλείται η ζωή τους και πρέπει να προστατεύσουν τη ζωή τους και την κοινωνία γενικότερα, και πότε τους προστατεύει ο νόμος ή όχι? Σε αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Όπως επίσης πρέπει να δοθεί απάντηση και σε κάτι άλλο. Γιατί ενώ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πριν από 6 χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα τοποθετηθούν μικροκάμερες στα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα? Γιατί όλοι οι αστυνομικοί των σοβαρών ανεπτυγμένων χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και η Μεσογειακή Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία, οι αστυνομικοί, οι μάχημοι αστυνομικοί, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, φέρουν μικροκάμερες για να καταγράφουν τα περιστατικά? Και είναι τόσο δύσκολο εδώ να προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο 5-6 χιλιάδες μικροκάμερες με ανοιχτό διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, για να τοποθετηθούν στους αστυνομικούς, τουλάχιστον στους μάχημους, σε αυτούς που βγαίνουν για περιπολίες, στην άμεση δράση, και σε όλους όσους εμπλέκονται με το ποινικό ή άλλου είδους έγκλημα, για να διαπιστώνει, μπορεί να γίνει διαπίστωση, τι ακριβώς συνέβη σε μια συμπλοκή, σε μια ενέδρα ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί στους αστυνομικούς αυτούς. Διότι αν έφεραν κάμερες οι αστυνομικοί, ενδεχομένως να λειτουργούσαν και να αντιδρούσαν διαφορετικά, αλλά σίγουρα θα είχε καταγραφεί το περιστατικό. Έτσι λύνονται νομικά τα θέματα στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει άγρια, άλλου επίπεδου εγκληματικότητα σε σχέση με εδώ.

0: ανοίγουν μεγάλα ερωτήματα και έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό. Εννοείται ότι οι μικροκάμερες που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στις υπόλοιπες χώρες που ανέφερα, ειδικά της Ευρώπης, εννοείται ότι έχουν και ήχο. Και έχετε δει πόσες φορές βιντεάκια σε εκπομπές ή ακόμα και στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά δίκτυα, με εμπλοκή στην οποία εκτός από την εικόνα που καταγράφουν οι μικροκάμερες, τις οποίες φέρουν οι αστυνομικοί πάνω τους και στο περιπολικό, γιατί έχουν και πάνω τους και στο περιπολικό, στο παρμπρίζ του περιπολικού και πίσω, στο πίσω τζάμι του περιπολικού, έχετε ακούσει και ήχους. Ήχους πυροβολισμών, ήχους από φωνές, από απειλές. Καταγράφονται τα πάντα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Στη γωνιά για να τη δω λιγάκι. Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρόν.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
4: Ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, Σέιχης Χαλίφα Αλθάνη, είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1995 έως το 2013. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σε φιλικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός ισοπαλούσε 1-1 στην Ολλανδία με τη Βελγική Λέουβεν. Ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε και στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη που σύμφωνα με το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γιορτάζει σήμερα. Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Σήμερα είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη, χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο που ακροατή που μου λέει μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα του. Έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Τα όπλα Γιάννη δεν παρέχουν ασφάλεια, το αντίθετο. Διαφορετικά κυκλοφοράμε με ένα εξάσπερο στη ζώνη. Στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα, οπότε πώς θα καταφέρουν. Ποιος είπε ότι στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα? Δεν υπάρχει αστυνομία στον πλανήτη να μην έχει όπλα. Μήπως εννοείς κάποιοι αστυνομικοί στην Αγγλία δεν έχουν όπλα? Όχι απλά έχουν όπλα, αλλά υπάρχει και η ειδική μονάδα στη Βρετανία, στην Αγγλία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, στη Βρετανία δηλαδή, ενόπλων με πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν, δηλαδή όχι χειρός, τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και τα οποία έχουν πάντα μαζί τους στις περιπολίες, είτε είναι με άλογα είτε είναι με περιπολικά. Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο να μην έχει όπλα. Μα δεν έχει και νόημα να έχει αστυνομία χωρίς όπλα. Με τι, με σφεντόνα θα τους αντιμετωπίσει τους κακοποιούς? Πρέπει να έχει η αστυνομία όπλα. Πρέπει να υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο που να τηρείται και εν πάση περιπτώσει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εμπλοκής. Ο Κώστας θέτει ένα ωραίο ερώτημα. Μήπως και οι αστυνομικοί λοιπόν αφήνονται στη μοίρα τους λόγω της ανοργανωσιάς του κράτους? Μήπως γίνεται σκεμμένα από κάποιους? Μήπως δεν υπάρχει το θάρρος για τέτοιες αποφάσεις? Και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων να τοποθετηθούν κάμερες και πάνω στις αστυνομικές στολές και στα περιπολικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, να χαίρεσαι την κόρη σου. Τώρα σε αυτό που ρωτάς, αυτό μικρή σημασία έχει όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο αστυνομικός ο οποίος προχωρά σε καταδίωξη δεν ξέρει ο άλλος αν έχει νοητική βαριά ή ελαφριά στέρηση και δεν έχει κανένα λόγο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα γίνεται μόνο για να διαπιστώσουμε, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία λόγω του θανάτου του παιδιού. Πώς οδηγούσε ο άνθρωπος αυτός εφόσον είχε κατά 89% νοητική στέρηση σύμφωνα με το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και σύμφωνα με τη μητέρα του? Πάνω στη μάχη και στο κυνηγητό, στην καταδίωξη, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τα νοητικά ή όχι χαρακτηριστικά του δράστη, του εγκληματία, αυτού που κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, και ας μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει: και τι δουλειά έχουμε εμείς, Γιάννη, με τις μεγάλες πολιτισμένες χώρες τις οποίες ανέφερες για τις κάμερες? Καλημέρα με υγεία σε όλο το σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Η πράξη των αστυνομικών, Γιάννη, μας θυμίζει καουμπόιδες. Οι μικροκάμερες στους πράκτορες που έστειλε ο Τραμπ για να καταδιώκουν τους κατ' εκτίμηση παρανόμους δεν τους εμποδίζουν να καθαρίζουν ανεξέλεγκτα όποιον κουστάρουν. Δεν έχω ακούσει για σφαίρες που εξωστρακίζονται πυροβολώντας τον αέρα. Καλά, το επιχείρημα αυτό περί εξωστρακισμού μάλλον είναι. Δεν έπεισε ούτε τον εισαγγελέα ούτε τον ανακριτή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Να σε καλά, Ιωσήφ. Θα σχολιάσουμε μετά και το θέμα του Οσμάν. Στείλε μετά μήνυμα μετά από τις και μισή, αγαπητέ DJ. Λοιπόν, νομίζω ότι καθήλυνα αρμόδιος για να σχολιάσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ελληνική αστυνομία και ειδικά αυτή την τραγωδία, αυτή την υπόθεση που κατέληξε σε τραγωδία. Κατέληξε το παιδί, πέθανε και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Είναι ένας αστυνομικός που ήταν μάχημος αλλά και συνδικαλιστής παράλληλα.

0: Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τραγικό γεγονός.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου λύσεις μια βασική απορία. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις μοναδικές χώρες στον πλανήτη, τουλάχιστον αυτές που λέμε ανεπτυγμένες, που δεν έχουν οι αστυνομικοί πάνω τους μικροκάμερες και στα περιπολικά επίσης?
1: Να πούμε καταρχήν ότι αυτή την πρόταση την έχουμε κάνει εμείς οι συνδικαλιστές εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει κολλήσει. Και στην αρχή είχε κολλήσει στην προμήθεια των καμερών.
0: Ναι, μία είχε κολλήσει στην προμήθεια, μία στο διαγωνισμό, μία στο ένα, μία στο άλλο. Και τελικά δεν φέρουν κάμερες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες?
1: Μα εμείς το έχουμε ζητήσει, εμείς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, βέβαια, όχι συμφωνούν, το έχουμε προτείνει και το έχουμε ζητήσει οι Έλληνες συνδικαλιστές αστυνομικοί.
0: Τώρα, άρα, πάμε λίγο στην περίπτωση, σε αυτή την τραγωδία με τον άτυχο νεαρό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έβγαλαν οι αστυνομικοί τα όπλα από τις θήκες, γιατί πυροβόλησαν, γιατί τα έβγαλαν από τις θήκες. Από τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ ότι αυτός ο νεαρός πήγε να τους εμβολήσει.
0: Ναι.
1: Άδικη πράξη. Επικίνδυνο πολύ για τους αστυνομικούς. Να δεχτώ ότι είχε ένα πιστόλι ρέμπλικα, ένα αεροβόλο που κυκλοφορούν πολλά τέτοια.
0: Το αεροβόλο εντοπίστηκε πράγματι, αλλά δεν ξέρουμε αν το χρησιμοποίησε εναντίον των αστυνομικών.
1: Όχι, τι να χρησιμοποιήσει. Τι να χρησιμοποιήσει τώρα το αεροβόλο? Το πέταξε.
0: Το λοιπόν, πέταξε, ναι.
1: Άρα δεν υπήρχε άδικη και μάλλον παρούσα άδικη επίθεση. Άδικη επίθεση υπήρχε, εντάξει. Αλλά παρούσα δεν ήταν εκείνη τη στιγμή που πυροβόλησαν οι δύο αυτοί. Δεν έπρεπε να βγάλουν τα όπλα καν από τη θήκη.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω κάτι, Γιάννη. Αν δεν ήταν η μάντρα, αν δεν ήταν η μάντρα από πίσω, εγώ θα δεχόμουν, γιατί εγώ περίμενα να δω τι θα πούνε οι αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Θα δω, λέω, μήπως υπήρχε κάποιο άλλο στοιχείο που δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μήπως είχε κάποιο άλλο όπλο που τους απείλησε και αυτοί φοβηθήκαν ότι τους πυροβολήσει και τον πυροβόλησαν. Γιατί εκεί άλλαζαν τα πράγματα. Δεν υπήρχε όμως. Αυτό που είπαν οι αστυνομικοί είναι ότι έριξαν στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν υπήρχε λοιπόν η μάντρα πίσω να τους διαψεύσει, θα το πίστευα και αυτό. Όμως είναι η μάντρα πίσω που τους διαψεύδει. Γιατί η μάντρα έχει στοιχεία από σφαίρες επάνω που δείχνουν οι σφαίρες βέβαια στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι ο ένας από τους δύο έριξε χαμηλά. Ίσως ο άλλος έριξε στον αέρα.
0: Πόσες βολίδες βρήκανε το άτυχο παιδί?
1: Μια βολίδα βρήκε το άτυχο παιδί. Δεν ξέρω αν υπήρχαν στράβλα.
0: Και ήταν και μοιραία, έτσι. Αυτή η μία ήταν και μοιραία. Φοβερό. Πόσες άλλες βολίδες έριξαν εναντίον του? Γιατί εδώ διακούω και διαβάζω απίθανα πράγματα. Έχουμε εικόνα.
1: Λέει, στην αρχή είπαν για 16 κάλικες, μετά είπαν ότι βρήκαν 13. Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20.
0: Ναι.
1: Για τις γυμιστήρες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20. Δύο γυμιστήρες είναι. Οι 20 είναι περίπου δύο γυμιστήρες. Λίγο κάτω από δύο γυμιστήρες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν η βαλιστική, να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα.
0: Από ποιο και από τους δύο έφυγε ένας από τους δύο και οι δύο προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, προφυλακίστηκαν και οι δύο. Είναι άλλο όμως αν ο ένας έριξε ψηλά και δεν υπάρχει καμία βολίδα μέσα στη μάντρα. Αυτό δείχνει ότι μόνο ο ένας μπορεί να έριξε χαμηλά. Να είναι αυτός που έριξε, που είχε ενδεχόμενο δόλο. Γιατί ενδεχόμενος δόλος, Γιάννη, άμα ρίξεις ψηλά, προς τον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι είχε ενδεχόμενο δόλο αυτός που έριξε προς τον ουρανό. Αυτός που έριξε όμως τη μάντρα, εκεί που είδα εγώ τις σφαίρες, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, ταυτίζομαι με τους αστυνομικούς, αλλά ταυτίζομαι πιο πολύ με τους γονείς αυτού του παιδιού που το έχασαν αυτό το παιδί. Αυτός είχε ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι. Αυτή η ιστορία με το αν έχει βαριά ή ελαφριά και κατά πόσο, τι ποσοστό αναπηρία έχει, θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς σε ώρα καταδίωξης?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Απορώ και πώς χρησιμοποιείται, δηλαδή, από ορισμένους.
1: Οποιοδήποτε πολίτης που καταδιώκεται, δεν σταμάτησε. Θα πρέπει να σταματάνε. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην σταματάς τον έλεγχο της αστυνομίας. Λοιπόν, αλλά κατόπιν που τον πυροβολούν, ενώ δεν απειλούνται οι αστυνομικοί ή άλλοι πολίτες, εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τον πυροβολούσαν την ώρα που πήγε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, και αυτό να το δω. Να πω δηλαδή ότι δέχτηκε επίθεση, πήγε να τους σκοτώσει με το αυτοκίνητο. Εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Εκτός από αυτούς τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά?
1: Υπήρχαν αστυνομικοί.
0: Πόσοι ήταν, ήταν και άλλοι, είδαν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δηλαδή.
1: Αφού ήταν δύο ή τρία πυροβολισμοί.
0: Προφανώς αυτοί εκλήθησαν και κατέθεσαν λοιπόν.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι είπατε.
0: Άρα μάλλον αυτοί έκαψαν, αφού δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, μάλλον αυτοί έκαψαν τους δύο και προφυλακίστηκαν από εισαγγελία και ανακριτή.
1: Τους έκαψε η πράξη τους. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι έριξαν στον αέρα από τη στιγμή που οι βολίδες είναι πάνω στη μάντρα, 1,5-2,5 μέτρα σε ύψος από το έδαφος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει στον αέρα. Αυτό δεν είναι στον αέρα. Αυτό είναι σε ευθεία. Αυτό είναι σε ευθεία, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Αυτό ποιος, αυτή την τεχνική βαλιστική έκθεση, ποιος την έκανε προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή? Γιατί οι δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να ξέρουν τέτοια τεχνικά ζητήματα με τα όπλα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, τα ακούω για τη βαλιστική, τα ακούω. Πρέπει να γίνει βαλιστική. Δεν το συζητάμε. Αν πάω εγώ στο σημείο, θα σας κάνω βαλιστική μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας πω από πού, από τη στιγμή που ήταν, σε ποιο σημείο ήταν η αστυνομική και το ύψος από τις σφαίρες που έχουν πέσει επάνω στη μάντρα, θα σας πω ακριβώς αν είναι σε ευθεία γραμμή ή τι κλίση έχει το όπλο. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στην ευθεία. Είναι πανεύκολο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί πυροβόλησαν προς τον 20χρονο. Φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι στον αέρα.
0: Έχω μπει και διαβάζω τον συγκεκριμένο νόμο. Είναι ο νόμος 3169 του 2003.
1: Έτσι, περιόπλων.
0: Περιόπλων. Αλλά κυρίως περιόπλων, όχι απλά ενός πολίτη, ενός αστυνομικού. Ναι, στο άρθρο 3, περίμενε. Ναι. Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν. Ναι. Στο άρθρο 3, λοιπόν, πρώτη παράγραφος αναφέρεται. Ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσει το πυροβόλο όπλο εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου ατόμου.
1: Να το προτάσει.
0: Δεύτερον, ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Επιτρέπει ο νόμος να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Πότε όμως? Εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, έχουν εξαντληθεί όλα τα επιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερον, έχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης. Και τρίτον, η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής αυτής. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό?
1: Λοιπόν, τι λέει? Ότι ο αστυνομικός, ποιος επιτρέπει να κάνει χρήση όπλου?
0: Έχει όμως και μια τρίτη παράγραφο που λέει το εξής. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων, όχι κατά ατόμων, κατά πραγμάτων, επιτρέπεται ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου. Και υπάρχει και ο λεγόμενος πυροβολισμός ακινητοποίησης που προβλέπεται και αυτός. Είναι αρκετά θολό το ποινικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτός ο νόμος είναι πάντα σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα, δηλαδή με το νόμο περί άμυνας. Που η άμυνα τι λέει? Ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιοδήποτε για να αναχαιτήσει ή για να αφαιρέσει τη ζωή ακόμα όταν κινδυνεύει η δική του ζωή ή ενός τρίτου. Και, και η απειλή είναι άδικη και παρούσα. Δηλαδή, τι σημαίνει παρούσα? Ότι κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό τι λέει? Αν κάποιος πυροβολήσει έναν αστυνομικό, δεν τον χτυπήσει, και ο αστυνομικός τον καταδιώξει και έχει πετάξει το όπλο αυτός που πυροβόλησε τον αστυνομικό, και ο αστυνομικός τον πυροβολήσει μετά από μισή ώρα που τον πιάνει κάπου, αυτό είναι πάλι δολοφονία.
0: Ναι.
1: Πρέπει η απειλή να είναι παρούσα.
0: Ναι, πάντως είναι στη διακριτική ποινική μεταχείριση του εισαγγελέα και του ανακριτή, γιατί σε παλαιότερες περιπτώσεις παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει στο να μην προφυλακιστούν οι αστυνομικοί.
1: Ναι, αλλά εκείνα τα περιστατικά ήταν εντελώς διαφορετικά. Ήταν παρόμοια.
0: Αν ήταν διαφορετικά, οκ. Okay. Το θέμα είναι τι πιστήρια έχει ο εισαγγελέας και πώς βλέπει την περίπτωση αυτή. Σου υπενθυμίζω ότι ο Κορκονέας που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον ίδιο ισχυρισμό επικαλέστηκε, ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, αυτό είχε πει. Και αυτός άλλος αυτός το έριξε μέσα στο...
0: Ναι.
1: Τα εξάρχεια. Λοιπόν,
0: έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες δεν προφυλακίζονται. Σε κάποιες άλλες προφυλακίζονται.
1: Σε ποιες περιπτώσεις? Διάβασες, Γιάννη, κάπου κατά πραγμάτων. Πυροβολισμό κατά πραγμάτων. Επιτρέπεται λοιπόν ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων όταν αυτό, όταν ας πούμε είναι, είναι κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο και απειλήσει να χτυπήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή γίνεται όπλο. Και είναι το πράγμα που εννοεί το άρθρο αυτό. Γι' αυτό λέει κατά πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Όταν πυροβολήσει ο αστυνομικός κατά του αυτοκίνητου και εκεί πετύχει τον άνθρωπο. Δεν ήθελε να πετύχει τον, αλλά έπρεπε να αναχαιτήσει την κίνηση. Λοιπόν, και πετύχει τον άνθρωπο εκεί, γι' αυτό δεν προφυλακίστηκε.
0: Άρα λοιπόν είναι σωστό το συμπέρασμα. Και βάσει της εμπειρίας που έχουμε εμείς από τα βίντεο που βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι αν υπήρχε κάμερα στη στολή του αστυνομικού και στο περιπολικό, θα μπορούσε να καταλάβει η δικαιοσύνη τι ακριβώς συνέβη ή όχι.
1: Θα μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, αλλά θα πω εγώ και οι αστυνομικοί θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί.
0: Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Όταν ξέρουν ότι καταγράφονται οι κινήσεις του, σίγουρα θα είναι πιο προσεκτικοί.
1: Πολύ πιο προσεκτικοί. Τώρα, γιατί αυτός ο συνάδελφος, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας. Ένας από τους δύο που έριξε χαμηλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο ένας, παρόλο που προφυλακίστηκαν οι δύο.
0: Μα μία βολίδα σκότωσε το παιδί.
1: Όχι, μία σφαίρα. Δεν είναι μόνο η σφαίρα η μία που σκότωσε το παιδί Γιάννη, είναι και οι άλλες σφαίρες που είναι πάνω στη μάντρα.
0: Ναι.
1: Είναι 7 σφαίρες. Πιστεύω λοιπόν, θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφανώς δεν ξέρει τη χρήση των όπλων, προφανώς δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει το όπλο του και καλό θα ήταν να μην.
0: Ναι. Πόσο χρονών είναι η αστυνομική αυτή, έχει εικόνα?
1: 50 άριδες.
0: Άρα ήταν έμπειρη αστυνομική, 50 ετών.
1: Γιάννη, άκουσα να σου πω. Στο αεροδρόμιο μας έχει πυροβολήσει αστυνομικός έμπειρος, γιατί έκανε γέμιση από γέμιση του όπλου του. Και,
0: ναι, δεν ήξερα να γεμίσει καν το όπλο, μάλιστα.
1: Ναι, του το φύγει σφαίρα. Ο άλλος, και μάλιστα από την Κρήτη που θεωρούν ότι ξέρουν από τα όπλα, πυροβόλησε στην τουλάπα του συναδέλφου του κατά λάθος και του πέρασε. Με μια σε όλα τα παντελόνια. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο άνδρας αστυνομικός ξέρει και τη χρήση των όπλων.
0: Ναι.
1: Θέλει εκπαίδευση το όπλο.
0: Πες μου κάτι, στις κάμερες που έχουν στο εξωτερικό οι αστυνομίες στη Βρετανία, ναι, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλα, στη Γερμανία, πώς ξεκινάνε να γράφουν, πώς κάνουν εγγραφή? Γιατί δεν μπορεί να είσαι όλη τη μέρα και να γράφεις όλα τα περιστατικά, προφανώς όταν αρχίζει η εμπλοκή. Με ποιο τρόπο γράφει η κάμερα?
1: Κοιτάξτε. Στα πυροβολικά είναι γράφει συνέχεια.
0: Συνέχεια, ναι.
1: Γράφει συνέχεια. Και απλά όταν χρειάζεται να απομονώσει ένα κομμάτι από μια επιχείρηση, απομονώνουν αυτό το κομμάτι. Και στις στολές αυτές που έχουμε πει εμείς να βάλουν αστυνομικές στολές, κάποιες αστυνομικές στολές, αλλά τα ΜΑΤ ιδιαίτερα, αλλά και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, θα γράφουν συνεχώς και θα απομονώνεται το στοιχείο αυτό που χρειάζεται όταν αν υπάρξει εμπλοκή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το έχουν ρωτήσει εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ, εκτός από τα όπλα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί, κάποιες συγκεκριμένες μονάδες αστυνομικών, έχουν και τις λεγόμενες πλαστικές σφαίρες. Αυτές βέβαια χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον διαδηλωτών. Αυτή η πλαστική σφαίρα υπάρχει εδώ ή όχι?
1: Δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία πλαστικές σφαίρες, απαγορεύεται.
0: Σε άλλα
1: κράτη χρησιμοποιούνται και τα τέιζερ.
0: Τα τέιζερ. Και αυτά δεν επιτρέπονται, νομίζω.
1: Ούτε αυτά επιτρέπονται και τα σπρέι πιπεριού σε κάποια άλλα. Λοιπόν, εδώ δεν επιτρέπονται τίποτα από αυτά τα τρία.
0: Α, δεν επιτρέπονται, μάλιστα.
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση παίζει ρόλο, δηλαδή οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται. Δεν εννοώ στην αρχική τους εκπαίδευση. Εννοώ αν μετεκπαιδεύονται μετά τα 30, τα 40. Γιατί μου είπες ότι ήταν 2-50 αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έχουν εκπαιδευτεί τον τελευταίο καιρό αυτοί? Εννοούμε σε συνδίκες εμπλοκής αν έχουν εκπαιδευτεί.
1: Η αστυνομία, επειδή ασχολείται με πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις όλους τους αστυνομικούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνονται εκπαιδεύσεις με βολές και λοιπά και με αυτοάμυνα και λοιπά, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος αστυνομικός να εκπαιδεύεται, να πηγαίνει στο σκοπευτήρια και λοιπά, όπως έκανα εγώ πάντα και το κάνω ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα πήγαινα στα σκοπευτήρια και έριχνα σφαίρες, γιατί αλλιώς ξεχνάς αυτό που έχεις μάθει. Ναι. Δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά εντάξει, για κάποιον
0: πούμε... Το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και στη συζήτηση που έχουμε μαζί, ότι ο 20χρονος κατέληξε αργά χθες το βράδυ, πριν τα μεσάνυχτα, πριν όμως είχαν προφυλακιστεί οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή, μετατρέπεται η κατηγορία, αναβαθμίζεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Τώρα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Έτσι ακριβώς, με ενδεχόμενο δόλο.
0: Είναι δηλαδή, σοβαρά τα πράγματα δηλαδή.
1: Ο ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι ρίχνω, θεωρώ ότι δεν θα τον πετύχω, αλλά μπορεί και να το πετύχω. Και αυτό το αποδέχομαι. Ως ναι. πραγματικό περιστατικό ότι από τη στιγμή που ρίχνω, ότι μπορεί να το πετύχω κιόλας. Αυτό είναι ενδεχόμενος ρόλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο επί του θέματος?
1: Επί του θέματος, τώρα η βαλιστική, θα περιμένουμε τη βαλιστική, Γιάννη, για να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η μοιραία σφαίρα, mm-hmm. ποιος αστυνομικός έριξε τη μοιραία σφαίρα και φυσικά και τις άλλες σφαίρες που είναι χαμηλά. Το τονίζω, που είναι χαμηλά, άρα δεν είναι στον αέρα. Γι' αυτό και δεν πίστηκε ο ανακριτής του εισαγγελέας και με σύμφωνη γνώμη τους προφυλάκησαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαν ότι ρίξαμε στον αέρα και η μάντρα τους διαψεύδει ότι έριξαν στον αέρα, αλλά και το... Το τελικό συμβάν. Να το χτυπήσουν
0: δύο βάλει. Δύο λόγια και για την υπόθεση της Μαρφίν θα θέλαμε, Γιώργο. Διαβάζω ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο μήνυμα που τελικά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα είναι κάποιος του χώρου των αντιεξουσιαστών εκείνη την περίοδο που έδωσε ονόματα και διευθύνσεις. Δεν ξέρω.
1: Προφανώς κάποιος.
0: Κάποιος ο σκάρφος.
1: Πέρα από αυτό, μόλις λοιπόν στάλθηκε αυτό το email, επικεντρώθηκε η αστυνομία στα τρία συγκεκριμένα άτομα, βρήκε φωτογραφίες τους από τα social το 2009 που φορούσαν συγκεκριμένες μπλούζες, παπούτσια και καπέλα με συγκεκριμένες τάμπες, τα οποία κάποια από τα ρούχα φορούσαν τη διαδήλωση. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτούς τους τρεις που φαίνονται αρχικά με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν μολότοφ και μετά βήμα-βήμα, πλάνο-πλάνο, ναι. πήγαν
0: αξιοποιήθηκαν τα νέα στοιχεία.
1: Ναι, πήγαν προς τα πίσω.
0: Θέλω να πω όμως ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων...
1: Φτάνουν στο σημείο, Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και φτάνουν στο σημείο που είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Λίγο πριν βάλουν... καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και να ρίξουν μολότοφ. Οπότε φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά τους.
0: Βρήκαν από άλλες κάμερες δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους.
1: Το πήγαν πίσω και βρήκαν από πού ξεκίνησαν, εκεί που στην πορεία, ήταν μέσα στην πορεία με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα καπέλα, με αυτές τις μπλούζες, με αυτά τα παπούτσια. Χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, ναι. και μετά με τα ίδια, με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν τους μολότοφ.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ πάντως και από την παρουσίαση αστυνομίας είναι ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων και η επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού ξεκίνησε από κάποια μαρτυρία, από κάποιο email, από κάποιο στικάκι το οποίο έδωσε κάποιος ο οποίος ονομάτισε τα πρόσωπα αυτά.
1: Έτσι ακριβώς. Ανώνυμο email που αναφέρονται στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά δεν έφτανε αυτό μόνο, γιατί δεν φτάνει να κάνεις μια καταγγελία για κάποιον.
0: Πόσο καιρό είχαν το στικάκι, το email αυτό και ξεκίνησε η αξιοποίηση των νέων στοιχείων από την ελληνική αστυνομία?
1: Επειδή αυτό το ρώτησα και εγώ εχθές, δεν έχω εικόνα, όμως θα πω ότι επειδή γνωρίζω ότι έγινε μια έρευνα που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ναι. Γιατί έγινε βήμα-βήμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι το στικάκι δεν στάλθηκε πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα. Στάλθηκε πολύ πιο σε προκειμένου χρόνου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συλλήψη υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά Τορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Υπέγγειψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής Δημοκρατική Βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα 2 τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα με την τραγωδία, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Το θάνατο του παιδιού κατέληξε ο νεαρός, ο 20χρονος, μετά τους πυροβολισμούς και την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Αναβαθμίζεται πλέον το κατηγορητήριο και μου έχετε στείλει αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις εδώ σχετικά με παρόμοια ή όχι περιστατικά. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι αστυνομικοί και η πολιτική και η φυσική ηγεσία του και η αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά κυρίως όλοι οι αστυνομικοί, αξιωματικοί ή μη, και όλοι οι συνδικαλιστές, ότι αν τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά, τους ίδιους θα βοηθήσει. Τη δική τους θέση θα διευκολύνει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. 6 χρόνια το ακούμε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες και τη μία βρίσκουν προφάσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς, την άλλη σε απευθείας αναθέσεις, την παράλληλη στον εξοπλισμό των καμερών, δεν πληρούσαν λέει τις τεχνικές προδιαγραφές κτλ. Άρα κάποιος δεν θέλει να τοποθετηθούν, κάποιος θέλει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου, καλημέρα στον Περικλή που μου λέει δεν εμπλοκεί όταν πυροβολείς κάποιον από πίσω, δολοφονία είναι και μάλιστα επαγγελματική 100%, γράφει ο φίλος, ενώ ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου στέλνει σχετικά με την Αγγλία. Ότι κατά το οικονομικό έτος 19-20 πραγματοποιήθηκαν 19.472 αστυνομικές επιχειρήσεις όλη την Αγγλία κτλ. Χρήση πυροβόλων και 6.518 που χειρίζονταν πυροβόλα όπλα. Εντάξει, άρα υπάρχουν αστυνομικοί που έχουν όπλα. Εσύ μου έγραφες πριν, αγαπητέ Ευαγγέλιο, ότι δεν υπάρχει αστυνομικός στην Αγγλία που να έχει όπλα. Δεν υπάρχει αστυνομικός στον πλανήτη που να μην φέρει όπλο. Καλημέρα στο Στέλιο. Η Ελλάδα, Γιάννη, διαθέτει περίπου έναν αστυνομικό ανά 190 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου ένας ανά 293. Πώς εξηγεί ο Γιώργος Καλιακμάνης ότι παρά τον τόσο μεγάλο αριθμό ακούμε συνεχώς πως δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι αστυνομικοί? Πού απασχολούνται όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και γιατί τόσοι λίγοι φαίνεται να βρίσκονται στους δρόμους, στις περιοπολίες και στα αστυνομικά τμήματα? Γιατί αυτό το διαχρονικό πρόβλημα δεν διορθώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό με ανακατανομή του προσωπικού και περιορισμό των αστυνομικών που απασχολούνται σε γραφεία, συνοδείες και φυλάξεις προσώπων? Επίσης, πώς είχε αποκτήσει δίπλωμα ο συγκεκριμένος 20χρονος και ποιοι τον εξέτασαν και τον έκριναν ικανό να οδηγεί? Μήπως δεν είχε και οδηγούσε παράνομα? Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή πλημελής εξέταση, δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και οι αρμόδιοι για το δίπλωμα? Θα ακολουθήσει η δεύτερη προκαταρκτική για την ιστορία αυτή, αγαπητέ Στέλιο, για το αν τελικά ο 20χρονος που είχε βαριά νοητική στέρηση βάσει του πιστοποιητικού αναπηρίας της ΚΕΠΑ μπορούσε να οδηγήσει ή όχι. Αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον, αν θέλεις, στοιχείο στην όλη αυτή τραγωδία. Όπως επίσης, για να μην λέμε κουφά πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει κάποια πραγματικά άσχετα και τελείως ασύντακτα μηνύματα. Πώς να ήξεραν οι αστυνομικοί αν κάποιος έχει νοητική στέρηση ή όχι? Δεν καταλαβαίνω, έκαναν διαλογισμό μαζί του, κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν, κατά δίωξη επιχειρούσαν. Πώς μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν έχει βαριά ή ελαφριά νοητική στέρηση για να του συμπεριφερθεί διαφορετικά? Και τι πάει να πει η διαφορετική συμπεριφορά? Έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί για διαφορετική συμπεριφορά? Δεν το νομίζω. Μεγάλη ιστορία. Με ένα θύμα να πηγαίνει στο χώμα και δύο αστυνομικούς στη φυλακή. Εννοείται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ Φίλιππε, αυτά λύνονται με το βιντεάκι το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο από τις αρμόδιες αρχές και αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Και έτσι έχουν αρκετοί αστυνομικοί διασωθεί με την έννοια ότι δεν έχουν προφυλακιστεί. Αποδείχθηκε ότι ορθώς πυροβόλησαν προς τον κακοποιό, γιατί ο κακοποιός τους απειλούσε με όπλο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Τι ετοιμάζεται εκεί? Βλέπω εδώ πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση, όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή. Λέω κι εγώ, δεν θα έχει φαγητό. Με την ξακουστή γουρουνοπούλα.

Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα αν δολοφονήθηκε από πίσω ή από μπροστά. Τώρα αυτή είναι μια εμπλοκή την οποία τα στοιχεία θα καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς για να πυροβοληθεί στον Αυκένα, πυροβολήθηκε από πίσω. Αυτό είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό που αξιοποίησαν οι εισαγγελείς για να αποφασίσουν την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Η Ελένη μου στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά, Ελένη. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι όσο επικίνδυνος και αν είναι ένας ύποπτος, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η απολύτως έσχατη λύση. Συμφωνούμε, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Παρότι έχει αλλάξει το ποινικό έγκλημα και έχουν αγριέψει τα πράγματα όσον αφορά το κοινό ποινικό έγκλημα, υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοι κακοποιοί που κυκλοφορούν έξω, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί για να τους αντιμετωπίζουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο φίλο, το DJ Mano. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή του Osman. Δεν ξέρω, τον Ντολιόπουλο θα τον πάρει τελικά. Δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή. Και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, μπαίνουν στον ανταγωνισμό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θέλει 2-3 χρόνια ακόμα για να αλλάξει ή να υπάρξει ανατροπή της ισχύουσας, αν θέλεις, των ισορροπιών που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή να μπορέσει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μπει και να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε εντύπωση ότι ο Μιστακίδης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Οσμάν του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν τυχαίος παίκτης, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης πέρσι του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος Οσμάν. Συν το ποσό που θα δώσει στον Παναθηναϊκό για την απελευθέρωση, γιατί είχε συμβόλαιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μπαλίτσα. Είδατε που σας έλεγα ότι η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Έφτασε ήδη μάνι-μάνι στους 4. Και τώρα της δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από το χέρι του Θεού. Θυμάστε τον Μαραντόνα και τον γκολ που έβαλε και τους απέκλεισε το 1986. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή η Αγγλία. Πάντως έχει πιθανότητες, γιατί φαίνεται το θέλει πιο πολύ. Είναι η μοναδική από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, υπολογίζοντας Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, που έχει δεκαετίες να κατακτήσει το Μουντιάλ. Άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Βέβαια δεν αρκεί το κίνητρο, πρέπει να έχει και ποιότητα. Και η Αργεντινή έχει δυνατή ομάδα. Η δε Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων. Κάτι μου λέει εμένα όμως ότι θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή, την άλλη Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Οι δύο ημιτελικοί έχουν διαμορφωθεί ως εξής. Αγγλία-Αργεντινή, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα το δούμε ευτυχώς. Δεν είναι δηλαδή ξημερώματα, 3-4 τα ξημερώματα. Και ο προηγούμενος ημιτελικός ήταν αμιγός ευρωπαϊκός. Μεταξύ της Γαλλίας, που σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων είναι το φαβορί, και της Ισπανίας, που επίσης είναι μια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου.

Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εφημερίδα μας, τη Real News. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής συνέλευσης του 1995. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, εκτός των άλλων προειδοποιώντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη και σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα μηνύματα προς την Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, γράφει το εξής: «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της σημερινής Real News.

0: Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του σχολιάζει και την απόδοση δικαιοσύνης για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ-16ετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευή Ζούλια στη Μαρφίν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει στην εβδομαδία ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε το Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Που μου επιβεβαιώνει ως κάτοικος του Λονδίνου ότι υπάρχει αστυνομία. Πάνω από 5.000 Άγγλοι αστυνομικοί που φέρουν όπλα. Και μου στέλνει και το επώνυμό του, Γιώργος Πετρίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, χρόνια δικηγόρος στο Λονδίνο, που φέρουν όπλο. Μα δεν υπάρχει αστυνομία που να μην φέρει όπλο. Και έχουν σημειωθεί και περιστατικά τα οποία είχαν αναδείξει και οι Times αλλά και το BBC, με δολοφονίες, ας χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά από εμπλοκή κακοποιών ή εγκληματικών στοιχείων από Λονδρέζους και Άγγλους αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά, τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Και μπράβο κύριε Πετρίδη που στείλατε και την ιδιότητά σας και το ονοματεπώνυμο και το γεγονός ότι τα ξέρετε, γιατί και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία ως ποινικολόγος. Καλημέρα στον Άκη. Σε μια τόσο μικρή χώρα που πρώτο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, ποιος παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ? Από πού θα βγάλουν πίσω τα λεφτά? Έχουν ρίξει πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει τώρα, το μπάσκετ θεωρείται το εθνικό μας άθλημα, αγαπητέ φίλε Άκη, με την έννοια ότι έχουμε μεγάλες διακρίσεις και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι όλα τα λεφτά. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει. Εκεί υπάρχουν περισσότερα χρήματα και εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα μάτς. Εντάξει, θα ανοίξει η Ευρωλίγκα. Μπορεί μια από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη ή και οι δύο μαζί κάποια στιγμή να πάρουν μέρος στην Ευρωλίγκα από το EuroCup που είναι τώρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι, πιστεύω ελάχιστοι, που κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, συμπεραστέκονται στους εμπριστές που έκαψαν τη Βάγια Νέστορος. Προσωπικά αισθάνομαι απέραντη θλίψη για το παιδί, αλλά και για τους αστυνομικούς. Εδώ αγαπητέ φίλε Κώστα, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, που μπορεί να έχουν δίκιο, γιατί πράγματι υπήρξε κάτι περίεργο στην εμπλοκή αυτή και το γεγονός ότι κατέληξε ο νεαρός από μόνο του αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση η ιστορία της Βάγια Νέστορος, γιατί εκεί χθες υπήρξε μια συγκέντρωση υποστήριξης των εμπλεκομένων και κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή, των τριών δηλαδή που έχουν συλληφθεί. Αναρχικές συλλογικότητες Θεσσαλονίκης καλούσαν μέλη τους, υποστηρικτές τους, να πάνε και να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή. Τι άλλο να πεις? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο DJ Μάνος μου λέει: Γιάννη, 9 κύρια στον παίκτη για 3 χρόνια, συν 2 κύρια στον ΠΑΟ, συν το 45% εφορία που έχει υποχρέωση να τα πληρώσει η ομάδα. Σύνολο κοντά στα 10 εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Μιστακίδης την ώρα που τον κατηγορεί ο ερασιτέχνης ότι δεν πληρώνει το νερό στο παλατάκι. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά διαβάζω ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι από τους πιο δυνατούς ισχυρούς επιχειρηματίες, με τεράστια περιουσία στην Ελβετία και είναι αποφασισμένος να ρίξει χρήμα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής το επιβεβαιώνει, μπορώ να σου πω. Και είναι καλό να ξεφύγει από την αθηνοκεντρική έτσι διάσταση το μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο λιγότερο της ΑΕΚ. Να έρθει και η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η γνήσια μπασκετομάνα έτσι εντός ελληνικού χώρου, στον ανταγωνισμό. Μακάρι. Καλό στο φίλο μου τον Τόρπι. Να είσαι καλά, Τόρπι. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Εγώ πάντως είπα μετεγράφονται. Το ξέρω καλά το θέμα, αλλά και να το πεις μεταγραφή δεν έγινε και τίποτα, αγαπητέ φίλε. Εδώ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, και οι αθλητικοί συντάκτες το κάνουν. Κυρίως όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί είναι πιο εύηχο στη διαδικασία μετάδοσης ενός αγώνα ή ενός ρεπορτάζ, με αυτή την έννοια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη με το θάνατο του άτυχου 20χρονου νέου και τους αστυνομικούς, είναι μία κατά τη γνώμη μου. Εκπαίδευση. Αυτό όμως θέλει χρήματα και σοβαρό κράτος. Υπάρχουν όλα αυτά άραγε. Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω μ' αεροπλάνα. Καλημέρα και στον κύριο Χριστόφορο Κοτσάκη που κι αυτό στέλνει το μήνυμά του από την Αγγλία. Πες Γιάννη σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Αγγλία με όπλα, ότι είναι ή άσχετοι ή δεν έχουν ζήσει ποτέ εδώ ή δεν έχουν δει τι πραγματικά συμβαίνει στην Αγγλία με τα κακοποιητικά στοιχεία. Εδώ πυροβολούν μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θέλουν να διασπείρουν fake news. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο.

Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Θέλω να πιστεύω. Καλή μέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη Μεγία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβραβεύουμε δολοφονία. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε θέμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι επιβραβεύει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς ορισμένοι φίλοι ακροατές ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και γιατί έριξαν περίπου 20 σφαίρες χωρίς να απειλούνται, χωρίς κάποιος να προτάσει το όπλο. Τα λέγαμε πριν. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, με 4 φωτογραφίες. Τον κύριο Φάμελο που παραιτήθηκε, τον Παύλο Πολάκη που εμφανίζεται ως φαβορί για τη διαδοχή, με την έννοια ότι έχει μια ομάδα σε εσωκομματικό επίπεδο μπετόν αρμέ, Ταλιμπάν υποστηρικτές δικοί του, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Λοιπόν, ξέρετε ότι η δολοφονία της Καρολάιν γυρίζεται και θα γίνει σίριαλ, το οποίο θα εκπέμπει σε ξένη τηλεόραση, σε μεγάλη πλατφόρμα. Δεν το ξέρατε, ούτε εγώ το ξέρα, το διάβασα στη Real News σήμερα. Αυτή η φρικτή ιστορία με την Καρολάιν, φίλες και φίλοι, θα γυριστεί σε σίριαλ, σε ξένη πλατφόρμα. Σίριαλ το οποίο μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Amazon Prime, αυτή θα είναι η πλατφόρμα που το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στην διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα, την οποία παρακολουθούν και πληρώνουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατών. Μπορεί να μην έχει την ανταπόκριση που έχει το Netflix, αλλά είναι και αυτή μια δυνατή πλατφόρμα και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Λοιπόν, νομίζω από το πρωί τα σχολιάσαμε όλα, έτσι. Δεν αφήσαμε τίποτα ασχολίαστο. Διαβάσαμε καμιά 200 μηνύματα ακροατριών και ακροατών και πήγαμε παρέα όλο αυτό το τρίωρο. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, φίλες και φίλοι, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να περάσετε όμορφα, να πάτε για μπανάκι και, εν πάση περιπτώσει, να κάνετε κάτι το οποίο δεν κάνετε τις καθημερινές. Να αλλάξετε λίγο την ρουτίνα σας. Γι' αυτό προσφέρονται οι Κυριακές. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου, να σας ενημερώσουμε ότι ακολουθεί το δίδυμο Δημήτρη Μιχαλέλη Σπύρου Παπαδάκη, Σπύρου Παπαδάκη Δημήτρη Μιχαλέλη, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Ακολουθεί ζωντανό πρόγραμμα με σχόλια, επικαιρότητα, συνεντεύξεις και μουσική. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή για σήμερα, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλή.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα.
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα και ενοχλείται.
0: Έξι λεπτάκια, πόσο
1: είναι? Φίλες, φίλοι, πόσο είναι?
0: Τέσσερα. Αποκλείεται, τέσσερα.
1: 440.
0: Τρία λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που παίζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026.
0: 26, ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο, ναι, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι
1: στη
0: ο
1: σύνθεση...
0: νόμιμος... οικοδεσπότης.
1: Όχι, δεν είναι οικοδεσπότης. Εδώ αυτή η ώρα είναι Ρίτσα Μπιζόγλη. Είναι Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Μην βλέπεις πως τα έφερε, ναι, η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα, ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2 θα πάμε, ναι, εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριώρο. Εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά.
0: Που είσαι στα κουμπιά, στα τεξ. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ναι. Θα ροκάρουμε, κύριε Τσβελεκίδη. Αν δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις, ναι, εσύ ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε. Ναι.
0: Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας, κυρία Βουγιοκλιώτη. Μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιοκλιώτη. Αγκαλιαστήκαμε τη φίλη σας. Λέω, άντε, θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Άμα θέλετε να ακούσετε την γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιοκλιώτη, είναι στο 211-200-8200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θα θέλατε να αλλάξει Άρδιν.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Τσβελεκίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας. Και βρίζοντας.
0: Απλά το
1: και
0: ρωτήσαμε.
1: Και ήρθε ο Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε. Και σκόθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το
1: κουάντο.
0: Δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο, κουάντο, κουάντο.
1: Ναι. Ήρθε να δεις, έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέκης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Καλώς ήρθατε. Τι
1: κάνετε? Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλήξαμε εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το αν όλα είναι νομότυπα σφαίρα με το καταστατικό,

0: Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έχουμε και συζήτηση από αυτού.
1: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
0: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
1: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Ναι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας. Αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
0: Στο θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα λειτουργικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απελή πολέμου την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, για να ξέρετε, για να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας σήμερα.
1: Ναι, βοήθειά μας.
0: Άρα, αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
1: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Ερίστον παρόδο να σας πω ότι είναι και 25η μέρα της υποτιθέμενης εκεχηρίας της καινούργιας, αλλά εντάξει τώρα.
1: Ναι. Εκεχηρία έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους ο 47ος με τους Ιρανούς. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα εκεχηρία δεν λέγεται.
0: Δεν είπε, το έχει πει πάντως ότι τέλος από μένα η εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς στην εσωτερική επικαιρότητα είναι άφησε τελευταία του πνοή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Οι οποίοι προηγούμενα, αυτό έγινε χθες αργά το βράδυ. Προηγουμένως είχαν κρυθεί προφυλακιστέοι. Κατηγορήθηκαν τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυσάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία, θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πόσοι θέλουμε και όλα τα σχετικά.
0: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
1: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε, να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε εμένα παραδείγματος χάρη ένας πολύ φίλος μου που είναι στο πεδίο. Ξέρεις μου λέει πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
0: Ναι.
1: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν σε στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα, ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρονών.
0: Τι έκανε,
1: δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αρχών.
0: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν
0: πάμε
1: έρθει τα μηνύματάκια.
0: Ναι. Για παράδειγμα ο Θωμάς.
1: Ναι.
0: Λέει πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι λέει μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT, εν πάση περιπτώσει το AI. Πρόεδρος στην Αγγλία και τη Βρετανία γενικότερα με ξέρει στη Βόρεια Ιρλανδία. Πλοία αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Θωμά. Μπορεί να υπάρχουν, όπως και σε εμάς υπάρχουν, αρκετές υπηρεσίες που δεν φέρουν όπλο. Όπως αυτό το, με τους νέους, ξέρεις, αυτό με το θαλασσί, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Είναι η αστυνομική, γενικότερα, είναι... η τουριστική αστυνομία.
0: Όχι
1: πούμε,
0: τουριστική,
1: να,
0: όχι τουριστική. Αυτοί που είναι και στις συγκεντρώσεις, που φορούν ένα θαλασσί μπλουζάκι, που είναι πιο νέοι, δεν φέρουν όπλα. Και άλλοι δεν φέρουν όπλα. Μην μπούμε τώρα ότι στην Αγγλία δεν φέρουν όπλα οι αστυνομικοί. Αν αναφέρεσαι στους μπόμπιδες, είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Και είναι και άλλο σώμα. Δεν υπάρχει αστυνομία που να μην έχει όπλο. Μην τα συζητάμε αυτά. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται, δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
0: και
1: ζήτημα.
0: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες, γιατί η ζωή εξελίσσεται.
1: Και όποιος έχει βρεθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας. Ειδικά, παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield. Υπάρχουν κάτι έφυποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα,
0: ναι.
1: Και το γκλοπ από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
0: Ναι.
1: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις λες, εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου. Διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Είναι πάνωπλη.
1: Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη, μέσα στο γήπεδο, πράγματα τα οποία.
0: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες. Και έχουν έρθει και σε έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, να πάμε στα πιο εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
1: Καλημέρα.
0: Μας έχει υποσχεθεί, ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
1: Μέχρι τις 17.
0: Λοιπόν, μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια, ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι, περιμένουμε σήμερα λιακάδα σε όλη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες. Και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6, υποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά τους 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική λιακάδα, λίγο βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι, μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Την Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, θα φτάσουμε τους 37 και την Πέμπτη τους 39, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση πάλι του υδραργύρου στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα. Ζέστη θα υπάρχει, φυσιολογική για την εποχή και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια, ενώ η Ευρώπη τα έχει δει 3 φορές και με μεγάλη διάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Να είστε
0: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, Τάσο μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν. Ρε, σε αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
1: Ναι.
0: Λέει, πέρα από ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή, έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν είναι και τέτοια ζέστη.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Πού είσαι?
1: Ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
0: στη Νέα Σμύρνη.
1: Στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως. Επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερη. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμι.
1: Να μας ενημερώσει πού είναι, γιατί γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι, ρε, εσύ, Real Broker, συγγνώμη. Με ποιον μπερδεύεις, εμένα ή τον Δημήτρη, ο Χριστός και η Παναγία?
0: Όχι, νομίζω ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος, έκανε εκπομπή, μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Α, ναι.
0: Υποθέτω.
1: Τυχαίο. Γιατί η φωνή του Σεραφείμ. Η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα.
0: Σαν Orwell Sanson TV. Money for nothing.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε?
0: Ξέρεις, να γίνεται. Μεταξύ μας είμαστε. Όπως μας ακούει κανένα.
1: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ?
0: Περιμένουμε τέταρτο για ξερί.
1: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος.
0: Ναι, τι.
1: Είναι ρεπόρτερ, ρε παιδί μου.
0: Είναι, ναι,
1: είναι
0: τι
1: ρεπόρτερ.
0: Έγινε.
1: Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης. Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Στην Σαφραμπόλη. Ναι. Είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβωνος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ και τι έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
0: Ο Σταυρακάκης τι κάνει εκεί?
1: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
0: Τα ξαπτέρυγα.
1: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά, ξέρεις, είναι πολύ θρησκός ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Άντε να τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιά. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουν, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουν.
0: Ναι. Λες να υπάρχει μια ψυχρανσία.
1: Τον είχε
0: στην παρούσα
1: υπουργό.
0: Φάση ψυχρά.
1: Ναι.
0: Έχει, λέει, η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Καλά είναι εκεί. Τώρα για εσάς είναι ωραίο καλοκαίρι κλπ. Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
0: Άκουσες το καινούριο?
1: Πιο απ' όλα.
0: Στην αρχή λέγαμε ότι πρόκειτο περί ανώνυμο mail. Το οποίο είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Μετά λέει mail.
1: Καλά,
0: μετά έπαιρνε για στικάκι.
1: Ναι, περίμενε. Ο Κασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
0: Μην παίρνει, ο Κασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
1: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις.
0: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά ναι. Πήρε πολλά ονόματα.
0: Ναι, Φροξιλάνθη. Νίκο. Ναι, για πες.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
0: Ο Νίκος. Ναι. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Chesterfield.
1: Ναι.
0: Που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ, Πασόκ.
1: Πασοκάρα!
0: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται και ψηφίζει κιόλας.
1: Ναι.
0: Στις κομματικές εκλογές, καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δίνει και το 2 ευρώ.
0: Λέει, χθες έγραψα Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Τώρα το διευκρινίζει. Όταν χάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμιά δεκαριά χρόνια το βλέπω.
1: Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, είναι εντάσσεται στο κλίμα της μέρας. Διεθνής ημέρα της ελπίδας είναι. Πολύ αισιόδοξο τον βλέπω.
1: Ρε,
0: Νίκο. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ είμαστε. Στο μπάσκετ θα το ξαναπάρουμε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι, για να...
0: Καλά, κάτσε, μαζέψου κι εσύ.
1: Όχι, να κάνουμε το repeat, ρε Δημήτρη. Άλλος, να μειώσουμε τη διαφορά.
0: Άλλο στη Διεθνή Μέρα της Ευρώπης. Της Ελλάδας. Της Ελπίδας.
1: Πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάθε περίπτωση πεθαίνει.
0: Πηγαίνει πάντα με την Ελλάδα.
1: Πάει με την Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελπίδα πάντα τελευταία.
0: Να δούμε άλλα μηνύματα.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς αναφέρεται γενικότερα στην κουβέντα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Για το αν πρέπει να απλοφορούν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Το διαβάσαμε πριν αυτό με, το, με την. Που επικαλείται ότι γίνεται στην Αγγλία.
1: Η Ρένα λέει: καλημέρα, ευτυχώς με ειδοποιήσατε, δεν το ήξερα. Καλή εκπομπή και χωρίς το τσουνάμι. Καλημέρα και στην κυρία Βουγιοκλιώτη. Όχι, τσουνάμι Σαββατοκύριακο δεν έχει. Έχει Κασιανή βραχά. Τσουνάμι από Δευτέρα θα έχετε κανονικότατα, να ξέρετε. Απλά με τον Αλέξανδρο Κόντι. Εγώ υποτίθεται η, πώς το λέει, η ταπεινότητά μου έχω χαιρετήσει από την Παρασκευή. Γιατί βγαίνω σε άδεια.
0: Πίστευε ότι βγαίνει σε άδεια.
1: Ναι, ναι, αλλά ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για να παρακαλώ. Γεια σας και σε εσάς.
0: Φεύγεις. Φεύγεις, γιατί μας χαιρετάς, Γιάννη. Εμείς φεύγουμε. Εμείς φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός και επιστρέφουμε λίγο να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι των συνεντεύξεων που έχουμε, των συζητήσεων.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Γκίκα. Είναι ο υφυπουργός ναυτιλίας. Θα εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά του, ο οποίος είναι παρουτοκαπνισμένος, παρακαλώ, καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Γκίκας, εν αποστρατεία βεβαίως, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
6: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρόντων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παλίνιο Βρυλίσια και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Real FM στους 97,8 είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Μάλιστα, είναι 33 λεπτά.
1: Με μπέρδεψε το κύριος, παιδί μου.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τις 11. Πριν πάμε στην συνέντευξη για την οποία σας μίλησε νωρίτερα ο Σπύρος, θέλω να σας μιλήσω για ένα event, μια εκδήλωση, μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου. Εκεί γράφεται ιστορία. 31 Ιουλίου, λοιπόν, Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. 31η Ιουλίου, Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το πολιτισμός για όλους.
1: Στο, ναι, στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες, μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας εισλύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
0: Για άλλο νομίζω, τον αναζητήσαμε χτες.
1: Εντάξει,
0: αλλά. Κι άλλο προκύπτει, αλλά οκ.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε, και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, δεν τον ρωτήσουμε για τις Μπελαρά.
1: Για τις Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ας το αφήσουμε. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Μιχαλέλη.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού. Του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και την ασφάλεια.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χτες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
0: Σωστά.
2: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της Επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα, το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπροι ναυτικοί μέσα.
1: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος.
2: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
1: Α, Ινδός. Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφοράς σε κοντέινερς. Τώρα, από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίστοιχα, είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
1: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα. Διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο, βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο τουλάπι της ιστορίας.
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε, ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή, και αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στο αργό πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση, και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα, και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία, συνολικά πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε Περσικό, Κόλπος Ομάν και Ερυθρά, μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να, έχουμε, να δούμε και εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
1: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως, και ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση Ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες που είχε και την πρώτο καθεδρία, πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και είναι, πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Κίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα οκτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια συν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει, πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την υπηρετική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
2: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης Ογκικίλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκτόσεις, στους ακτοπλοούς. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκτόσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός, όπως τα ταχύπλοα για παράδειγμα ανακοινώθηκαν εκτόσεις της τάξης του 20 και μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24 και το 25 στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Πάντα
2: προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκτόσεις.
1: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Βουλευτής Κέρκυρας.
1: Βουλευτής Κέρκυρας.
0: Να τα λέμε αυτά, διότι...
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
0: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
2: Είναι έντονη.
0: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
2: Και δεν είναι μόνο από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρόλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό, και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα, και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
1: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή, είτε περνάνε καλά, είτε δεν περνάνε καλά.
2: Όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι. Γίνονται κινήσεις. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως και ενίοτε και πολλά ψέματα.
1: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας. Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι... δεν γίνονται όλα αυτά ερήμηντης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα, την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε παρακαλώ πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα, ναι, και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε κι αυτά.
1: Όχι,
0: απορώ αν είστε δημοσιογράφοι ή απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη, 40... πώς προέκυψε τώρα αυτό, δεν είμαι 40.
1: Πόσο.
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας. Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Ρε Φόρτσα Παοκάρα,
1: βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και εν πάση περιπτώσει να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, ή είσαι
1: ζήτημα,
0: προκατηλημένος ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω αν απορώ αν είσαι ακροατής. Είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο ήθελες να γράψεις, έτσι, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάσμε ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε.
1: Στο κάζου
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το ζαλίσαμε.
1: Ναι. Από το αρχοντικό στη δυτική Μάνη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τι για λατζή την μεσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: Όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική
0: Είναι
1: Μάνη.
0: Και άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Το είπε. Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά...
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα,
1: ναι,
0: λέει για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Χοιρινή τηγανιά, λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πιπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Τώρα, ναι. Τώρα τι
0: καλά έκανες, Ιωάννα μου, και το έστειλες τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Ναι. Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάνκι, λέει, του Παπαδάκη.
1: Α, να
0: σε κάθε μέρα Παπαδάκη έχω γίνει τζάνκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις.
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι. το κόμμα το βάζουμε όπου θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι, μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα, πώς Μυτιλινιός, ναι, λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία.
1: Είναι
0: ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Κοιτιέται στον καθρέφτη. Λοιπόν, Ρία Λιούς, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, γενικό, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι
0: τυχαίο. Και ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα, γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε τη
0: Λία Νιούς. Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της διαφθοράς οι πολυοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, μάχη σε έτερο θέμα, σε άλλο θέμα, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Φάμελου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπά. Ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτό το σίριαλ του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πει, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, και να απαντήσουν και στις καταγγελίες του κυρίου Γιαννούλη.
0: Ναι. Δύο συνεντεύξεις έχει επίσης φιλοξενεί ΡΙΑΛ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός τελείωχος ΠΑΣΟΚ.
1: Ο μίστερ γραμματέας και ο μίστερ διεύρυνση.
0: Ναι, σωστά τα λες.
1: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα τι άλλο. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB, το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και σερικνώνεται. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη, το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχη των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, να πάρετε την εφημερίδα, το επαναλαμβάνω, να την αγοράσετε, εκτός του ότι εκτός από θεματάριση έχει και δωράρες, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Η πλούσια έκδοση της Real News. Να πάτε λοιπόν στα περίπτερα.
0: Και επίσης, παιδιά, εκεί. Πριν φύγουμε από τη Real, υπάρχουν τρία θέματα, τα οποία είναι σημαντικά, που είναι σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει αφενός με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Και έχει πληροφορίες καινούργιες και αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Εκεί θα έχουμε εξελίξει αυτό το έγκλημα.
1: Και γίνεται...
0: Σε αυτή το διπλή δολοφονία, ναι.
1: Και γίνεται σύρια, λέει, η δολοφονία της Καρολάη.
0: Ναι.
1: Να
0: ανεβαίνει, λέει, σε διεθνή
1: πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Συγγνώμη για το γέλλοντα, απλά συμβαίνουν και διάφορα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM.
0: Και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, ε?
1: Για πες.
0: Έτσι μου έρχονται τώρα εικόνες.
1: Γιατί είναι το 65, πες μου τι σου θυμίζει.
0: Φέρε παιδί μου, εντάξει, 65, 75, 85, δεν έχει σημασία. Σημασία
1: έχει.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί αν σου θυμίζει κάτι το 65, αλλά το έζησες. Beach Boys.
0: Ναι.
1: California Girls.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αυτό λέω. Σου έρχεται στο μυαλό Καλιφόρνια. Έτσι. Κύματα, σέρφινγκ.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό το οποίο δεν έχουμε ζήσει, αλλά το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Στο θυμίζει.
0: Ναι.
1: Ωραία, και γι' αυτό το επέλεξα.
0: Ναι.
1: Διότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε. Αυτή η επιτυχία των Beach Boys, το California Girls.
0: California Girls.
1: Χαίρομαι που το θύμισε.
0: Είναι.

0: Μοιραστείτε, παιδί μου, τώρα
1: και εσύ. Ή υπάρχει κι άλλη λύση.
0: Να πάρετε δύο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει όλους.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο που πάμε νωρίτερα, δεν κάνει αντίπραξη στην Ιωάννα με μενού. Ναι. Δεν θα στείλει σήμερα, γιατί θα φάει έξω.
1: Μάλιστα. Και
0: το απόγευμα λέει έχει κολοκυθοκεφτέδες με γιαούρτι. Για σβήσιμο μπυρίτσα. Τι να σβήσει, το έχει σβήσει ήδη με το γιαούρτι, ρε ζή. Κατερίνα.
1: Εντάξει. Άλλο να έχει όμως και λίγη γεύση από μπυρίτσα.
0: Να σβήσει το γιαούρτι.
1: Να σβήσει το γιαούρτι. Όποιος έχει καεί στο χυλόφι, σαν και το γιαούρτι. Σβήνει και το γιαούρτι ένα πράγμα. Ο Real Blogger αποσαφηνίζει ότι αναφέρθηκα λίγο στο σήμα της εκπομπής και όχι στις τρυφερές φωνούλες σας.
0: Ναι, παιδί, είναι σαφές αυτό. Και εμείς για το σήμα μιλάγαμε, δεν λέγαμε για τις φωνές μας, προς Θεού.
1: Ναι.
0: Οι οποίες απέχουν πολύ, τουλάχιστον δική μου, το να είναι τρυφερή, να τη λες τρυφερή.
1: Ναι, μα είναι το ξύμερο του πράγματος. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος απέναντί μας.
0: Μου τη ζήτησε σκηνοθέτης να τη βάλει ως ήχο σε πριόνι σε θρίλερ.
1: Και δεν δέχτηκες.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Θα έκανες το πριόνι. Το χειροκίνητο χρούτσου, ένα πράγμα, ναι. Εκεί θα μπορούσε να μπει η δική μου η φωνή. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, εντάξει, είπα μια κουβέντα για το... Ο πόνος το λέει των γάβρων, το 7-4 μείον κάτι. Κατάλαβες. Επειδή είπα, ρε παιδί μου, να κάνουμε το repeat.
0: Ναι, βάζελος ο Γιάννης μάλλον,
1: για γάβρο πάντως δεν τον κόβω.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, άμα κάνουμε το repeat θα πάμε στο 7-5. Θα μειώσουμε τη διαφορά. Δεν θα έχουν να λένε. Τι να λένε τώρα για δύο κυπελάκια. Μέσα σε δύο χρονάκια θα έχουμε καταφέρει και θα τους έχουμε πιάσει στην κορυφή.
0: Ναι, ο φίλος μας ο Γιάννης από το Σουλάρι,
1: ναι,
0: Αρκαδίας, υπενθυμίζει ότι το Σάββατο, παιδιά, όσοι είσαστε εκεί πέρα, να το ξέρετε. Α, και εσύ που έχεις άδεια.
1: Ναι,
0: που πιστεύεις ότι έχεις άδεια. Λοιπόν, στο όμορφο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας,
1: ναι,
0: έχουμε πάρτι πανηγύρι, χορό, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρουνοπούλα μας. Σας περιμένουμε, Γιάννης.
1: Πότε είναι αυτό?
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, το ερχόμενο.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: εντάξει. Θα προσπαθήσω να πείσω τη γυναίκα μου από το να πάμε σε ένα νησί που έχει επιλέξει και με ταλαιπωρεί για το πώς θα πάμε εκεί, γιατί θέλουμε 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Μήπως πάμε στο Σουλάρι Αρκαδίας που είναι, τι είναι, 2 ώρες, ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Ναι, επαναλάβω, το Σαββατοκύριακο που πιστεύεις ότι...
1: Το Σαββατοκύριακο που πιστεύω ότι θα έχω άδεια.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Ο Χαράλαμπος θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα κατά το παρελθόν έχουμε ρωτήσει και τον κύριο Γκίκα, ο οποίος είναι αρμόδιος. Τα τουρκικά, λέει, αλλιευτικά που παραβιάζουν τους κανόνες αλιείας, γιατί δεν κατάσχονται και δεν συλλαμβάνονται τα πληρώματα? Και τις απαντήσεις μας τις έχουν δώσει οι κυβερνώντες και οι υπεύθυνοι. Διότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική τακτική προσέγγισης από την πλευρά της κυβέρνησης και του λιμενικού σώματος. Ναι, μεν τους αποτρέπουν όποτε τους παίρνουν πρέφα και τους στέλνουν πίσω στα δικά τους χωρικά ύδατα. Αλλά υπάρχει ένα ζητηματάκι.
0: Και η μάχη των αλλιευτικών είναι κάτι το οποίο θέλει αρκετή συζήτηση. Δεν είναι για να το ξεπετάξουμε τώρα πίσω από τα μικρόφωνα κλπ. Βεβαίως αρκετή συζήτηση θέλει και το επόμενο θέμα που θα πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάχη είναι και αυτή, εντός αγωγικών.
1: Μάχη είναι και δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει το ρόλο του λιμενικού σώματος.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ποιος θα βάλει τα πράγματα σε τάξη.
1: Και αναφερόμαστε βεβαίως στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα το οποίο το 2023 ο ελληνικός λαός το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα βρίσκεται πραγματικά σε αποδρομή με πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές εξελίξεις.
0: Το 2015-2019 κυβέρνησε.
1: Ακριβώς. Έχουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Όλης της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα.
1: Σωστό.
0: Και με Τσίπρα και χωρίς.
2: Καλημέρα κύριε Μιχαλή, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Παπά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα σχόλιο για τα χθεσινά. Πώς πήγαν τα πράγματα χθες? Επικράτησε ηρεμία, διότι υπάρχει και μία ανάρτηση από την πλευρά του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που περιγράφει κάποιες ακραίες καταστάσεις που επικράτησαν εκεί στην.
0: Δεν είσαι, λέει, αριστερός, αν σηκώνεις χέρι.
2: Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω, okay. δεν ξέρω κάτι.
0: Ωραία.
2: Αν θα έχει κάτι να πει ο Χρήστος Κανούς, Ωραία.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Ναι, η ουσία είναι ότι έγινε μια συνεδρίαση η οποία ήταν ομαλότατη.

0: υπήρξε η ομοθυμία του να έχουμε καθαρές κουβέντες και μία απέθυνση προς τον κόσμο η οποία πλέον δεν εθελοτυφλεί. Νομίζω ήταν ένα καθαρό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολιτεύεται με όρους τυφλόμυγας, δεν κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό που ακριβώς συμβαίνει και είναι απολύτως σαφές ότι και η τωρινή δημοσκοπική εικόνα θα ανατραπεί προς το θετικότερο, διότι στέλνουμε ένα καθαρό σήμα για τη συνέχεια και την πορεία μας. Αυτό το σήμα έλειπε το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε φτάσει σε προφανές σημείο να δηλώσουμε τη μονομερή μας στήριξη σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν είναι νοητό για μια συντεταγμένη πολιτική δύναμη. Αυτή η περίοδος είναι πλέον στο παρελθόν, λόγω των εξελίξεων και των αντικειμενικών συνθήκων. Γίνεται στην απόφασή μας μνήμα στις δημόσιες δηλώσεις των στελεχών αλλά και του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Άλεξη του Τσίπρα, και συζητάμε τώρα το πώς θα οργανώσουμε και το πώς θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας για την επόμενη εκλογική μάχη.
1: Αυτό που λέτε πάντως, κύριε Παπά, ότι έλειπε το σήμα κατά το παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος στην κέντρο αριστερά για τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο χώρος, πώς τον ορίζετε, πώς τον οριοθετείτε. Γιατί εντάξει, λέμε ότι όλο αυτό το έχει καλύψει ο Τσίπρας, έχει αφήσει τίποτα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι σαφής αιχμή κριτική για τα έργα και τις ημέρες Φάμελου.
0: Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, κύριε Μιχαλέλη.
1: Ως προς το δεύτερο.
0: Βέβαια, ναι. Είναι σαφές. Όταν υπάρχει μια δημοσκοπική εικόνα που αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν νομίζω ότι έχουμε προσφέρει και τίποτα πολύ καινούριο στο δημόσιο διάλογο όταν το λέμε. Έτσι δεν είναι? Ένα αυτό. Το δεύτερο, αν υπάρχει χώρος. Προφανώς και υπάρχει χώρος. Και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και στις μετρήσεις οι οποίες είναι δεσμενέστατες για μας. Ακριβώς επειδή ακολουθούσαμε αυτή τη θολή πολιτική. Και πού αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται στον χώρο των αποφασίστων, οι οποίοι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και αναμένουν εάν θα έχει καθαρό σήμα και παρουσία το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Με στεναρή υπεράσπιση της διακυβέρνησης 15-19, χωρίς να αισθάνεται ότι έχει ανάγκη αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, βεβαίως με αναγνώριση και λαθών κτλ., αλλά και με το τεράστιο και πάρα πολύ σοβαρό ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιο το οποίο οικοδομούμε και επικαιροποιούμε κάθε μέρα. Σας πω ένα παράδειγμα. Για την ακρίβεια και για τη φορολογία δεν έχω δει κόμμα να έχει πιο συστηματικές και κοστολογημένες θέσεις από τις δικές μας. Μιλάμε για προτάσεις νόμου, ναι, οι οποίες βεβαίως υπόκειται και στην ανάγκη επικαιροποίησης με βάση τις δημοσιονομικές εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα φορτίο θέσεων και προγράμματος το οποίο πρέπει να ακουστεί, διότι απαντά στα μείζωνα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως λαός.
2: Καταλαβαίνετε βεβαίως, διότι έχετε τεράστια πολιτική εμπειρία, ότι όποιο μήνυμα και αν προσπαθήσετε να περάσετε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό χάνεται λόγω των εσωκομματικών προβλημάτων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία ακόμη πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου για το ποιος θα είναι επικεφαλής. Ποιος ή ποια θα είναι επικεφαλής.
0: Έχω τοποθετηθεί ξανά και με την ευκαιρία της συνέντευξής μας θέλω να το επαναλάβω. Νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στην συλλογική ηγεσία και την εκλογική προετοιμασία. Πρέπει οι άπαντες να καταλάβουν ότι δεν είναι το μείζον τώρα να θέτουμε νέα διλήμματα στον κόσμο, στους βουλευτές, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά να κάτσουμε να παιδευτούμε και να βρούμε μία λύση η οποία ακριβώς θα εκφράζει όλο τον πλούτο των απόψεων, των δυνατοτήτων, των προσωπικότητων που είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Μα το σημερίζεται αυτό όμως ο κ. Πολάκης? Δεν φαίνεται να το σημερίζεται.
0: Εγώ σας λέω την άποψή μου, ναι, και θα αγωνιστώ, πιστέψτε με, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ώρα που περνάει, για να πείσω άπαντες ότι πρέπει να πάμε προς ένα τέτοιο μοντέλο. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, το έχω ξαναπεί. Η προδικτατορική ΕΔΑ με τους γίγαντες της αριστεράς, Ηλία Ηλίου και Γιάννη Πασαλίδη, σε διαφορετικούς ρόλους, κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα και η συσσωρευμένη ιστορική πείρα υπάρχει, αλλά κυρίως η ανάγκη της στιγμής η οποία ζούμε αυτή τη στιγμή και του καθήκοντος το οποίο έχουμε όλοι υπομειστεί. Αυτό είναι το μείζον ζητούμενο. Δεν ξέρω, και εσείς το αντιλαμβάνεστε, είστε πάρα πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ στο πολιτικό. ότι δεν θα είναι η ευχάριστη εικόνα εάν μπούμε σε ένα κύκλο ακριβώς νέων ψηφοφοριών, αναμετρήσεων ή επιλογής προσώπων.
2: Ναι.
0: Συνεπώς θα επιμείνω σε όλα τα επίπεδα ότι μπορεί να βρεθεί μια τέτοιου τύπου λύση, η οποία θα είναι και ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα.
1: Δηλαδή,
0: θα δυνατότητα να απευθυνθούμε σε κόσμο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί. Πιστέψτε με, και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο μελών, είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, ο οποίος από τις δυσκολίες στις οποίες έχουμε μπει έχει ταλαιπωρηθεί και έχει κάνει μισό βήμα πίσω από την ενεργό δράση και την επιλογή ναι. του να στηρίξει την προσπάθειά μας και βεβαίως σε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Διότι το λάθος που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα με την αναμονή για το αριστερό φλάσ που θα εξέπεμπε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο ποτέ δεν ήρθε, δεν ξέρω γιατί κάποιοι ήταν μπερδεμένοι, ήταν πάρα πολύ σαφείς οι δηλώσεις του, δεν κάναμε και τίποτα για να συνεργαστούμε με άλλες δυνάμεις της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό που περιγράφεται τώρα το μοντέλο, δηλαδή τι λέτε άρα για μια συλλογική ηγεσία, γιατί καλώς ή κακώς τα κόμματα, ξέρετε, έχουν αρχηγία, αρχηγό, δεν λέω έναν. Λέτε για μια συλλογική ηγεσία.
0: Έχουν ηγεσίες και προέδρους, έχουν και πολλά καθήκοντα. Και τα πολλά καθήκοντα είναι ένας κατάλογος ολόκληρος.
1: Να.
0: Σας λέω ότι υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο και η πολιτική πείρα, αλλά κυρίως ευελπιστώ και θα αγωνιστώ για να πρετανεύσει η συλλογική συνείδηση ότι αυτό απαιτεί η συγκεκριμένη πολιτική στιγμή. Υπάρχει τρόπος. Και θα καταθέσω τις σκέψεις μου στα όργανα.
1: Ωραία. Ωραία, αφού το λέτε αυτό και έχετε και την ιστορική γνώση και την, όπως καταλαβαίνουμε, εδραία πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει, γιατί δεν κατεβαίνετε για πρόεδρος?
0: Για μένα μιλάτε?
1: Ναι, για σας μιλάω, για ποιον μιλάω, για άλλον?
0: Αυτή τη στιγμή εγώ καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Δηλαδή να μην είναι μια μάχη για δύο, Πολάκη Δούρου, να είναι για τρεις. Και μετά να βγείτε πρόεδρος και να τους αναθέσετε ρόλους, έτσι όπως το λέτε.
0: Πάρα πολύ ευχάριστο θα είναι, νομίζω, να οδηγήσουμε τον κόσμο σε μια έτσι επιλογή ακόμα πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα το μείζον, σας λέω. Το μείζον, ούτε το ζήτημα να πετάει ο καθένας τις ιδέες του για το ρόλο συγκεκριμένων προσώπων. Πρέπει να συνεννοηθούμε καταρχήν για το πώς προχωράμε. Έχω αυτό που είπατε κι εσείς και με άρτια νομική γλώσσα, ευραία πεποίθηση ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, δηλαδή με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, και θα αγωνιστώ τα επόμενα 24 ώρα για να πείσω συντρόφους και συντρόφισσες για αυτή τη στιγμή. Εχθές είχαμε μια πολύ καλή στιγμή, μετά από αρκετό καιρό, μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε βεβαίως και αποχρώσεις ως προς τις διατυπώσεις τις τελικές, και μας πήρε και κάποια ώρα, ξέρετε, να συνθέσουμε το τελικό κείμενο της απόφασης, το οποίο είχα την τιμή να αναγνώσω στα μέσα ενημέρωσης μετά την συνεδρίαση. Εκπέμψαμε ένα σαφές μήνυμα. Η συνεδρίαση βρίσκεται εν εξελίξη τυπικά, δηλαδή συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα αποφασίσουμε για τη διάταξη μάχης προς την επόμενη κάλπη.
2: Θα μου επιτρέψετε ένα άλμα στη σκέψη μου.
0: Φιλοξενούμε νόσα.
2: Λοιπόν, όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πώς το νιώθει, πώς το αισθάνεται ο Νίκος Παπάς, που υπήρξατε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού?
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε να πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το κόμμα. Έχουν γίνει και δηλώσεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι εμένα με στεναχωρούν. Τα περί κλεισίματος ιστορικού κύκλου ή αυτά που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα τοξικό. Αυτά είναι πολύ στενάχωρα πράγματα. Η δήλωση του κύριου Σιακαντάρη είναι απαράδεκτη. Δεν θέλω τώρα να ρίξω νερό στο μήλο κάποιας κόντρας. Απλώς να πω ότι θα έπρεπε να μην ακούγονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να έχει την παρουσία του, διότι έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Αλλά πρέπει να το απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα ως ερωτήματα. Δηλαδή, τι από το πρόγραμμα το οποίο ψηφίζαμε μαζί δεν ασπάζεται πλέον και ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια? Δεν θέλω να μπω σε δεύτερης κατηγορίας αξιολογήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, και εσείς ως δημοσιογράφοι αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία να τα δει ολόγυμνα εντός εισαγωγικών στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου κάθε κόμμα θα ξεδιπλώσει τις προγραμματικές τους προτεραιότητες. Εμείς, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ, μια δημόσια τράπεζα, να μειωθούν οι εμισηφόροι. Αυτά είναι θεμελιώδη προγραμματικά χαρακτηριστικά για μας, ειδικά πάνω στη συγκυρία, έτσι, και δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάποια επανάσταση. Λέμε το αυτονόητο, αυτό που και οι δυτικές δημοκρατίες έχουν για δεκαετίες επιλέξει, να έχουν στις βασικές υποδομές της οικονομίας μια δημόσια παρέμβαση τέτοια που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας. Διότι αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικοποιημένα ΕΛΠΕ, οι ιδιωτικοποιημένοι ΔΕΗ, αντί να μπαίνουν μπροστά για να έχει η οικονομία επαρκές και προσιτό ρεύμα, μπαίνουν στη μάχη της κερδοσκοπίας. Υπηρετούν κατά το καταστατικό τους τα συμφέροντα μόνο των μετόχων τους και ουχή της εθνικής οικονομίας, λέμε εμείς. Αυτό δεν είναι κάποια πρόταση η οποία ήταν περιουσία μόνο της ριζοσπαστικής αριστεράς, επιτρέψτε μου. Έχουν υπάρξει και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κεντροαριστερά κόμματα και κυβερνήσεις συντηρητικές που έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Δεν νοείται συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της γαλλικής ΔΕΗ, της ΕΝΤΕΦ, της εταιρείας δηλαδή, του οργανισμού, να το πούμε καλύτερα, που είναι και υπεύθυνος για τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας. Ίσα-ίσα.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή Κυριακή. Δύσκολη σκοπιά μπήκατε, δύσκολη σκοπιά.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Θέλετε τώρα στον επίλογο, και εσείς δύσκολα περνάτε, οπότε να μοιραστούμε τις δυσκολίες.
0: Πιο δύσκολα από εσάς, επιτρέψτε. Πιο δύσκολα.
1: Είναι βέβαιο, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ο Κώστας λέει: καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Το Περιστέρι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή μάλλον αποδεικνύεται 18ρα.
1: Να.
2: Για την κουβέντα την οποία είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Γκίκα. Εγώ ξέρεις, έχω τη κακιά συνήθεια και παίρνω τα μηνύματα με τη σειρά από την στιγμή που τα έχουν φέρει. Οπότε μερικές φορές δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Δεν έχει σημασία. Αλλά, εντάξει.
2: Δεν θέλω να αδικούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που στέλνουν τα μηνυματάκια τους. Όπως ο Παναγιώτης από το Περιστέρι. Ναι, σε ευχαριστούμε, το διάβασε προηγουμένως ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Το τζάνκι. Γεια σου ρε Γιάννη ο αντιλαϊκιστής. Γιατί λέει ρε Παπαδάκη τσουβαλιάζεις τον Άδωνη με τους άλλους και τον εξισώνεις μαζί τους? Ο Άδωνης δεν έχει ξεκινήσει ποτέ καυγά. Πάντα απαντάει. Ναι. Okay. Απλά δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και καλά κάνει. Τι θέλεις δηλαδή, να βρίζουν συνεχώς και να φέρονται μπουρουμπούρου μέσα στη Βουλή και αλλού και να μην τους απαντάει κανένας? Είπα κάτι τέτοιο εγώ και δεν το θυμάμαι. Έχει αρχίσει και χτυπάει το Αλσχάιμερ, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Ξεχνάω τι λέω. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ειδικά όσον αφορά στο θέμα στην επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, άλλαξε πίστα. Το πήγε ένα επίπεδο πιο πάνω. Και τους ανάγκασε όλους να πάρουν θέση και να απαντήσουν. Είτε υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, είτε κατά. Είναι καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και συζητούσαμε επί μία εβδομάδα το συγκεκριμένο θέμα. Λάθος έχω? Ούτε ο Μιχαλέλης συμφωνεί.
1: Ναι. Ο φίλος ο Πάνος.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι προσωπικό. Λέει: Μιχαλέλη, όταν έκανε άλματα στο θαλάσσιο σκι, την ώρα που ήσουν στο νερά, τη σκέφτεσαι: καλά, δεν ήμουν και 100 ώρες. Τι θα φας μετά την προπόνηση? Όχι, ρε εσύ. Τότε δεν είναι. Τότε ήμουν κανονικός, υποτίθεται, μικρός αθλητής. Δεν σκεφτόμουν τέτοια πράγματα. Δεύτερον, λέει: το επόμενο άλμα, ναι.
2: Ναι.
1: Τρίτον, το επόμενο μάτς του Ολυμπιακού, μπα όχι. Μήπως με το ένα μάτι κοίτας, λέει, τον προπονητή που σε κατσάδιαζε για την τεχνική σου και με το άλλο τα γκομενάκια που έκαναν υγειοθεραπεία στην παραλία? Δεν ήταν, επειδή πηγαίναμε πολύ πρωί, η προπόνηση γινόταν πάρα πολύ πρωί για να είναι ήρεμη η θάλασσα. Δεν υπήρχαν κοπελίτσες γύρω-γύρω. Ναι, ο προπονητής κατσάδιαζε, αλλά...
2: Ρε Καρακευρέκη, τι έχω χάσει. Ναι. Τι προπονήσεις.
1: Λέει, μήπως την επόμενη μέρα μετά την απόρριψη από τα θαλάσσια σπορ.
2: Ποια θαλάσσια σπορ? Τι θαλάσσιο σπορ κάνεις?
1: Όταν ήμουν μικρός, πολύ μικρός.
2: Όταν ήσουν μικρός ήταν στα 8.
1: Όχι ρε παιδί μου, όταν ήμουν 11 με 15.
2: 11 με 15.
1: Ναι.
2: Α, τώρα πρόσφατα δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή πριν από μισό αιώνα.
2: Σκι.
1: Το ναυτικό μου βουλιαγμένη ήμουνα.
2: Μάλιστα. Καλά κάνεις και μας κάνεις νόημα να πάμε σε διαφημίσεις για να μην εκτεθούμε περισσότερο. Έχεις απόλυτο
1: λοιπόν, δίκιο. Χαίρετε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων 12.30 και μετά θα επιστρέψουμε.
2: Ναι.
1: Να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, μάλλον.
2: Με τη βενζίνη.
1: Ναι.
2: Εγώ έβαλα βενζίνη 1,9.
1: Μπράβο σου.
2: Με ένα μπράβο μου. Μπράβο στους υπόλοιπους. Τέλος πάντων. Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη». Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο τελακτικών στον Ασπρόπυργο. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συλλήψη υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνει τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Τεχεράνης μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
8: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην Αττική Οδό από Παλίνη έως Βρυλίσια.

0: 35 λεπτά μετά τις 12 παραμένουμε βράχοι.
1: Βράχοι.
0: Ναι. Στο Φάρος. Real FM.
1: Ναι.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Εδώ. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα της επικαιρότητας.
1: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Ο Γιάννης Καραγευρέκης, ναι.
1: Γιατί δεν είναι. Ξέρεις, οι μουσικές είναι μεγάλο.
0: Είναι πολύ ωραία μουσική, παίζει, ναι.
1: Γεγονός.
0: Η Εύη Βουγιουκιώτη παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε οτιδήποτε.
1: 2-11-200-8-200 είναι ο μαγικός αριθμός που μπορείτε να καλείτε. Και βεβαίως η κυρία Βουγιουκιώτη θα σας οδηγήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να φτάσει στο μηνυματάκι σας εδώ.
0: Διότι μπορεί να θέλετε τώρα για παράδειγμα να ρωτήσετε για ζητήματα καυσίμων, τιμών κλπ. Που θα είναι και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας, στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε το mail σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη μας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είμαστε ενοχλητικοί τύποι. Τους ενοχλούμε όλους κυριακάτικα για να τους βγάλουμε στον αέρα. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Η παρέα σας είναι πάντα ευχάριστη και ποτέ κουραστική, κύριε Παπαδάκη και κύριε Μιχαλήλη. Οπότε μας δίνετε και το βήμα να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Ορθά, γιατί υπάρχει παρανόηση μεγάλη. Και είναι λογικό. Η κοινωνία δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε την ενδιαφέρει. Γιατί ανεβαίνει το καύσιμο, γιατί πέφτει το καύσιμο. Το θέμα είναι ότι το πληρώνει ακριβά. Πληρώνει ακριβά το μάρμαρο όπως όλοι μας.
0: Το πληρώνει, κύριε Παπαγεωργίου, το πληρώνει και εντωμεταξύ. Βλέπουμε και κάποιες πρακτικές, τώρα που τα λέμε έτσι ελεύθερα, με καλοκαίρι. Ξέρετε, όσο πλησιάζει 20 Ιουλίου που υποτίθεται φεύγουν οι περισσότεροι, έχει δεν έχει πόλεμο, υπάρχει δεν υπάρχει κρίση, τσιμπάνε οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω εσχροκέρδια, θέλετε να το πούμε έτσι, χοντρά. Είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη, στα καύσιμα.
2: Κοιτάξτε τώρα, στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού, ειδικά για προϊόντα τα οποία έχουν χρηματιστηριακή μεταβλητότητα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει έννοια εσχροκερδία σε καμιά βιβλιογραφία. Απλά τι γίνεται, το καλοκαίρι όπως και πριν το Πάσχα, σε μεγάλες εξόδους όπου η ζήτηση των βενζινών και των πετρελαίων αυξάνεται, η παραγωγή πολλές φορές δεν επαρκεί και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ψαλίδα. Αντίστοιχη ψαλίδα που έχει δημιουργήσει τα τελευταίες 15 μέρες η έλλειψη καυσίμου προς διήλυση, η έλλειψη αργού πετρελαίου. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν μεγάλη απόκληση μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της βενζίνης και του πετρελαίου που πληρώνει ο ένας καταναλωτής στην Αγγλία. Είναι καθαρά δηληστηριακό το θέμα, είναι καθαρά παγκόσμιας διακίνησης, είναι καθαρά εξαγωγών, το οποίο έχει επιφέρει αυτή την κρίση. Τώρα, αν το πάμε παραπέρα, μπορεί να είναι ο καπιταλισμός, μπορεί να είναι η κερδοσκοπία μεγάλων εταιριών, μπορεί να είναι 1002, αλλά η ουσία είναι αυτή.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Υπάρχει ανεπάρκεια καυσίμου στην αγορά.
1: Υπάρχει ανεπάρκεια καυσίμου στην αγορά. Τώρα λίγο ανησυχούμε περισσότερο, κύριε Παπαγεωργίου, για το τι μελιγενέστε με αυτό το οποίο λέτε. Εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουμε και στην Ελλάδα να δούμε εικόνες, να πηγαίνουμε στα πρατήρια, να έχουμε ουρές, να δούμε πρατήρια τα οποία θα λένε δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε διότι δεν έχουμε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και όλα τα σχετικά.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο απομακρυσμένο αυτό το σενάριο, δηλαδή με λίγες πιθανότητες.
1: Ωραία, να το σας αφηνήσουμε για να μην υπάρχει ανησυχία.
2: Όμως δεν πάβει να ισχύει. Δηλαδή, αν ενταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, για οποιοδήποτε λόγο, αν και προσωπική μου εκτίμηση ότι θεωρώ ότι δεν θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια οποιαδήποτε μορφής κρίση.
1: Δεν πάνε πάντως καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αναζωπήρωση και όχι απλά αναζωπήρωση. Το πράγμα έχει φτάσει στο άλλο άκρο.
0: Καλά, ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση. Είχε πέσει το πετρέλαιο, έπρεπε να γίνει μια αναζωπήρωση ή να αυξηθεί λίγο, να κεφαλαιοποιηθούν τα κέρδη και μετά να ξαναδούμε τι θα γίνει πάλι. Λέω εγώ τώρα.
1: Κύριε Παπαγιώργιου,
2: κύριε, κάτι που το είχαμε πει, κύριε Παπαδάκη, σε εκπομπή σας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εκεί κάπου κοντά στις μέρες του Πάσχα, που έφευγαν οι ταξιδιώτες για τις διακοπές του Πάσχα. Μου είχατε δώσει την ευκαιρία και είχα αναφέρει ότι αυτό που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι είναι η σωστή διακίνηση, η σωστή ροή διακίνησης των ενεργειακών του αργού πετρελαίου και η επάρκεια στην αγορά. Αυτό δυστυχώς βιώνουμε τώρα ως αποτέλεσμα του πολέμου. Ξέρετε, το ότι λέμε ότι ανοίξαν τα στενά του ορμού. Δεν σημαίνει ότι άρχισαμε εκείνη στη σειρά 100 καράβια κουβαλάνε πετρέλαιο, το οποίο υπάρχει σε πληθώρα πια. Υπάρχει σε πληθώρα, έτσι. Απλά δεν μπορεί να διακινηθεί. Είναι εγκλωβισμένο. Άκουσα χθες ότι οι Αμερικάνοι σκέφτονται την δημιουργία, ένα σενάριο που είχαν από παλιά, να δημιουργήσουν έναν αγωγό 800 χιλιόμετρων για να μπορούν να προσπεράσουν τα στενά του ορμούς και να μεταφέρουν από άλλο σημείο
0: στα πλοία. Ναι, από τη μία μεριά στην άλλη, ναι.
1: Καλά, και από την άλλη.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Αλλά φαίνεται δηλαδή από μόνο του πόσο σφιχτά είναι πια τα χρονικά όρια. Για να αρχίσουν να σκέφτονται όλα αυτά σε εναλλακτικά σενάρια, σημαίνει ότι δεν βλέπουν γρήγορα αποκλιμάκωση.
1: Ναι. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής να λέει ότι έχουμε έρθει σε συνεννόηση, η κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με τα δύο διηλιστήρια στη χώρα μας, με τα δύο εκ των διηλιστήριων στη χώρα μας, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση στην αντλία 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Και να μας εξηγήσετε εάν αυτή η πρωτοβουλία, η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα διηλιστήρια θα τη δούμε άμεσα στη τσέπη μας, λέει μέχρι τέλη Αυγούστου ο κύριος Μητσοτάκης, και αν θα παραμείνει, δηλαδή τώρα είναι στο 1,9. Θα πέσει στο 1,8 η βενζίνη ή η αμόλυβδη.
2: Όχι, δεν είναι στο 1,9, με συγχωρείτε.
1: Πόσο είναι?
2: Στο 2.
1: 1,999. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. 1,969 έβαλα εγώ σήμερα το πρωί.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Στην Αττική είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,05.
1: Το ότι θα πέσει λοιπόν 10 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει πρώτον για εσάς, τι σημαίνει για εμάς τους καταναλωτές και αν θα μπορέσει να κρατηθεί αυτό?
2: Πριν σας το πω, θα πρέπει πρώτα να δεχτούμε και εμείς τις τεχνικές εξηγήσεις του θέματος, υπό την έννοια ότι έγινε μια ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής, το οποίο λέει 10 λεπτά και 5. Τι σημαίνει το 10 και 5, σημαίνει προ-ΦΠΑ ή μετα-ΦΠΑ? Αν είναι προ-ΦΠΑ, σημαίνει 12 λεπτά ελάφρυνση για τον καταναλωτή και 6 αντίστοιχα με το 24% που είναι το ΦΠΑ. Δεύτερον, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η μέρα έναρξης και κίνησης του μέτρου αυτού ελάφρυνσης.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Προφανώς και αύριο θα έχουμε περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τα θέματα. Έχουμε ζητήσει και σαν ΠΟΠΕΚ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων, όπου τελώ αντιπρόεδρος, την επεξήγηση από το κυβερνητικό επιτελείο. Και αναμένουμε ή σε δημόσια δήλωση ή απάντηση στο αίτημά μας να μας ενημερώσουν για το ποιο θα είναι ακριβώς το χρονικό σημείο και το ποσοστό, το ποσό, εκείνο η τιμή, εκείνη η οποία θα ελαφρύνει την τελική τιμή του καταναλωτή.
1: Άρα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι η τελική ουσιαστικά.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς το σημερινό του μήνυμα, μιας και το λέτε κύριε Παπαγεωργίου, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Από εκεί και πέρα, θα περάσει άμεσα στους καταναλωτές. Δηλαδή, εμείς τα πρατήρια, επειδή όλα τα πρατήρια της χώρας αγοράζουμε από τους δύο μεγάλους ομίλους, υποχρεωτικά, με το που θα αγοράσουμε το νέο τιμολόγιο, το οποίο θα είναι φθηνότερο, θα περάσει άμεσα στην τιμή. Αυτό θα αργήσει 4, 5, 6, 7 μέρες, τουλάχιστον στην ισιωτική και επαρχιακή χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Στις μεγάλες αστικές πόλεις θα το δείτε άμεσα, δηλαδή το 1,90, 1,88, 1,89, ανάλογα με το ποιο είναι εκείνη η τιμή ελάφρυνσης η τελική.
1: Στα νησιά δηλαδή, τα οποία σφίζουν ήδη από κόσμο και από τουρισμό, αυτή η μείωση θα αργήσει να φτάσει.
2: Θέλει μια ροή, ξέρετε, τα νησιά δεν παραλαμβάνουν κάθε μέρα όπως η Αττική, παραλαμβάνουν μια φορά την εβδομάδα, ίσως δύο, τώρα το καλοκαίρι, οπότε εκεί ανάλογα με το πότε θα παραλαμβάνει το κάθε πρατήριο. Είναι προφανές ότι θα μειώνει την τιμή.
1: Ναι, αυτό να μην το θυμούνται μόνο στις μειώσεις, να το θυμούνται και στις αυξήσεις όμως, κύριε Παπαγεωργίου, θα πω εγώ. Διότι όταν είναι, να αυξηθεί, αυξάνεται αμέσως, δεν περιμένουν την επόμενη παραγγελία, την επόμενη παράδοση. Ενώ όταν είναι να μειωθούν, πρέπει να περιμένουν την επόμενη παράδοση. Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα συνάδελφοί σας που αυτό το τηρούν.
2: Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα της χώρας προσαρμόζεται άμεσα. Αυτό φαίνεται και από τις τιμοληψίες που γίνονται μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εμείς 24 ώρες την ημέρα ενημερώνουμε για κάθε μας κίνηση που αφορά τις επιχειρήσεις μας. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να το κρύψει κάποιος. Αυτό που δεν φαίνεται στο ευρύ κοινό είναι το πώς τα δηληστήρια τιμολογούν, γιατί είναι σε ένα διεθνές πεδίο επιχειρηματικότητας με μεγάλο εξαγωγικό βάρος. Όσον αφορά τα πρατήρια έγκρων καυσίμων, φαίνεται άμεσα και μπορεί ο κάθε καταναλωτής να το δει μέσα από διάφορες πλατφόρμες το ποια είναι η τιμή του κάθε πρατηρίου. Γι' αυτό και λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Δηλαδή, το καλύτερο που έκανε για τον καταναλωτή ή όποια κυβέρνηση, δεν θυμάμαι και εγώ να σας πω πότε θεσμοθετήθηκε το fuel prices, παρατηρητήριο τιμών, για τον καταναλωτή, ήταν ότι είναι 3 προϊόντα, 4 προϊόντα, 5 προϊόντα, τα οποία μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κάθε καταναλωτής σε 3 δευτερόλεπτα μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να δει ποια είναι η τιμή στο κοντινότερο πρατήριο που έχει και να επιλέξει.
1: Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον ίδιο τον Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε
1: πάντα μα πάντα σαφείς.
2: Επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
2: Επειδή βλέπουμε ότι εντείνονται οι καταστάσεις, δεν ξέρω αν επαρκούν τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή τις τελευταίες 10 μέρες 12 λεπτών. Δηλαδή ήδη έχει απορροφηθεί εξ ολοκλήρου.
0: Η μείωση.
2: Μάλιστα περισσεύει κιόλας η ελάφρυση αυτή.
1: Μας το αφήνατε.
2: Αν υπάρχουν τα...
1: Μας το αφήσατε το μαντάτο για το τέλος.
2: Αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση και είναι και απέτηση δική μας, γιατί και εμείς δεχόμαστε την κρίνια των καταναλωτών με τις τιμές. Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τους καταναλωτές και πρέπει να τους ενημερώνουμε σωστά. Αν υπάρχει δυνατότητα και το δημοσιονομικό περιθώριο, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί να επιδοτήσει και η ίδια πέραν από τα δηληστήρια την τελική τιμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κατσιμπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

0: Διαβάζω φοβερά ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr, πρέπει να σου πω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα φοβερό και τρομερό ρεπορτάζ Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα μέσα σε εισαγωγικά. Να μπείτε να το διαβάσετε γενικότερα για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη Μέση Ανατολή. Εκτενέστατο ρεπορτάζ για την υπόθεση της Μαρφίν, πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων, η πενταμελής ομάδα κρούσης και το σακίδιο κλειδί.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα διαβάζετε στο ελληνικός.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να ενημερωθείτε. Από πρώτο χέρι, με εκτενέστατο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Γενικότερα, πολλά, πάρα πολλά τα θεματάκια, πάρα πολλά και τα μηνυματάκια.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Έχουμε κολλήσει οι φωνές που ακούγονται στο τραγούδι εδώ, τα Α και τα Ου, θα είναι παραπάνω από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Παπαγεωργίου με τις τιμές που θα δούμε. Και κάπως έτσι λέει ο φίλος Αβραάμ, με τις φετινές τιμές το νέο καλοκαιρινό hit θα διαμορφωθεί ως εξής. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου τον πιτώνει εσύ.
0: Έχω γεμάτο.
1: Ναι. Τιμωρίστα Αβραάμ, ελπίζω να μην ακούει κανένας, γιατί δεν σε βλέπω να πηγαίνεις στο νησί. Θα πάει μόνο τον πιτώνει και εκείνη.
0: Μόνο τον πιτώνει και εκείνη.
1: Και μάνα.
0: Το νέο φλερτ ξέρεις ποιο είναι, έτσι, τις επόμενες ημέρες. Έχω γεμάτο ρεζερβουάρ, πάμε μια βόλτα.
1: Το νέο φλερτ δεν είναι φλερτ νέο, από ό,τι καταλαβαίνω. Είσαι εσύ εδώ με τους ακροατές.
0: Ναι, τι
1: εννοείς. Υπάρχουν κάποιοι που
0: δείχνουν την αγάπη
1: σε συμπαθούν.
0: Ναι, ιδιαίτερα.
1: Ο Άρης.
0: Ναι.
1: Πορτοσάλτε, παρένθεση. Συγγνώμη, Παπαδάκη, θέλω να γράψω. Εσύ ένας βάζελος. Τι θες την εκπομπή ενός γάβρου? Αυτό είναι ήδη ένα προβληματικό από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα και μόνο το γεγονός. Μήπως με μπερδεύεις. Εγώ δεν είμαι βάζελος πρώτα απ' όλα. Άλλοι είναι οι βάζελοι.
1: Ναι.
0: Τώρα το υπόλοιπο δεν θα το σχολιάσω. Για ποιο λόγο δεν είναι. Εδώ δεν ξέρεις, βρε Άρη μου, τι ομάδα είμαι που το λέμε καθημερινά. Που είναι ομοιρικές, επικές οι κόντρες με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Αλλά...
1: Και ο Λευτέρης λέει.
0: Ο Λευτέρης.
1: Μπάσπυρο Κυριακάτικα, άλλαξες πίστα?
0: Όχι, δεν άλλαξα πίστα.
1: Όχι, παιδιά, παραμένει.
0: Ναι.
1: Παραμένει. Μην στενοχωριέστε.
0: Όχι. Μάλλον όχι, μην χαίρεστε.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζω πίστα εκεί το πρωί.
1: Τα φιλιά μας στην αγαπητή Ποθητή. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα από τη Σαντορίνη. Ωραίο όνομα, μου αρέσει αυτό και αυτό το λέω, όποτε το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ο Τέλης. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλησπέρα, παιδιά από Σίδνεϊ. Σπύρο, νόμιζα ότι θα πάρει άδεια. Αγαπητέ Αριστοτέλη, και ο Σπύρος το νόμιζε αυτό και εξακολουθεί να το νομίζει.
0: Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, τα λέμε αυτά.
1: Διεθνής ημέρα ελπίδα σήμερα, παιδιά.
0: Διεθνής ημέρα ελπίδα.
1: Με φωτογραφία του Σπύρο Παπαδάκη.
0: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Διεθνή καριέρα από παντού. Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Το πρωί, να ξέρεις, μας ακούνε από Ιαπωνία, από το Ho Chi Minh City, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορείς να φανταζείς τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Του κόσμου τα μηνύματα. Όλοι οι Έλληνες σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Γεια σου ρε Στέλιο, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή να έχεις. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης.
1: Ναι, και ο αγαπητός λέει ότι
0: βγήκε
1: από το φούρνο το χοιρινό με πατάτες.
0: Πω.
1: Ένα θα σας πω.
0: Κάτσε να στείλω μήνυμα στη γυναίκα μου.
1: Ένα θα σας πω και που μας το πες τώρα.
0: Ναι. Εχθές η γυναίκα μου με έβαλε να πάρω ντομάτες για γεμιστά και πιπεριές.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Ωραίο.
0: Ξέρεις τι με ανησυχεί?
1: Τι?
0: Που δείχνει ότι το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ότι όπως έρχεσαι πάρει γιαούρτι.
1: Τι το
0: γεμιστά, γιαούρτι. Γεμιστά.
1: Ναι.
0: Το γιαούρτι.
1: Ναι, τι.
0: Δεν το βάζεις μαζί. Εγώ έτσι.
1: Εγώ δεν το έχω αυτό.
0: Δεν το έχεις αυτό.
1: Όχι, φετούλα.
0: Φετούλα υπάρχει φετούλα.
1: Και φέτα φετούλα, και γιαούρτι.
0: Άκουσε, φετούλα.
1: Τι εγκλήματα κάνεις εσύ?
0: Θα σου πω, να μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Βουτάει τη φέτα στο γιαούρτι.
0: Βουτάω τη φέτα στο γιαούρτι, ναι.
1: Παναγία μου.
0: Μπορώ να σου το εξηγήσω. Πάνω στο Τσακίρ Κέφι, την προηγούμενη εβδομάδα όταν πήγα στο σούπερ μάρκετ, λέω, σας παρακαλώ πολύ, θέλω ένα κιλό φέτα. Δεν κοίταξα τα μπελάκια. Ένα κιλό φέτα. Λέω μέτρια προς μαλακιά. Λουβαρελίσια, μου λέει, σου έχω την καλύτερη. Βάζει ένα κιλό, πήγε και ένα 100. Με το που βλέπω το τέτοιο, Πόνεσε η καρδιά μου. Ένιωσα, ρε παιδί μου, μία γροθιά στο στομάχι.
1: Την άφησε ή
0: δεν την άφησα, όχι, ντράπηκα. Με ξέρω.
1: Για να μην εκτεθείς,
0: είναι το σούπερ μάρκετ τη γειτονιά. Αλλά έφτασε 15 ευρώ.
1: Τα 100 γραμμάρια έκαναν τη διαφορά. Αυτά σε τσάκισαν.
0: Την έχω λοιπόν τη φέτα στο ψυγείο. Έχω πει στη Μαρία, τη λέω με ρέγουλα. Σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά. Τη λέω για να κάνουμε απόσβεση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα ακροατή που την είπα την ιστορία το πρωί, ξέρει τι μου έγραψε. Έτσι όπω το πα. Τη μισή φέτα θα τη φάσω ως φέτα και το υπόλοιπο μισό θα το φάσω ως ροκφόρ. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχω κερδίσει διπλά. Με 15 ευρουλάκια, μισό κιλό φέτα, μισό κιλό ροκφόρ.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι άδεια.
0: Χρειάζομαι γρήγορα άδεια.
1: Χρειάζεσαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει. Real Blogger, όχι, δεν αμφισβητώ την αγάπη μου για σένα. Λέει, αν αμφισβητείς την αγάπη μου για σένα, θα πέσει το ταβάνι του στο στούντιο να σε πλακώσει. Όχι, έχουμε βάλει και υποστηλώματα εδώ πέρα, μην τα κοιτάζεις.
0: Εγώ κοιτάω προς τα πάνω.
1: Όχι, όχι, όχι, έχουμε βάλει υποστηλώματα.
0: Αρχίζω να νιώθω σαν τον Αστερίξ και τον Οβελίξ, που φοβούνται μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους.
1: Ναι, όχι, εδώ δε, όχι, είμαστε εντάξει, προς Θεού, τι να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Πάνος ρωτάει, εσένα Παπαδάκι, ποια είναι η σχέση σου με τα σπορ? Α, μόνο χειροκροτητής ήσουν? Κάτι σαν... Δεν θα πω το όνομα, είναι κρίμα από το... Όχι ρε σύμφα, πάνω. Ή μήπως ήσουν ενδεκαδάτος των Αποέλ Μολάων? Πρώτα απ' όλα, οι ομάδες ποδοσφαίρου στους Μολάους, μισό λεπτάκι, γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό που λέω.
1: Είναι προσωπικό,
0: τώρα κάτσε, τώρα μιλάω για τους Μολάους. Στους Μολάους οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ο Μολαϊκός.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός Μολάων.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα αθλήματα είναι ο Αποέλ. Και είναι αθλητικός προοδευτικός όμιλος επιδαύρου Λιμηράς. Και μη με ξαναρωτήσετε τι δουλειά έχει η επίδαυρος στους Μολάους. Να το γκουγκλάρετε, σας έχω πει. Διότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας επιδαύρου Λιμηράς.
1: Και με όλα αυτά τα οποία μάθαμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων στη Μία και θα επιστρέψουμε λίγο να συζητήσουμε το τρίγωνο Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
2: Real FM. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισες.
9: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια. Βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Τις δυνάμεις του για την επόμενη εκλογική μάχη δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το τουρνουά τένις Wimbledon. Στο τελικό κέρδισε με 2-1 σετ την Καρολίνα Μούκοβα. Στις 6 το απόγευμα ο τελικός των ανδρών ανάμεσα σε Γιάννη Ξίνερ και Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίνα λέει γεμιστά, λέει με κοιμά ή χωρίς. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ορφανά ή όχι. Πάντως εγώ κοιμά στην κατάψυξη έχω.
1: Λέει ένα τέταρτο παρμεζάνε, παρμεζάνα τώρα που κολλάει τα γεμιστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν ξέρεις.
0: Εδώ θα
1: γιατί κολλάει το γιαούρτι.
0: Ρωτάς εμένα που τρώω γεμιστά με γιαούρτι και υπάρχει και φέτα. Ναι.
1: Είναι ανομαλίες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί και όπως έλεγε και ο Τάκης.
0: Ο Τάκης.
1: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω με ανώμαλους.
1: Δεν συνομιλώ με ανώμαλους. Ναι. Τι ήθελα να πω. Εδώ ακούμε Simply Red. Mm-hmm. Οι οποίοι ήταν σήμερα το 86, ανέβηκαν στο μέλλον ένα τσακλής με αυτό το τραγούδι που σου αρέσει. Holding Back the Years.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος λέει Σπύρο μου, γιατί δεν λες αυτόν τον Άρη ότι τρεις είναι οι καλύτερες ομάδες. Από αυτές αξίζουν δύο, Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι για να συνεννοούμαστε δηλαδή.
1: Απλά και δημοκρατικά.
0: Μα στον Άρη να του δώσω απάντηση την ώρα που ο Άρης θεωρεί ότι είμαι βάζελος και είμαι σε την εκπομπή ενός γαύρου. Πάλι καλά που πέτυχε το ότι ο Μιχαλέλης είναι γαύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς εδώ δεν. Αν είναι δυνατόν. Έτσι για να κάνουμε πλακίτσα και στα φιλαράκια μας στους βάζελους.
1: Χρόνια πολλά, Βερονίκη. Το πάει έτσι, γιατί τώρα δεν το σαν σήμερα, το γιορτάζουν.
0: Α, γιορτάζει Βερονίκη.
1: Όσοι φέρνουν το όνομα Βερονίκη.
0: Okay. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα ναι. γίνεται.
1: Και σαν σήμερα πέθανε και ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Αρσένιος Εντζεπίδης.
0: Μάλιστα. Είναι. Έχουμε ζήσει και στην εποχή μας την αγιοποίηση.
1: Και από αυτά, ναι.
0: Ο Δημήτρης, έτσι για να επανέλθουμε στα πιο έτσι, των θεμάτων που απασχολούν τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας καθημερινή βάση. Ο Δημήτρης είναι ταξιτζής. Μας λέει καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Οι τιμοί στην Αντλία θα πέσουν. Χα, χα, χα, χα, χα. Έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια. $75 έχει το βαρέλι και οι τιμές ανεβαίνουν, λέει, και απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από χωριό είμαι, ναι. Έκανα λάθος, λέει, είναι η Σαφράμπολη. Όχι η Σαφραμπόλη που την είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν. Μου λέει μήπως είσαι από χωριό. Είναι γνωστό ότι σπάζω ότι είμαι από χωριό και ότι είμαι από τους Μολάους Λακωνίας. Ασφαλώς και είμαι από χωριό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει. Εσύ είσαι Αθηναίος, Αθηναίος.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Είσαι από Λέσβο μεριά.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, Αθηναίο, Αθηναίο.
1: Όταν λέμε Αθηναίο, Αθηναίο πότε.
0: Αθηναίο,
1: που οι ρίζες του να είναι. Πότε, ρε παιδί μου, οι ρίζες.
0: Να είναι 2-3 γενιών Αθηναίος, ρε παιδάκι μου. Κάτι
1: τέτοιο. Άμα πας τώρα στο 2-3 γενιές, είσαι ανάλογα πώς ορίζονται οι γενιές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, γιατί αν πάμε Αθηναίους, Αθηναίους, Αθηναίους, παλιά-παλιά η Αθήνα έχει κατστάνες.
0: Όντως.
1: Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε για γκάγκαροι Αθηναίοι, Αθηναίοι, Αθηναίοι. Μιλάμε για βλάχους.
0: Μιλάμε για βλάχους.
1: Βλάχους του κερατά.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε όταν άρχισε να αλλάζει η Αθήνα. Άμα πάμε. Στους αριστοκράτες είναι κάτι άλλο.
0: Φτιάξανε τον
1: Παρθενώνα. Αλλά δεν είναι αυτοί οι Αθηναίοι. Ναι. Το λέω.
0: Βρέσεις, τι έχετε πάθει κάτι, έχετε βαρθεί σήμερα. Ο Θανάσης. Καλησπέρα λέει. Πατάτες τηγανητές. Αυγά, ομελέτα και λουκάνικο για σήμερα. Δεν είχα ψωμί, αλλά θα χρησιμοποιήσω, λέει, αυτό του τόστ. Φάτε εσείς τα γεμιστά σας. Μας τσάκισες τώρα, ρε αδερφέ. Ρε Θανάση. Πατάτες, αυγά ομελέτα, αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές, ξέρεις τι έλεγε ο παππούς μου?
1: Όχι.
0: Το φαγητό του βασιλιά.
1: Ναι.
0: Αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές. Με χωριάτικο ψωμάκι εκεί πέρα το αλλάζαμε τα φώτα, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και τώρα τα σνομπάρουμε αυτά και κακώς τα σνομπάρουμε. Πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας να τρώνε καλά. Να τρώνε καλά.
1: Ναι, διότι ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αφήστε δε που και το φαγητό. Έχει τη διπλωματία του, για παράδειγμα.
0: Αμέ.
1: Στην πρόσφατη σύσκεψη
0: του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Στη Σύνοδο, βγήκανε, ξέρεις, μπακλαβάς με φιστί και γίνης. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε εκεί πέρα. Αποκλείεται το λέγανε φιστί και γίνης.
0: Φιστί και γίνης.
1: Ναι, δεν το λέγανε, ναι. Του ιδέε δημοσιογράφη, όπως μάθαμε, εκεί που ήταν στην βιβλιοθήκη, που ήταν το κέντρο τύπου,
0: ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πρωί βγάζαν πρωινό. Μετά κατά τις 12 βγαίναν κεμπάπ το ένα τ' άλλο. Όλοι γυρίσανε από εκεί πέρα με 270 κιλά παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: και... δεν ξέρω αν γύρισε βεβαίως και ο Ερντογάν με παραπάνω πράγματα σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά. Δεν είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος συνεντευξιαζόμενος.

0: Μας, ο τουρκολόγος, ο θωμανολόγος, ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, όσον αφορά στο φαγητό, έχει μία συγκεκριμένη. Γνωρίζει τα πάντα πρώτα απ' όλα ό,τι έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία.
1: Προφανώς, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει μία συζήτηση πριν από πάρα πολλά χρόνια, από άλλο δημοσιογραφικό μετερίζει, για την κουζίνα των Τούρκων.
1: Ναι.
0: Και μου δίνεις μια φοβερή πάσα για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά τη συζήτησή μας και θα περάσουμε και στα σκληρά, στα F35 και σε όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα.
2: Καλό μας ημέρα, αγαπητοί. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ για πολιτική κουζίνα σας ήθελα. Για
0: όχι.
1: Για πολίτικη σας πάει ο Παπαδάκης, οπότε.
0: Μα έχει σημασία. Θέλω ένα σχόλιο για την τουρκική κουζίνα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: ναι,
2: το θέμα ήταν η συμβολή των Ρωμιών στον Οθωμανικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
2: Βάσει των δικών τους αρχείων, ξαναλέω έτσι, όχι ξένων ή ελληνικά αρχεία, των δικών τους αρχείων, τα Οθωμανικά αρχεία δηλαδή μελετώντας, είδα ότι τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, δηλαδή κουζίνα, υφαντική τέχνη, κτίσιμο, τέχνη γενικώς, μουσική, όλοι αυτοί ήταν μη Τούρκοι, διότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε εμείς πολιτισμό στην Οθωμανική περίοδο θεωρείται αγκαρία. Επομένως τις αγκαρίες τις ανέθεταν σε υποδουλωμένους λαούς, μεταξύ των οποίων στους Έλληνες Ρωμιούς, στους Αρμένιους, στους Εβραίους και σε Βαλκάνιους. Άρα λοιπόν το υποκείμενο που μαγειρεύει, το υποκείμενο, ο άνθρωπος δηλαδή που μαγειρεύει, που παίζει μουσική, που ράβει, που χτίζει, που φτιάχνει τέχνη, ξυλογλυπτική, τα πλακάκια της νίκ, της τέχνης δηλαδή, αυτής με τα μπλε πλακάκια που είναι γεμάτα τα κτίρια στην Οθωμανική περίοδο και μέχρι σήμερα, αυτοί οι οποίοι τα φτιάχνουν κατά 70-80% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Έλληνες ή Ρωμιοί, Βαλκάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε τουρκική κουζίνα ήταν επί 400 χρόνια στα χέρια κυρίως των Ρωμιών.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα να το συνδυάσουμε, ο Ερντογάν το πέτυχε το μαγείρεμα που ήθελε, λέτε, διότι σε επίπεδο δηλώσεων, εντυπώσεων, προφανέστατα παίρνει με άριστα το 10-200, επί της ουσίας είναι το ζήτημα, τι έχει γίνει.
0: Ή μήπως έμεινε στο παστό των Οθωμανών που ήταν νομάδες και το μόνο που ξέρανε ήταν να φτιάχνουν παστό, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι, παστό, παστούρμα.
0: Παστούρμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ξυπνήσαμε την Παρασκευή το πρωί με τα τουρκικά sites να γράφουν τη λέξη κουλής. Κουλής σημαίνει παρασκήνιο αυτό λέξη.
1: Ναι.
2: Και το παρασκήνιο ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν κάνει ενέργειες και υλοποιούνται εντός των ημερών οι πωλήσεις, η πώληση για την ακρίβεια των S400 σε χώρα του κόλπου. Λέγανε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα περισσότερα sites τίνουν προς το Κατάρ. Αν λοιπόν οι S400 έχουν πωληθεί και πρόκειται να μεταβιβαστούν, να μετακινηθούν στο Κατάρ, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένσταση ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και γιατί όχι, αυτό είναι το ζητούμενο, να επαναταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συγγνώμη, το Κατάρ, διορθώστε με να κάνω λάθος, δεν είναι στο πρόγραμμα των F-35. Δεν έχει F-35. Δεν θα αποκτήσει F-35 κάπου εκεί.
1: Οι χώρες του κόλπου για να...
0: Γενικότερα,
1: ναι, και πάμε... επίσης δεν θέλουν F-35.
2: Θέλουνε βέβαια και θέλουνε.
1: Άρα πώς θα τα πάρουνε, τους S400.
2: Υπάρχει εξής παραδοξότητα με τις χώρες αυτές.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ναι, και θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο και χώρες που είναι στο μπλοκ της ανοχής ή στις χώρες που έχουν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεδομένου δε ότι ο Πούτιν έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ,
1: ναι,
2: δηλαδή συνομιλούν συνεχώς, είναι μια λύση, όπως είπε και ο Πεσκόφ,
0: mm-hmm,
2: γιατί το μεταφέρουν αυτό για τουρκικά μέσα, ότι ο Πεσκόφ το βλέπει θετικά, ότι θα μπορούσε να συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Εσείς το βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα πάρουν F-35? Και έχω την αίσθηση, αν θα πάρουν τα F-35, δεν θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε ότι οι Ισραηλινοί αποκτούν F-22 Raptor?
2: Λοιπόν,
0: Σας βάζω πολλά, το ξέρω.
2: Ναι, όχι, όχι, καθόλου. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Mm-hmm.
2: Το μόνο κόλλημα για την Τουρκία είναι τα S-400. Mm-hmm. Αν οι S-400 φύγουν από την Τουρκία και υπογράψουν σχετικές εγγυητικές επιστολές ο Υπουργός Αμήνης πλέον πολέμων των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε η υποδείξη της Τουρκίας, δηλαδή με επιμέλειά της, θα γίνει μια ένσταση για άρση των κυρώσεων Κάτσα, ούτως ώστε θα κρίνει στη συνέχεια η αμερικανική γερουσία, αν και εφόσον αυτό μπορεί να συμβεί. Εκεί θα πρέπει να παρέμβει τόσο το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι όσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι και να εξηγήσουν ότι έστω κι αν η Τουρκία έστειλε τους 400 αλλού και θα μπορούσαν να γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν είναι φιλική ουσιαστικά από των πραγμάτων, δηλαδή με πράξεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι φιλοξενεί τη μουσουλμανική αδελφότητα, τη Χαμάς, δηλαδή ομάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, απειλεί με κάζους μπέλι μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και κατέχει μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, παρανόμως έδαφος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κύπρου. Όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά βεβαίως, πρέπει συνεχώς να ξανατίθενται στο τραπέζι και μάλιστα με μεγάλη έμφαση, διότι αν η Τουρκία πάρει τα F-35 σε ένα βάθος χρόνου, μέχρι το 2030-32, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία την οποία θέλουν να κρατήσουν το Ανατολικό Μεσόγειο και η Ελλάδα και το Ισραήλ ανατρέπεται.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν, ως εκ τούτου, το Ισραήλ θα ζητήσει. Εδώ πέρα κάποιοι βλέπουν και λίγο αισιόδοξα αυτό το θέμα, λέγοντας ότι αν συμβεί αυτό και η Τουρκία πάρει F-35, το Ισραήλ θα ζητήσει αναβάθμιση του δικού του οπλικού συστήματος και θα συνδράμει, ούτως ώστε και η Ελλάδα να αναβαθμίσει κι άλλο περαιτέρω το οπλικό της σύστημα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε περίοδο μεγάλων ζυμώσεων, οι οποίες από τη μία μεριά οι εταιρείες των εξοπλιστικών τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους για την πώληση των όπλων και δει η Lockheed Martin, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε σε μια συνεχή ένταση η οποία βοηθάει τον πρόεδρο Ερντογάν, δεδομένου ότι μέχρι το 28, σε δύο χρόνια, έχει εκλογές. Και θα μου πει κάποιος, μα δεν μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος, μέχρι δύο φορές ορίζει το τουρκικό σύνταγμα. Θα του πω όμως ότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, που είναι πόρτα ολόκληρο, όχι παραθυράκι, που λέει ότι αν δημιουργηθεί μείζον εθνικό θέμα στην Τουρκία, μείζον εθνικό θέμα, το οποίο σχετίζεται με το Ισραήλ, την Ελλάδα, τους Κούρδους, τον πόλεμο στον κόλπο, το Ιράν, οικονομία, οτιδήποτε, όλα αυτά μαζί, τα οπλικά συστήματα, τότε μπορεί να πάει σε προώρες εκλογές. Και αν πάει σε προώρες εκλογές, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται δεύτερη, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί λόγω των πρόεδρων εκλογών η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν προς όφελος της εικόνας αλλά και της πραγματικότητας του πρόεδρου Ερντογάν.
0: Έχουμε μέλλον δηλαδή. Έχουμε μέλλον και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ο Ερντογάν συνεχίζει αυτή την επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας.
1: Άρα σε αυτό όμως, κύριε Σταθακόπουλε, οι ενδιάμεσες εκλογές, ένα, δύο, τα υποτιθέμενα ισχυρά, έτσι ξέρουμε, συστήματα, λόμπι, όπως θέλετε πείτε τα, Ελλήνων, Εβραίων και λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
1: Οι περίεργοι τρίτων κατ' εμέ σιωπής όλα αυτά, Ρούμπιο και του αντιπροέδρου, του Βάνς.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εμπόδιο, δεν είναι φρένο στις επιδιώξεις ή στις επιθυμίες μάλλον Τραμπ για ενίσχυση Ερντογάν.
2: Ναι, βεβαίως και είναι. Πλην όμως, για να βγει αυτή η είδηση την Παρασκευή, έστω και ως διαρροή.
1: Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου?
2: Όχι, όχι.
1: Ότι ήταν καθρεφτάκι που δώσε ο Τραμπ έτσι, για να νιώσει καλά ο φίλος του?
2: Όχι, όχι,
1: όχι.
2: Τον βοήθησε όσο δεν πάει και μάλιστα θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει, να γίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, έχω γράψει και υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα μου από το 2022 και το 2024 ότι γίνονται διεργασίες ασχέτως αν δεν τις ακούμε ή δεν τις βλέπουμε δημόσια ή, ή έχουμε μείνει στην ασφάλεια ότι δεν θα φύγουν ποτέ οι F-400 από την Τουρκία και επομένως η Τουρκία δεν θα πάρει F-35. Κρατούσα ένα μικρό καλάθι και εξηγούσα με μια, χωρίς να έχω πρόσβαση σε μυστικές υπηρεσίες βέβαια, με μια έτσι λογική δικιά μου, εξηγούσα γιατί μπορεί τελικά η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα F-35, διότι είναι πολλά τα λεφτά όπως λέμε, δεδομένου ότι είχε κάνει μια παραγγελία 100 F-35 στη Lockheed Martin. Είναι 5-6 αεροπλάνα ήδη πληρωμένα και βρίσκονται σε tolls στην Αριζόνα, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί Τούρκοι πιλότοι και στα οποία πληρώνει φύλαχτρα, ενίκιο δηλαδή, μίσθωμα η Τουρκία, τα οποία περιμένει να αποδεσμευτούν άμεσα. Επομένως κοιτούσα και έβλεπα και μάλλον έτσι είναι ότι υπήρχαν διεργασίες για χρόνια και δεν μας το λέγανε απλώς για να μην ενεργοποιούνται τα λόμπις, για να τους κρατάνε δηλαδή σε μία ύπνωση. Τώρα που έφτασαμε στο αμήν, δηλαδή πια δεν κρύβεται, το δήλωσαν, το είπανε με τη λογική ότι είναι παρασκήνιο μεν και διαρροή. Πλην όμως για να το λένε και να εκτίθενται και να βάζουν στη μέση τον Πεσκόφ που να λέει δεν θα τα αρνητική η Ρωσία στη μεταβίβαση των F-400 στο Κατάρ. Το Κατάρ να λέει ότι ναι, καλοδεχούμενα. Να λέει τώρα ο Χακάν Φιντάν που δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο δημοσιογράφων αλλά πήγε στο Χακάν Φιντάν και να λέει ότι πωλήθηκαν ήδη οι F-400 και να λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ προχθές ότι θα το σκεφτώ μεν, είπε στην τελευταία του συνέντευξη, πλην όμως δεν βλέπω το λόγο γιατί οι φίλοι μας, ο φίλος μου Ερντογάν να μην πάρει τα F-35.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι νομίζαμε.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Τραμπ κάνει το δώρο στον Ερντογάν για να μην στεναχωρήσει το φίλο του και την ίδια ώρα είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον Νετανιάχου προκειμένου να περάσει στην επόμενη πίστα, το Ισραήλ, να αναβαθμίσει τα δικά του εξοπλιστικά προγράμματα με αεροσκάφη της επόμενης γενιάς, της μεθεπόμενης μάλλον γενιάς, γιατί η επόμενη είναι τα F-35 και θα παρασύρει και την Ελλάδα με την καλή έννοια σε, σε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την αεράμινά της η χώρα μας. Με το Ισραήλ εντάξει, okay, μια χαρά. Εμείς τα λεφτά θα τα έχουμε για να τα δώσουμε γιατί υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τα, ναι μεν τα F-35 έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Είμαστε έτοιμοι όμως να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Θα τα βρούμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Καλά, εδώ δεν είσαι F-35, θες να περάσεις και στο επόμενο στάδιο. Εσύ.
0: Ναι, για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου.
2: Για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Θα βρεθούνε.
0: Θα βρεθούνε, μάλιστα.
2: Θα βρεθούν.
0: Μα απαντήσατε.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο Γιασίν Μπόνο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν έβγαλε το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στον προημιτελικό του Μαρόκο πέναλτι στη Γαλλία, έγραψε ιστορία. Μπορεί η ομάδα του να έχασε με 2-0 και να έμεινε εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, αλλά ο ίδιος για ακόμη μια φορά έγινε ο απόλυτος εφιάλτης των εκτελεστών στη διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό γιατί Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να βγάλει 4 πέναλτι. 2 κάθε φορά στα ισάριθμα Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει. Το 2022 στο Κατάρ και στη διοργάνωση που είναι σε εξέλιξη. Από το 1966, κανείς πορτιέρο δεν έχει αποκρούσει περισσότερα συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών πέναλτι. Το σερί του ξεκίνησε το 2022 όταν έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση του Μαρόκου επί της Ισπανίας και συνεχίστηκε τώρα με την καθοριστική επέμβαση απέναντι στο Σαμερβίλ στο μάτς με την Ολλανδία και την απόκρουση στο πέναλτι του Εμπαπέ στον προημιτελικό με την Γαλλία. Ο Μπόνο στην καριέρα του σε παγκόσμια κύπελα έχει βρεθεί απέναντι σε 9 πέναλτι και έχει δεχθεί γκολ μόλις στα 2 από αυτά. 4 τα απέκρουσε ο ίδιος, ενώ σε 3 περιπτώσεις οι εκτελεστές αστόχησαν στέλνοντας την μπάλα out ή στο δοκάρι.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνει τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Τεχεράνης μετά την επίθεση στο φρόνο της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά. Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στα Χανιά.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Κάτσε βρε παιδάκι μου και παρά λίγο να χάσουμε κανένα πόδι. Footloose λέγεται το τραγούδι. Έλα, καλό ήταν. Πρέπει να το παραδεχτείς ότι ήταν καλό.
1: Έχεις κάνει εκπομπή με τον Παγάνη?
0: Όχι, δεν.
1: Γιατί
0: δεν μας φώτισε ο Θεός ακόμα.
1: Ναι, λέει. Λέει ωραία ανέκδοτα. Στο τα δικά σου να βρεθείτε. Να κάνετε και μία σύμβαση με μία εταιρεία ψήξης.
0: Ναι.
1: Μην χάσετε τα λεφτά, μην πάνε να αφήσετε τα λεφτά χαμένα.
0: Όχι, το αντίθετο. Με μία εταιρεία θέρμανσης πρέπει να κάνετε.
1: Τι είπε ο άνθρωπος? Πάσουμε πόδι.
0: Footloose. Να τρε παιδί μου, το λέει. Για δώστο, δώστο. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας προκαλώ, όχι, να στείλουν μήνυμα οι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Με όλα αυτά που λες,
0: ναι.
1: Όαση θα αποτελέσει η συζήτηση με τον επόμενο φίλο μας.
0: Με τον επόμενο.
1: Να
0: σου πω, μου επιτρέπεις πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο μας, να διαβάσω το μήνυμα της Ιωάννας. Ναι. Λέει, από το 1922 και από τα δύο Σόγια είμαι από Σμύρνη και όχι Αθηναία, Πειραιώτισσα, παρακαλώ. Κοκκινιά που τώρα τη λένε Νίκαια και Θρύλος μέχρι Κόκαλο.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Τα προσυπογράφουμε όλα. Όλα τα προσυπογράφουμε. Και μας αρέσει κιόλας. Και γουστάρουμε και εξακολουθούμε εμείς να τη λέμε κοκκινιά. Διαφωνείς?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Τι κάνεις, Δημήτρη μου, πώς είσαι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η κοκκινιά είναι περιοχή στην Νίκαια.
0: Ναι.
1: Περιοχή στην Νίκαια είναι.
2: Βέβαια.
0: Ένα κομμάτι
2: ξέρω. Η παλιά
0: κοκκινιά.
2: Εντάξει, και είναι όλο αυτό. Είναι μέσα στο Δήμο της Νίκαιας, που τώρα είναι ενοποιημένο Δήμος Αγίων Ιωάννη Ρέτη, Νίκαια.
0: Ναι. Και το κερατσίνι εκεί μέσα.
2: Το κερατσίνι δεν είναι εκεί. Το κερατσίνι είναι εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Καλά, παιδιά. Είναι
2: άλλο Δήμο.
0: Δεν μπορεί το Μύρο Γνωμόνιο.
1: Να αφήσουμε τα της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάμε στα...
2: Να καταγγείλω, κύριε Μιχαλέλη,
1: ναι,
2: ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
0: Είμαι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
2: Γιατί το παιχνίδι που οι Βέλγοι προκρίθηκαν για να πάνε στα...
1: Στα πρέμι τελικά.
2: Ναι, δεν είχε βάλει τον Ντεμπρόινε. Ενώ το παιχνίδι το έκανε ο Τικελάρε.
1: Ναι.
2: Ο παίχτης Αταλάντα έβαλε και το...
1: Ο οποίος έβαλε και τα δύο γκολ.
2: Μπράβο, και είχαν όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γιατί έπαιζε με αυτό το σύστημα που ήθελε, με μπροστά τον Ντεγκελάρε.
1: Ναι.
2: Και παγώθηκε ο Παπαδάκης γιατί δεν παίζει ο Ντεμπρόινε.
1: Για να προκριθεί το Βέλγιο.
0: Θα μπορούσε, συγγνώμη. Ναι.
2: Έπαιξε ο Ντεμπρόινε.
1: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Τι?
1: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Και χαιρέτησε το Βέλγιο, ήταν και, είχε και θέματα δραματισμού και το παλικάρι στερνότανε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ να σου πω κάτι. Είναι η ίδια δυναμικότητα όμως οι αντίπαλοι? Δεν είχαν την ίδια δυναμικότητα οι αντίπαλοι?
2: Μα αυτό είναι το θέμα σου, ότι ο παίκτης δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Δεν το βλέπαμε αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν είδα τον αγώνα, δεν έχω...
2: Ό,τι αν του πεις, πετάει τη βόμβα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και μετά λέει, δεν είδα τον αγώνα, δεν ξέρω.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. Έπαιζε ο Ντεμπρόινε, έπαιζε και ο Τρεζεκέ, πώς τον λένε ο...
2: Ποιο Τρεζεκέ, παιδί μου?
0: Μακελελέ, πώς τον είπε στον άλλο?
1: Συνδέει διαφορετικούς αιώνες.
0: Έπαιζε και ο Τεκελάρε. Εντάξει. Άρα κατάφερε και βρήκε τρόπο ο προπονητής να τους χωρέσει και τους δύο στην ίδια δεκάδα.
2: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άσε τώρα του Βελγίου.
1: Ναι.
2: Πάμε στην Εθνική Αγγλία, η οποία με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να είναι ο ηγέτης. Κατάφερε 2-1 στην παράταση να κερδίσει την Νορβηγία.
1: Έχουμε γκρίνιες για το παιχνίδι αυτό.
2: Πολλές γκρίνιες.
1: Από όλους.
2: Καταρχήν, στο 36 ο Θέκτρουπ άνοιξε το σκόρ για τους Βίκινγκς. Στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα, ισοφάρισαν με τον Άσο Τζρεάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στην παράταση το 93 ο Μπέλιγχαμ έκανε το 2-1. Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Νορβηγούς, είχαν δοκάρει και ορθέν γκολ τη στιγμή που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Φυσικά το γκολ της παράτασης φέρει και ευθύνη ο Νίλας, ο τροματοφύλακας των Νορβηγών. Τώρα, ο Τούχελ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ταχώνει στους παίκτες του, να το πω έτσι απλά, ότι είχαν έλλειψη συγκέντρωσης, ότι δεν ήταν καλή ομάδα, ότι ο Μπέλιγχαμ είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και αυτός ξελάσπωσε. Και έρχεται ο Μπέλιγχαμ και του λέει, ό,τι να είναι, μάλλον δεν ξέρει πώς είναι να αντιμετωπίζει τον Χάλατ και τους υπόλοιπους της Εθνικής Νορβηγίας. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί το τρίτο ημίχρονο στην Εθνική Αγγλία. Πάρα πάρα πολύ ψωμί. Για τα εσώψυχά τους που φαίνεται ότι δεν είναι σε καλό στάδιο παρά την πρόκριση στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, να πάω στο αγωνιστικό, η Αργεντινή με πολύ άγχος, πολύ υδρότα πήρε στην παράταση την πρόκριση 3-1. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αργεντινή ξεκίνησε καλύτερα. Στο 10 με το η παλιά του Μέση, ο Μακάλιστερ έκανε το 1-0. Μετά όμως η Αργεντινή ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απείλησε αρκετά η Ελβετία με τον Εντόι στο 67 έκανε το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 112 ο Άλβαρες, ο οποίος μέχρι τώρα Δημήτρη Μιχαλέλη και Σπύρο Παπαδάκη ήταν χαμένος.
1: Ναι, όχι, σε άκουγα προχτέ. Εσύ δεν το έλεγες.
2: Ναι, ήταν, δεν ήταν.
1: Ναι, έλεγες ότι βγήκε ο Άλβαρες και μπήκε ο.
2: Ο Λαουτάρο
1: Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο και χθες ο Άλβαρες έβαλε ένα γκολ το οποίο.
2: Ναι.
1: Από υπολογιστή βγήκε.
2: Ναι, ήταν ο γκολ όνειρο. Εκεί έκανε το 2-1 στην παράταση, στο 112 και ήρθε ο Λαουτάρο το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για την παράταση. Ήταν νομίζω το 5ο λεπτό, όχι το πρώτο. Και έκανε το 3-1 και έστειλε τους Αργεντινούς στα ημιτελικά. Ο Μέση δήλωσε ότι αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι από το 71 η Ελβετία με τον Εμπολό να βλέπει κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη ήταν εκτός. Για θέατρο ήταν η κάρτα που προκάλεσε και αυτή πολλές αντιδράσεις. Τώρα πώς πάμε στα ημιτελικά.
0: Αυτό. Μπράβο, για πάμε.
2: Σταματάει επιτέλους αυτό το έργο με τα μεσονύχτια.
1: Σχετικό είναι αυτό. Γιατί όχι, όλα 10 είναι. Είναι και 12.
2: Είναι 10 και τα 2.
1: Και 2 με τελική 10. Okay.
2: Ναι, οπότε ωραία, ωραία. Να γίνει με παράταση, πάει μία παρά, θα πάει μετά μέχρι τις 2.
1: Πότε είναι, πότε είναι.
2: Λοιπόν, την Τρίτη 10 η ώρα το Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, ωραία.
2: Και Τετάρτη στις 10 η ώρα το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Τώρα.
0: Πρόβλεψη έχεις.
2: Τι.
0: Πρόβλεψη.
2: Πρόβλεψη να πάμε στους Δελφούς, να μαθήσουμε φύλλα. Μετά να ανέβουμε και στην Αράχοβα που έχει πολύ
1: ωραία. Εγώ τοποθετήθηκα δημοσίως προχτές όταν ήσουν στον αέρα,
2: Ότι.
1: Για τον τελικό.
0: Για πες.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Εντάξει, παιδιά, ακούστε να δείτε.
1: Τι, εντάξει, παιδιά.
2: Θα παρακαλέσω. Ναι, Γαλλία-Αργεντινή συμφωνώ. Θα παρακαλέσω όμως ο Παπαδάκης να μην επέμβει. Γιατί μπορεί να τα διαλύσει όλα.
1: Ναι, βλέπω ότι είναι λίγο.
2: Όχι, να έχουμε προβλήματα στους οδηγούς που είναι στην παραλιακή ή στην εθνική. Στην
0: ωραία, παρακή, δηλαδή, συγγνώμη με φημώνεις. Ναι. Δεν μπορώ να πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου.
2: Δεν θέλω να πει. Μα δεν σου βγαίνει, αδελφέ.
0: Όχι.
2: Μα δεν σου βγαίνει, πώς θα σου το πω τώρα.
1: Πιστεύεις ότι θα πει ότι στον τελικό μπορεί να είναι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Πορτογαλία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θεωρώ πάντως ότι ο νικητής του ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ.
2: Αλλά και εγώ έχω να σου πω ότι στις 3 η ώρα στην Αγία Ειρήνη εκεί στην Αιώλου θα είμαι με την Κλώτια Σίφερ.
1: Τι λες.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τον ήλιο να προσέξετε. Έχει ζέστη.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Να τις βάλεις αντιλιακό.
2: Ναι, για πολύ πες. Απλά έχω να σου πω ότι η Γαλλία δείχνει να είναι η πιο σοβαρή ομάδα, χωρίς προβλήματα. Το Ντεσάπ να τους έχει ισοπεδώσει όλους και εννοώ ότι δεν υπάρχει κάποιος που να είναι παραπάνω, ανεξάρτητα ότι ο Μπαπέ είναι η φίρμα, όλοι παίζει ο ένας για τον άλλον και δεν θα χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν στο τελικό αρχικά και μετά να μπορέσουν να προσπαθήσουν να το πάρουν.
0: Εντάξει, μας έδειξε στην προτίμησή σου ότι θέλεις να το πάρει η Γαλλία.
2: Βλέπουμε ότι οι Άγγλοι μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία να βρεθούν στον ημιτελικό σήμερα έχουν τα δικά τους εσώψυχα. Με τον Τούχελ να κατηγορεί τους παίκτες ότι δεν ήταν όπως έπρεπε και τον άλλο να του λέει ότι να είναι, δεν ξέρει πώς είναι να παίζει μέσα με τον Χάλατ και με αυτούς τους παιχταράδες. Λοιπόν, αυτά λέει πολλά για μένα.
1: Ναι, και επίσης, προκριθήκανε, εμπλακώνονται.
2: Με αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Ναι, τι λες.
2: Με μια Αργεντινή επίσης που όλος ο δυναμισμός είναι στο Μέση, που χθες στο Μέση δεν πήγε, αλλά ευτυχώς τους βγήκαν οι άλλοι παίκτες.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να δούμε τελικό επανάληψη του Κατάρ, ξέρω εγώ. Ρεπετισιόν. Ναι.
0: Το σύνθημα ξέρεις ποιο είναι αυτό το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι, έτσι. Ειδικά όταν παίζουν εναντίον των Γερμανών.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: World Wars, One World Cup.
1: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις, ότι ο Εμπολό αντίκτησε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, με τον διευθυντή Πινέιρο να αλλάζει την αρχική του απόφαση έπειτα από εξέταση της φάσης στο βίντεο. Ήταν στο 73, όπως είπα, αυτή η φάση. Αρχικά ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Παράδε της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον Εμπολό. Όμως ο βαρίστας τον κάλεσε, έγινε πανεξέταση και δόθηκε δεύτερη κίτρινη για θέατρο του επιθετικού της Ελβετίας, που προκάλεσε πολλές φωνές από την Ελβετία και λένε ότι όλα έχουν γίνει για να προχωράει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
2: Ναι, γιατί με την Αργεντινή παίζανε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, sorry, ναι.
0: Κόλλησε.
1: Ναι.
2: Ο Ρέχερη άλλαξε την απόφαση, του ακύρωσε την κίτρινη κάρτα στον Παράδε.
1: Ρε παιδί μου, απλά είναι τα πράγματα. Οι νέοι κανονισμοί τηρήθηκαν. Ήταν σωστό που τον κάλεσε στο ΒΑΡ ή δεν έπρεπε να τον καλέσει?
2: Σωστά έπρεπε να τον καλέσει στο ΒΑΡ, βάσει του νέου κανονισμού η φάση είναι σωστή.
1: Τέλος.
2: Εντάξει, θα μας τα ρώτησα πριν από λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Τέλος λοιπόν, μην το συζητάμε.
2: Ναι, και για την άλλη φάση που φωνάζουν οι ορδικοί ότι
1: με την μπάλα.
2: Το ελεύθερο, ο τερματοφύλακάς του στην μπάλα άλλαξε πορεία, χτύπησε τον αισθητήρα πάνω στο καλώδιο της κάμερα,
1: ναι,
2: στην εξέδρα. Η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε αλλαγή και παρέμβαση.
1: Ναι, διότι δεν, λέει, πήρε μήνυμα από τους αισθητήρες της μπάλας.
2: Από τους αισθητήρες που έχει μπάλα.
1: Ναι. Βεβαίως, έτσι όπως έπεσε η μπάλα, δεν υπάρχει στους νόμους της φυσικής έτσι με την τροχιά, αλλά τι σημασία έχει.
0: Ρώτα και τον Ελευθερόπουλο εσύ.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδάκι μου. Τότε, άστο ρε παιδί μου, όχου.
0: Μα τόση ώρα βλέπετε, κρατάω το στόμα μου κλειστό. Δεν μιλάω. Το πάτε από εδώ, το πάτε από εκεί.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι άνοιξε το στόμα σου. Συνέχισε να το κρατάς.
2: Επίσης, για μια φάση, ένα σπρώξιμο εκεί του Χάλατ που έδωσε επανάληψη. Σωστά έδωσε επανάληψη του κόρνερ.
1: Μάλιστα. Άρα όλα καλά. Εκτός από τη φάση της Νορβηγίας.
2: Με βάση τους νέους κανονισμούς ήταν όλες σωστές.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
2: Τι άλλο να σας πω, να τα πείτε τώρα.
0: Δεν ξέρω, μήπως θέλεις να μας δώσεις καθόλου ρεπορτάζ?
1: Όχι, άστο.
2: Για ποιο?
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Πρωινό ρεπορτάζ, μήπως θέλεις να μας δώσεις κάτι, οτιδήποτε?
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο η ενημέρωση.
0: Ναι,
1: από την Εκκλησία.
2: Απλά γρήγορα να σας πω ότι τελικώς στο Wimbledon, έτσι, επειδή και τα μεγάλα γεγονότα που έχει σήμερα, το τένις 6 ώρα. Ο Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, το νούμερο 3. Θέση Νόσκοβα, η Τσέχα 2-1 τη Μούκοβα, η Τσέχα επίσης. Και αύριο στο Athens Open, που γίνεται στο κέντρο της πέρυσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκινάει την προσπάθειά της η Μαρία Σάκαρη. 7.30 ώρα είναι ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Στα φιλικά, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός και 12.000 θεατές. Την Λεωφόρο 3-0 κέρδισε την ομάδα της Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν στην Βελγική στην Ολλανδία. Επίσης στην Ολλανδία, τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ, έχασε 3-2 από την Τβέντε σε φιλικά προετοιμασία των ομάδων που έχουν σημασία για τους προπονητές και όχι για μας, γιατί μόνο οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία βλέπουν πράγματα εκεί που μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, όχι γιατί δεν έχουμε καλή όραση, αλλά γιατί πολύ απλά τα φιλικά, Δημήτρη Μιχαλέλη, νομίζω ότι συμφωνεί σε αυτό, δεν ρωτάω τον κύριο Παπαδάκη σε αυτό το θέμα, γίνονται και τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία, κάποια πράγματα, σχηματισμού.
1: Γι' αυτό γίνεται.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
0: Περίμενε, μην κλείσει τη γραμμή να διαβάσω ένα μήνυμα Κροατή του Πάνου, σε παρακαλώ πολύ, ο οποίο αναρωτιέται τι σημαίνει το ακρονίμιο ΠΑΟ. ΠΑΟΜΙΚΡΟΝ, ναι.
1: Μην μπει στο παιχνίδι αυτό, Δημήτρη Σαβρακάκη, σε παρακαλώ.
0: Και δίνει και την απάντηση ο Πάνος. Ναι, το έχει διαβάσει το μήνυμα ο Δημήτρης, γι' αυτό έχει κάνει σκονάκι. Παράρτημα Ακαδημίας Ολυμπιακού.
2: Εκτροπή να λέτε τα πράγματα.
1: Στα λέγα.
0: Ο Πάνος έχει στείλει μήνυμα Κροατή. Δηλαδή,
1: γεια σου, Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε.
2: Κάτω τα χέρια του Μιχαλέλη, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πραγματικά πάρα μα πάρα πολλά μηνύματά τους.
1: Να τους βρίσουμε. Ναι.
0: Όχι, ρε,
1: ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Ναι.
0: Αυτό λέω. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι η Ιωάννα διαφωνεί κάθετα με το Σταυρακάκι.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Πρόλαβα, λέει, την προγιαγιά μου, ήμουνα 11 όταν έφυγε. Λεγόταν, λέει, Κοκκινιά η περιοχή με, με οδούς Βοσπόρου, Βυθινίας, Εφέσου, Αηδυνίου, Αταλίας κλπ. Και ότι την έλεγαν Κοκκινιά όλη την περιοχή επειδή υπήρχε το κοκκινόχωμα. Άλλη περιοχή η παλιά Κοκκινιά, συγγνώμη κιόλας, λέει η Ιωάννα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Οφείλουμε να.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: παιδιά, αυτά που ακούσατε από τον Σταυρακάκη ήταν ένα ορντεύρ. Από αυτά που θα ακολουθήσουν τώρα, ένα τρίωρο έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λιγάκι με πολύ και καλή ελληνική μουσική και τα δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, ρεπορτάζ, πληροφορίες για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τα παιχνίδια, μεταγραφές και όλα αυτά. Περισσότερο ποδόσφαιρο, ξέρετε, το αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αλλά φαντάζομαι και σχόλια από το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? Έτσι καταφύγει.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποια ομάδα υποστηρίζει ο Κολοκοτρώνης στο Μουντιάλ, έτσι όπως τον βλέπω. Ναι. Εκτιμώ ότι πρέπει να υποστηρίζει Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία, Γι' αυτό δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Έρχεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι χτύπησες.
1: Αγγλία.
2: Εγώ είμαι από παιδάκι.
1: Αγγλία.
2: Ναι, είμαι και θα είμαι Αγγλία, τίποτα άλλο. Μόνο Αγγλία.
1: Μόνο
2: Αγγλία.
0: Και τι ομάδα στο νησί?
2: Τσέλσι.
1: Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Γι' αυτό Αγγλία, ναι.
2: Είναι το εξής, όχι, είναι φοβερή.
1: Τσέλσι, από παλιά.
2: Όταν έπαιζε Ρεάλ Τσέλσι στο Καραϊσκάκι, τελικός Κυπελλούχων το 1971, ήμουν 6 ετών.
1: Ναι.
2: Ο αδερφός του πατέρα μου αστυνομικός, είναι φοβερή ιστορία, είχε υπηρεσία στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Και έτυχε να έχει υπηρεσία έξω από το αποδυτήριο της Τσέλσι. Και με πήρε μαζί του.
1: Έλα.
2: Και όταν τελείωσε το μάτς και ο Πίτερ Οσγουτ, όπως ερχόταν στα αποδυτήρια, είδε ένα παιδάκι και με σήκωσε πάνω. Με πήγαν στα αποδυτήρια και από τότε είμαι άρρωστος Τσέλσι. Καταρχάς είμαι μοναδικός Έλληνας.
0: Λογικό.
2: Και είμαι μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που είμαι μέλος επίσημου της Τσέλσι. Και πληρώνω και συνδρομή.
1: Έλα.
2: Από το 1983.
1: Εσύ έκανες άνθρωπο τον Αμπράμοβιτς.
2: Όταν ήρθε ο Αμπράμοβιτς για κάποια χρόνια, το 3. Ναι. Το έχω πει και δημόσια, πάγωσα τη.
1: Ναι, ναι. Δεν ήθελες.
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Για κάποια χρόνια. Όταν άρχισαν οι τίτλοι και φτιάχτηκα, ξαναέγινα μέλος και πλήρωνα 80 λίρες το χρόνο. Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Παιδιά, ακούσατε, έβγαλε ο Κολοκοτρώνης στα σώψιχά του.
0: Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Να παραμείνετε στην τελεσμόνη. Να τους στέλνετε μηνύματα για τον εκπληκτικό προπονητή που έχουν τον Τούχελ. Θα σας τα πει από μόνος του.
0: Μα τώρα, μα πάω να πω κάτι και αυτομάτως με κόβεις.
1: Χτυπιέται έξω, φεύγει.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα, πρέπει να σας πω, 2 μέρες.
1: Πολύ ωραία ήμασταν. Ναι. Να ευχηθούμε, παιδιά, καλές διακοπές στο Σπύρο του Παπαδάκη που πιστεύει ότι θα φύγει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι καθώς μαχαιρίτσα, η σκόνη. Ναι. Όχι για τίποτα άλλο, διότι σήμερα επίσης είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας.
0: Της ανεμοθίελας και της.
1: Το βρήκα, και έβαλα τη σκόνη. Ήθελα να βάλω το τραγούδι και το βρήκα.
0: Διότι ένας καλός δημοσιογράφος, όταν θέλει να δικαιολογήσει
1: μην
0: ένα άσμα...
1: Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία
0: ιστορία.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι σε άλλους. Αλλά πρόσεξε, δικαιώνομαι και εγώ στο τέλος της εκπομπής από τον Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το γιαούρτι με φέτα, δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ωραία.
0: Εγώ συνδυάζω φέτα με τζατζίκι.
1: Ας να ακούσουμε λίγο μαχαιρίτσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, για 3 ώρες σας έκαναν παρέα ο Σπύρος Παπαδάκης
0: και ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων θα έρθει και τώρα. Σας αφήνουμε.
0: Γεια χαρά.
1: Χαίρετε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνήθως όταν έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα γίνεται χαμός την επόμενη μέρα από τηλέφωνα και από μηνύματα για τη διαιτησία. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω την εκπομπή. Δύο μηνύματα για την Αγγλία. Το ένα είναι από τον Νίκο από το Περιστέρι. Πώς είδες την ομάδα σου, αν είσαι ικανοποιημένος? Που δεν είμαι Νίκο μου, τέλος πάντων. Όσον αφορά την εικόνα, το αποτέλεσμα, ναι. Και ο δεύτερος είναι ο Μάρκος από την Πετρούπολη. Ποια είναι η γνώμη σου για το γκολ της Νορβηγίας που ακυρώθηκε? Ευχαριστώ, Μάρκο μου. Αν και δεν θυμάμαι τώρα, Μάρκος από Πετρούπολη, πρέπει να είσαι καινούριος. Αλλά είναι σημαντικό αυτό να ξαναπώ, γιατί όλη τη σεζόν φώναζα από αυτό το μικρόφωνο όσον αφορά και το αγγλικό πρωτάθλημα και τα στημένα που κέρδιζε η Arsenal, και πάρα πολλές φορές η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και έλεγα, τι έλεγα, ότι τα μισά γκολ είναι φάουλ. Και ότι αν αλλάξει ο κανονισμός θα δείτε ότι θα έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό, το οποίο

με τον καινούργιο κανονισμό, όταν το φάουλ γίνει πριν την εκτέλεση, θεωρείται η φάση ως μη γενόμενη. Διότι κανονικά, πριν τον κανονισμό τον καινούριο, θα έπρεπε ο διαιτητής, ο Γάλλος, ο Τουρπέν, να συνεχίσει τον αγώνα με φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Υποτίθεται που πήρε το φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαντ στον Άντερσον. Και όμως είδατε ότι εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Η άποψή μου εμένα λοιπόν, φίλε Μάρκο από την Πετρούπολη, διαχρονικά είμαι κατά το να σφυρίζονται αυτές οι φάσεις. Εξαρτάται όμως τι φάση. Εδώ τώρα εγώ δεν είμαι μπροστά, δεν έχω δυναμόμετρο για να ξέρω εάν ο Άντερσον έκανε θέατρο ή όχι. Εγώ βλέπω πάντως τον Χάλαντ και με τα δύο χέρια τον σπρώχνει. Και δεν το λέω γιατί είμαι Αγγλία, δηλωμένος Άγγλος, αγγλόφιλος, από παιδάκι και θα είμαι. Καμία σχέση τον αμετάλλο. Από τη μία λοιπόν λέω ότι αυτές οι φάσεις δεν μου αρέσει να σφυρίζονται. Απ' την άλλη όμως είναι θέμα διαιτητή, είναι θέμα βαρίστα, εάν το έχουν κρίνει ότι έγινε φάουλ. Πάντως έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ πολλές τέτοιες φάσεις πριν εκτελεστούν τα κόρνερ, οι διαιτητές να φωνάζουν τους ποδοσφαιριστές, συστάσεις, ιστορίες και βλέπετε ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Γενικά είναι κάποιοι κανονισμοί που είναι προς το καλό του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά. Και βλέπετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Παράδειγμα, είδατε τους παίχτες ότι στις 10 περιπτώσεις οι 8 που πέφτουν κάτω πάνε οι διαιτητές και τους μιλάνε ότι εάν θα μπει μέσα γιατρικό team θα βγει σε ένα λεπτό και σηκώνονται. Είδατε. Σου λέει τώρα από το να μείνω ένα λεπτό έξω για να την πατήσει η ομάδα μου και σηκώνονται. Ακόμα και πρόβλημα να έχουμε το πόδι του, σηκώνονται. Για να μην σας πω στους 10 και οι 10 ή 8 ή 9 στους 10. Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Να γίνει πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Ή ας πούμε το play out. Καθυστερείς, θα πάει η μπάλα στον αντίπαλο. Ενώ υπάρχουν κάποια ακραία, όπως η αποβολή του Αλμυρών που έβαλε μπροστά το χέρι του στο στόμα που μιλούσε στον αντίπαλο και αποβλήθηκε, που η UEFA αυτό δεν το υιοθετεί. Είναι αντίθετη. Και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτά που ανέφερα τώρα ή τα στημένα, εάν γίνεται φάουλ πριν την εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πριν την εκτέλεση, επανάληψη. Διότι βλέπετε τι γίνεται σε κάθε αγώνα και σε αυτές τις φάσεις που είναι corner και foul. Γίνεται ο χαμός του χαμού. Και μάλιστα δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει, πλέον οι ομάδες δεν τα κυνηγάνε τα στημένα όπως τα κυνηγάγανε σε αυτό το Μουντιάλ. Διότι υπήρχαν ομάδες, ολόκληρη επιστήμη έχουν κάνει. Εδώ χθες ακόμα και οι Νορβηγοί, όσοι είδατε τον αγώνα, πόσες φορές πήγε είτε ο Έντεγκαρτ είτε άλλος παίκτης πάνω στο Πίκφορντ. Κατευθείαν, ό,τι κάνουν. Ή της Arsenal, που πάνε και δημιουργούν θέμα στον αντίπαλο goalkeeper, μπαίνουν πέντε ξαφνικά, τρέχουν και μπαίνουν πέντε και έχουν ένα φοβερό ποσοστό επιτυχίες του goal. Θα μου πεις είναι δουλεμένο, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το foul, είναι και το corner μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και αντιαισθητικό όλο αυτό που γίνεται, τα τραβήγματα κλπ. Όσον αφορά την ερώτηση που με το που μπήκα, εάν είμαι ικανοποιημένος από την Αγγλία, να σας πω λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι το 30 δεν υπήρχε άλλη ομάδα, ήταν μόνο Αγγλία. Μου έκανε πολύ έτσι, εντύπωση το πώς μπήκαν οι Νορβηγοί. Και στην πρώτη κατεβασιά που κάνανε, πέτυχαν αυτό το εκπληκτικό γκολ με τον Σέλντερουπ, το αριστερό εξτρέμ. Το οποίο το παλικάρι αυτό το κάνει 20 φορές, δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Μία. Ένα εκπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ευνηδιάστηκαν οι Άγγλοι. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπέλιχαμ και εδώ θα σας πω πάλι γιατί έχει σηκωθεί κουβέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλη Αγγλία. Πολύ κακή εικόνα της. Γιατί ήταν κακή εικόνα της? Γιατί τα έκανε ματάρο ο προπονητής της. Ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο, επιδραστικός και δημιούργησε θέματα, τον κάνει αλλαγή. Γιατί, κύριε, τον κάνει αλλαγή? Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει ο ΕΣΕ? Σου βγαίνει και ο Ράις, ο οποίος ο Ράις είναι σημείο αναφοράς για αυτή την εθνική Αγγλίας και ήταν κομμένη στα δύο. Δεν μπορούσε να κάνει παλιά. Γι' αυτό κάποια στιγμή έβαλε τον James. Ο James στη Chelsea είναι ένα δεξί back. Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά δυστυχώς έχει απανωτούς τραυματισμούς και έχει πέσει. Και

Τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο Μαρέσκα κυρίως τον χρησιμοποιούσε στα χαφ. Πολλές φορές έπαιζε με τον Καϊσέδο, δηλαδή Καϊσέδο James ή James Μέντσο Φερνάντες. Λοιπόν, και προσπάθησε να το συμμαζέψει. Αλλά έπαιξε για λίγο και ξαναγύρισε δεξιμπακ. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά λοιπόν, εφόσον η Νορβηγία είχε την μπάλα στα πόδια της, δηλαδή είδαμε μια Νορβηγία από τη με τη Βραζιλία είχε την μπάλα στα πόδια της, ξεκινάει το μάτς με την Αγγλία, παίζει άμυνα, σκοράρει, περνάει το ημίχρονο και αρχίζει στην επανάληψη η Νορβηγία να ελέγχει τον αγώνα. Αλλά μετά, εν πάση περιπτώσει, πήγε στην παράταση, είδατε, Μπέλιγχαμ 2-1, η Αγγλία είναι στους 4 με την Αργεντινή. Επαναλαμβάνω, ως εικόνα δεν μου άρεσε, ως αποτέλεσμα ασφαλώς με ικανοποίησε, δεν το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τις φωνές κατόπιν εορτής των Νορβηγών για το γκολ του Μπέλιγχαμ, ότι δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι θέμα αυτό. Όταν ο τερματοφύλακας των Νορβηγών, ο οποίος ευθύνεται φυσικά για το 2-1, έτσι, πριν το 1-1, διώχνει την μπάλα μακριά, η οποία βρήκε ένα σύρμα από αυτές τις κάμερες που είναι πάνω από το γήπεδο και βοηθάνε στην κάλυψη του αγώνα. Η μπάλα, άμα την προσέξετε, θέλει βέβαια τώρα παρατηρητικότητα και να το δείτε σε slow motion. Άμα την προσέξετε, ξαφνικά πέφτει και πάει σε άγγλο. Και από εκεί ξεκινάει η επίθεση και φτάνει ο Μπέλιγχαμ στην ισοφάριση. Η επίσημη θέση της FIFA είναι ότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν ειδοποίησε το διαιτητή, γιατί έχουν, ξέρετε, αισθητήρες goal line technology κλπ. Δεν ειδοποιήθηκε λοιπόν ο Γάλλος. Όμως, εάν δούμε την πορεία της μπάλας, όντως ξαφνικά πέφτει γρήγορα κατά κάποιο τρόπο κάθετα. Δεν είναι φυσιολογικό. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, μπορεί να μην το είδε, έτσι. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, θα έπρεπε εκεί να σφυρίξει και να πάει μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα ή να κάνει ένα ελεύθερο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κάτι έπρεπε να κάνει. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί η φάση. Θα μου πείτε, είναι μια φοβερά σπάνια φάση να χτυπήσει την κάμερα πάνω και να προσγειωθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί μπορώ να πω ότι η Νορβηγία έχει τα δίκια της, αλλά τελίτσες. Όσον αφορά λοιπόν την ισοφάριση, επαναλαμβάνω, Σπύρο, που βλέπω τώρα εδώ από τη Λαμπρινή, επαναλαμβάνω ότι εγώ μένα δεν τα δίνω αυτά φάουλ. Αυτά, γιατί γίνονται πάρα πολλά. Όμως είναι υποκειμενικό του διαιτητή, του γηπέδου, του διαιτητή και του αβάρα, που είναι υπεύθυνοι, να πούνε στον διαιτητή τη γνώμη τους και αυτός να πάρει την απόφαση. Αλλά αν τη βάλουμε τη φάση σε slow motion, δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω τον διαιτητή ότι ήθελε να, μπας περιπτώσει, να ευνοήσει την Αγγλία, γιατί φαίνεται ότι ο Χάλαντ σπρώχνει. Τώρα, αν σπρώχνει πολύ, αν σπρώχνει λίγο, δεν το ξέρω. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό. Και πραγματικά αδικούμε τώρα το ποδόσφαιρο, αδικούμε το Μουντιάλ, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το καλημέρα πάλι τη εκπομπή. Λες και παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πάω κάκι που γίνεται χαμός, να ασχολούμαστε πάλι με τη διαιτησία. Λίγο πολύ, να μην κρυβόμαστε, τι περιμέναμε. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Αυτά τα ζευγάρια δεν περιμέναμε.

Και μάλιστα ο Τούχελ τα έψαλε στους παίκτες στα αποδυτήρια και οι δηλώσεις που έκανε δεν ήταν έτσι ωραίες όταν αυτή τη στιγμή η Αγγλία πάει στους τέσσερις για τέταρτη φορά στην ιστορία της και αντέδρασε ο Μπέλιγχαμ. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό σε μια ομάδα να κάνει δηλώσεις ο προπονητής και να βγαίνει το αστέρι της ομάδας, ο οποίος παρά το νερό της ηλικίας του έχει πάρει την εθνική Αγγλία στις πλάτες του μαζί με τον Χάρι Κέιν, και αυτό τον τιμά τον Μπέλιγχαμ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είναι γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά και μπράβο του. Έτσι. Και να λέει ότι δεν είναι έτσι, ό,τι να είναι λέει, δεν ξέρει τι σημαίνει να παίζεις με αντιπάλους όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Έντεγκαρντ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κλπ. Οι δηλώσεις αυτές έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Δεν είναι ότι καλύτερο να παίζεις τώρα με την Αργεντινή για μια θέση που οδηγεί στον τελικό της Κυριακής στο New Jersey, της άλλης Κυριακής, 19 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρουν αυτά. Θα τα βρούνε. Αλλά είναι θέμα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, η οποία παίζει την Τετάρτη με την Αργεντινή, την Τρίτη προηγείται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους Γάλλους και τους Ισπανούς. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ απότομα με τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σήμερα, έτσι, τα πιο λαϊκά, πιο παλιά τραγούδια. Ξεκινάω με Χριστάκη, έδιωξα και εγώ μια γάτα, σε στίχους του Νίκου Μάθεση και μουσική του Βαγγέλη Περπινιάδη.

0: Το όλο μάτς Αργεντινή-Ελβετία 3-1 στην παράταση δεν το είδα. Γιατί τελείωσε το μάτς με τον Άγγλων, πήγε 3 παρα 10, 3 παρα 5. Θες λίγο χρόνο να κοιμηθείς, πού να σηκωθείς τώρα να δεις αυτό το παιχνίδι. Έχω δει highlights, είτε σηκώθηκα νωρίς 8 και 4, να ετοιμάσω εκπομπή και για το site. Ούτε για θάλασσα πήγαμε σήμερα, τίποτα. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία γενικά έχει δυσκολευτεί. Δεν, εντάξει, ακούς το σκορ 3-1, λες καθάρισε παράταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι υπάρχει μια φάση του 72 που πρέπει να τη δείτε προσεκτικά. Για μένα είναι αδικία για την Ελβετία το πώς είναι. Εκεί λοιπόν κάνει ένα φάουλο Παρέδες στον Εμπολό. Είναι αριστερά, κοντά στη γραμμή του πλαγιού, στο κέντρο του γηπέδου. Ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ υπέρ των Ελβετών και δίνει κάρτα στον Παρέδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός, τον ειδοποιούν, μπορεί το ΒΑΡ να ειδοποιεί, εάν έχει κάνει λάθος ο διαιτητής, να του πει ότι ξαναδες τη φάση, έχεις κάνει λάθος. Και όντως, σωστά τον ειδοποιούν από το ΒΑΡ. Ο Παρέδες δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όχι η κάρτα δεν ήταν, δεν έκανε φάουλ. Δηλαδή πήγε το πόδι του Εμπολό ουσιαστικά και μπλέχτηκε με τον Παρέδες. Αλλά όμως δεν μπορείς, ρε φίλε, να το κατηγορείς για θέατρο, να του δίνεις κίτρινη δεύτερη αποβολή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέατρο στο κέντρο του γηπέδου, πλέχτηκε το πόδι. Τι θέατρο, να πήγε να πάρει πέναλτι, πήγε να εξαπατήσει, να κάνει. Είναι δυνατόν να έχουμε αγώνα μουντιάλ να πηγαίνουν για τους 4 του παγκοσμίου γηπέδου και να δίνεις, να καταδικάσεις έτσι μια ομάδα. Το λέω διότι οι Αργεντινοί προηγήθηκαν. Οι Ελβετοί κατάφεραν να σοφαρίσουν και μετά η Αργεντινή εξαφανίστηκε. Από ό,τι είδα στα highlights και από ό,τι διάβασα, κριτικές, έτσι. Το διεθνή τύπο. Η Ελβετία έχει την μπάλα στα πόδια της, δημιούργησε προϋποθέσεις και γίνεται αυτή η αποβολή και μετά, εντάξει, το γήπεδο έγερνε. Λογικό είναι. Όταν παίζεις με παίχτη λιγότερο, ήρθε και αυτή η γκολάρα του Άλβαρες, ένα γκολ ποίημα. Ποίημα αυτό το γκολ. Εντάξει. Είναι και μεγάλος παίκτης αυτός. Τρομερός παίκτης. 2-1, 3-1 στο τέλος κλπ. Πάλι έκανε κάτι μαγικές μπαλιές ο Μέση που είδα. Αλλά, ωραία, όλοι μας θέλουμε να δούμε, εντάξει, άλλο να δεις Αγγλία-Ελβετία και άλλο να δεις Αγγλία-Αργεντινή. Αλλά να αξίζεις. Να πας με το σπαθί σου και το ίδιο θα έλεγα αν ήταν η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η ομάδα. Με ενδιαφέρει ότι ο άλλος να προχωρήσει αρκεί να το αξίζει. Κυρία Γαλλία, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πήγαινε και πάρτο. Η Ισπανία. Αν όμως σπρώχνεις από τη διαιτησία, δεν μπορείς, δεν γίνεται να μην το πεις. Λοιπόν, εδώ, κατά την άποψή μου πάντα, γιατί είναι υποκειμενικά αυτά, όπως τα βλέπει ο καθένας, οι Ελβετοί αδικήθηκαν. Και δεν ξέρω, 11 εναντίον 11, εγώ δεν λέω ότι θα παίρνει η Ελβετία. Όχι. Εγώ λέω ότι το μάτς θα ήταν ανοιχτό. Και το είχα πει και χθες. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή την Αργεντινή με το Κάμπο Βέρτε, όταν τη βλέπεις με την Αίγυπτο, είδε το χάρο με τα μάτια της, το πώς το γύρισε. Εντάξει, γιατί να μην έχει θέμα με την Ελβετία. Η Ελβετία δεν είναι καμία ομαδούλα της πλάκας. Ούτε είπαμε ότι είναι Γαλλία, ούτε είναι Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα που το παλεύει, που έχει σχέδιο, που έχει καλούς παίκτες και το είδα τι είχε χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε δύο ζευγάρια που μπορούσαν να είναι και τελικοί. Το Αγγλία-Αργεντινή ή το Γαλλία-Ισπανία. Ή το Αγγλία-Γαλλία. Ή το Αγγλία-Ισπανία. Ή το Ισπανία-Αργεντινή. Ό,τι και να γίνει, Τρίτη είναι η Γάλλη, Τετάρτη είναι η Αργεντινή. Κυριακή ο τελικός στη Νιου Τζέρσι, 10 το βράδυ. Ό,τι και να γίνει, θα δούμε πολύ μεγάλο τελικό. Έτσι, εγώ όπως εδώ έχω αποφύγει τα προγνωστικά σε άλλα ματς, δεν θα κάνω τώρα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτά τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις. Ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
15: Η επισημένη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: Μου λέει ο Χρήστος, αφού δεν είδες τον αγώνα, γιατί έχεις άποψη? Ήτανε θέατρο, φίλε, ρώτα να μάθεις. Αγόρι μου, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρεις να ακούς ελληνικά καλά? Δεν είδα τον αγώνα, είδα τη φάση. Δεν σε καλύπτει αυτό? Τη φάση την είδα 10 φορές. Άρα δεν μπορώ να πω για τη φάση? Και δεν ακούτε τι είπα? Ότι ο Παρέδες δεν έκανε τίποτα? Γιατί μου έχει στείλει ένα άλλο φίλο, ο Γιώργος. Είπα ότι ο Παρέδες δεν έκανε φάουλ. Σωστά ή πήγανε στο ΒΑΡ. Αλλά το να τιμωρήσουμε με αποβολή έναν παίχτη. Θες να πω τη λέξη θέατρο και κολλάτε? Θες θέατρο στο κέντρο του γηπέδου που πάνε για ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου? Είμαστε κοντά στο πνεύμα του αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει έχω την άποψή μου. Έχεις εσύ τη δική σου, δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Αλλά μην μου λες ότι επειδή δεν είδα τον αγώνα δεν έχω άποψη για τη φάση. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σαν φάση το απομονώνω. Δεν το απομονώνω σαν αγώνα, σαν φάση. Ο διαιτητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με το ΒΑΡ, αλλά ήταν λάθος του να δώσει κόκκινη στον Εμπολό. Κατά τη γνώμη μου, πάντα έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σίδωρο Περιστέρη. Έλα, κύριε Σίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια χαρά.
1: Θα ήθελα να πω για το Μουντιάλ ότι δεν έχει την έγκλη που είχαν άλλα Μουντιάλ και την ένταση. Ότι οι ομάδες αυτές που πάνε, λογικό είναι ότι πάνε, είναι καλύτερες βέβαια, αλλά δεν έχει την ένταση. Δηλαδή, πολύ λάθη η κατάσταση. Δηλαδή, παλιά σκιζόντουσα μες στο γήπεδο. Δηλαδή, έβλεπες πόνο μετά. Τώρα, αποκλείονται, δεν τρέχει κάστανο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό, ας μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ο καθένας πώς νιώθει μέσα του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά είναι τόσο όμως, τόσο σκληρές οι συνθήκες για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει όλο το χρόνο. Ας πούμε, εδώ οι Ευρωπαίοι παίζουν πρωτάθλημα, παίζουν Ευρωλίγκα, Champions League. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάνε τώρα σε ένα Μουντιάλ και είναι από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Ούτε τους σκέφτονται στα τελικά. Έλα Μεξικό, πήγαινε Καναδά, πήγαινε Νέα Υόρκη, πήγαινε. Δεν γίνονται αυτά. Τα έχουν διαλύσει τα παιδιά. Εντάξει.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν ρίχνω εγώ ευθύνη στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ πιο καταπονεμένοι τώρα. Έχουν πολλές υποχρεώσεις.
0: Τους έχουν ισοπεδώσει τους ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό που κάνουν είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο.
1: Μα αυτό σου λέω. Είναι και αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει ένταση. Δεν σου κάνει και την αίσθηση να κάτσει να το δεις. Για άλλο να δεις έναν αγώνα και άλλους πολλούς. Βέβαια είναι και στην Αμερική που είναι οι ώρες περιέργες, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συγκινήθηκα πολύ εγώ με το ποδόσφαιρο που έχω δει. Από καμιά ομάδα. Δεν είδα δηλαδή αυτά που έβλεπα, όπως έβλεπα παλιά ένα Σούκερ. Κάπως έτσι, δεν είναι
0: τίποτα. Ναι, εντάξει, όχι, κάτι ιδιαίτερο όχι. Ναι.
1: Ένα στο Ίσκο, παράδειγμα, που έβλεπες ένα χάρτη, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Τίποτα δηλαδή. Από πάση περιπτώσει, θέλω να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό, για να μην καθυστερώ, ότι αυτός ο προπονητής, με τον τρόπο που έχω δει την ομάδα όπως την έχει στήσει μες στο γήπεδο, και με τον τρόπο που θέλει, δείχνει ότι είναι ένας πολύ παθιασμένος και πολύ καλός γνώστης του ποδοσφαίρου. Και φέτοι ο Παναθηναϊκός θα είναι άλλη ομάδα. Ξέρει ο άνθρωπος τι θέλει από τον κάθε παίκτη, ξέρει να το παίρνει από τον κάθε παίκτη και δεν στηρίζεται που αν ήταν άλλος προπονητής μπορεί το Καρτόλα να τον είχε βασικό. Ξέρει ότι το παιδί μέχρι που να κουνήσει το έναν πόδι βρωμίζει το άλλο. Μπορεί να σκοράρει, μπορεί να έχει, ξέρει μπάλα, αλλά είναι πολύ αργό. Και χώρια που την παίρνουν από το αργό που κάνει. Ενώ ο πιτσιρικάς αυτός, αν του δώσει εφέτος να παίξει όλη τη σεζόν, θα τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ακριβά. Μιλάμε για παικτούρα. Κατάλαβε ποιο σου λέω.
0: Για τον Γιάκουσιτς.
1: Αυτόν που έβαλε το δεύτερο, το πρώτο.
0: Για τον Κροάτι λέμε τώρα.
1: Τον Κροάτι. Mm. Αυτός θα γίνει ο δεύτερος.
0: Τον αριστεροπόδαρο, ναι.
1: ο δεύτερος από αυτόν που είχε, αυτός θα είναι ο επόμενος, φυσικά στην Εθνική και σε μεγάλη ομάδα. Για τον Νόντρι, μου λέω.
0: Για τον?
1: Ακριβώς, ο Νόντρι, ο Κροάτη.
0: Ο Γιάγκουσης, για τον Γιάγκουσης δεν μιλάμε τόση ώρα.
1: Ναι, άλλος λέω, θα γίνει σαν αυτόν.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ο δεύτερος σου λέω που θα πάρει το περιβραχιόνιο της Κροατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα.
1: Εσύ πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ δεν βλέπω φιλικά, δεν βλέπω.
1: Δεν έχεις μια άποψη?
0: Όχι, όχι, και να έχω την έχω για τον εαυτό μου. Όχι, ποτέ δεν μιλώ για φιλικά, ποτέ.
1: Α, καλώ, εντάξει. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είδα νοθρό. Δεν είδα κάτι ουσιώδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Αλλά με τον Παναθηναϊκό έχω τρελαθεί. Βέβαια, ένα center for, δεν ξέρω αυτόν που περιμένουμε, αυτόν που αποπέρθει, αλλά άμα πρέπει να πάρει ένα center for, μόνο center for του τύπου. Εντάξει, και ο... αυτόν που έχουμε καλό είναι.
0: Μια στιγμή, αλλά... γιατί έχω μπερδευτεί. Για ποια ομάδα λείπει center for, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό?
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν παίρνει, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει center for, δεν παίρνει άλλο, ναι. Έχει το Ντετέι, το Ντέσσερς και το Ραστόντερ. Δεν έχει, δεν παίρνει άλλον. Τελείωσε. Αυτά είναι τα σέντερφορ του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή αυτό που είχε χτες, έβαλε στη θέση του Ντετέι, είναι ο τρίτος.
0: Αυτή είναι η τριάδα. Τριάδα είναι Ντετέι, Ντέσσερς, Ραστόντερ. Δεν παίρνει άλλο σέντερφορ. Ό,τι πάρει, ναι. άμα πάρει κανένα εξτρέμ, μήπως φύγει ο Πελίστρη, ναι, κλπ.
1: Αυτό που έβαλε το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το center for, αυτός είναι ο δεύτερο, ο τρίτο.
0: Εντάξει, δηλαδή... τώρα τι να σας πω εγώ, ο Νίστρουπ ξέρει πώς θα έχει την τριάδα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Όχι, ναι, αλλά...
0: Ναι, δεν το ξέρω, όχι. Είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα προπονητή, τα φιλικά για τους προπονητές γίνονται. Δεν γίνονται για κανέναν. Ναι, δεν ξέρω,
1: αλλά...
0: εγώ δεν κάθομαι να λέω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, γιατί...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν το λέω, θα σας πω γιατί δεν το λέω. Πρώτον, γιατί τον Τέσσερις δεν τον έχουμε δει, επειδή είχε τραυματισμό. Ο Ραστόντερ δεν τον έχουμε δει και δεν ξέρουμε και τον προπονητή. Ξέρουμε μόνο τον Ντετέι, που είναι ένα παιδί που μπορεί να σου παίξει center for, μπορεί να σου παίξει και στα άκρα, μπορεί να σου παίξει και πίσω από το for. Οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να περιμένω να δω τι θα κάνει ο προπονητής.
1: Ναι, δηλαδή το center for που έχει πάρει ακόμα δεν έχει παίξει, δηλαδή.
0: Μα σας είπα την τριάδα ποια είναι. Αυτή είναι η τριάδα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο προπονητής, δεν το ξέρω εγώ, κύριε Σίδωρε. Αυτή είναι η τριάδα. Ντέσσερς, επαναλαμβάνω. Ντέσσερς, Ραστόντερ, Ντετέι. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν παίρνει άλλον, ναι. Δεν παίρνει άλλον. Δεν παίρνει άλλον. Σεντερφόρ δεν παίρνει. Αυτή είναι η τριάδα.
1: Αλλά άμα δεν του βγει αυτό.
0: Και τι να κάνω. Εγώ τώρα θα απολογηθώ για τον Παναθηναϊκό και τι, άμα του βγει δεν του βγει. Τι να σας πω. Αυτή είναι η τριάδα. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
1: Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα.
0: Εντάξει. Εσείς θα θέλατε, αλλά δεν παίρνουν άλλον.
1: Εντάξει. Καλώ.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σα. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο.
2: Κάντε κύριε Γολοκοτρώνη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
2: Είδα χθες τους αγώνες. Εγώ ξενύχτα τους είδα.
0: Είδατε και Αργεντινή.
2: Είδα και Αργεντινή, βεβαίως είδα. Τι κατάλαβα. Η Αργεντινή οπωσδήποτε είναι ένα περίεργο σύνολο που υστερεί στην άμυνα, αλλά έχει μια πίστη στο σκοπό, όπως λέμε. Δηλαδή, η πίστη στο σκοπό τη σώζει. Και έχει καλό προπονητή. Αυτό το σκαλώνει, πώς το λένε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία κατά πόσο. Εντάξει.
2: Είναι μια.
0: τώρα κατά πόσο είναι προπονητής αυτός, τι κάνει και λοιπά. Τέλος πάντων.
2: Το λένε και έχει το ίδιο όνομα με το Μέση, Λάιονέλ, πώς το λένε.
0: Να, τέλος πάντων. Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, αν το δούμε τεχνοκρατικά, το ευρωσύστημα, το σύστημα γενικότερα, θέλει ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Γιατί τον θέλει? Γιατί θα υπάρξει τρομακτικός στοιχηματισμός. Τώρα το να βγει ένας τελικός που είχε βγει την άλλη φορά Γαλλία-Αργεντινή, που θα φαίνεται ως πιθανή ρεβάνς του προηγούμενου, της προηγούμενης φάσης, του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι δεν είναι, που ήταν 3-3 και πήγε στα πέναλτι και λοιπά, ξέρετε, θυμάστε, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι η Γαλλία, και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω Εθνικής Γιορτής 14 Ιουλίου, εγώ ξέρετε τα βλέπω λίγο, ξέρετε, λίγο πολιτικά τα πράγματα, πιστεύω ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει ή Μπορεί και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα ο τελικός μάλλον θα είναι Γαλλία-Αγγλία με κάποιον περίεργο ή κανονικό τρόπο. Θα εξαρτηθεί και από το στοιχηματισμό που θα υπάρξει, ανάλογα και που θα υπάρξει στοιχηματισμός και ποιοι είναι να παίρνουν και ποιοι είναι να μην παίρνουν, ας πούμε, από τα λεφτά αυτά. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι και οι απλοί πολίτες θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικοί, δηλαδή να βλέπουν τα πράγματα και να τα λένε με το όνομά τους.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των ακροατών, ναι, το επίπεδό τους είναι υψηλό ως πολύ ψηλό, θα έλεγα. Η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Πάντα υπάρχουν... Έχει ανεβεί το επίπεδο πάντως του κοινού. Έχει ανεβεί το επίπεδο του κοινού, και αυτό είναι καλό και οφείλεται και σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, μου λες ότι επειδή είμαι με την Αγγλία, ότι φοβάμαι την Αργεντινή και ότι έχω λανθασμένη άποψη. Ποια είναι η λανθασμένη άποψη, ότι τα χρειάστηκε με Ελβετούς, με Κάμπο Βέρτε και με Αίγυπτο? Μου κάνει τρομερή εντύπωση με αυτό που λες. Δηλαδή πέρασε αέρα από πατέρα που λέμε. Τι φοβάμαι και δεν φοβάμαι, γιατί τι είναι, θα πέσουν τα καράβια μου έξω? Εγώ έχω μια προτίμηση στην Αγγλία, ο καλύτερος να κερδίσει. Και το εννοώ αυτό, και αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος. Εγώ το ποδόσφαιρο το έχω σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μοίρα. Και αν, μιλάω για το ποδόσφαιρο και έχω. Η ενασχόλησή μου είναι καθαρά επαγγελματική. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα, θα πεθάνουμε για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Προς Θεού, αλίμον. Τι οπαδείς? Εδώ δεν έχω οπαδό ομάδα, δεν είμαι με καμία ομάδα στην Ελλάδα να έχω τρέλα. Τα έχω με τις ξένες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αλλά επειδή μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, εσύ πρέπει να το δεις καλύτερα, γιατί προφανώς είσαι με την Αργεντινή. Είναι μια ομάδα η οποία δεν πείθει. Δεν είναι όπως οι Γάλλοι που λες δεν παίζονται. Οι Γάλλοι δεν παίζονται. Δεν είναι όπως οι Ισπανοί που έχουν δεχθεί ένα γκολ μόνο από το Βέλγιο. Η Αργεντινή έχει μια άμυνα τρυπητήρη. Το Κάμπο Βέρτε τις έβαλε. Η Αίγυπτος τις έβαλε. Η Ελβετία τις έβαλε. Όλοι τις βάζουν γκολ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα άποψης δική μου. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Ότι κερδίζει με την ψυχή στο στόμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Να κερδίσει την Αγγλία και να πάρει το τελικό είτε με τους Γάλλους είτε με τους Ισπανούς. Γιατί έχει φανέλα. Έχει δικό βάρος. Έχει Μέση. 39, εντάξει, αλλά είναι ο Μέση. Θα σου κάνει μια-δυο κινήσεις, θα σου βάλει το γκολ, θα σου πάρει το φάουλ, θα σου κάνει την assist, θα δώσει τις μαγικές πάσες. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα γήπεδα. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον παίκτη, δεν μπορείς αυτή την ομάδα να λες ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά είναι μια ομάδα με χτυπητές αδυναμίες. Και δεν αναφέρομαι χθες συγκεκριμένα, γιατί δεν είδα τον αγώνα, είδα τα highlights. Εγώ αναφέρομαι συνολική παρουσία στο Μουντιάλ. Να πάρουμε την Αργεντινή από την αρχή μέχρι το τέλος και να πάρουμε, ας πούμε, την Γαλλία. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο με τους Ισπανούς και στο τελικό. Μέχρι τώρα. Η Αργεντινή δεν σε πείθει. Άλλο λοιπόν τι προτιμούμε. Και άλλο εάν αξίζει. Όπως η Αγγλία χθες, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανύπαρκτη με την Νορβηγία. Γιατί να προχωρήσει η Αγγλία εφόσον είναι ανύπαρκτη? Αυτό λέω. Είμαι τόσο ξεκάθαρος. Και σταματήστε αυτή την ιστορία, γιατί θα σταματήσω να διαβάζω και τα μηνύματα. Αγγλία, ιστορία, Αργεντινή, για όνομα του Θεού τώρα. Ο καλύτερος θα το πάρει, παγκόσμιο κύπελλο είναι, ποδόσφαιρο είναι. Έλεος.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στέφανος από την Ανθούσα. Δεν βλέπεις ότι ο Μέση περπατάει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπήρχε ένα παιχνίδι παλιά, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα 2-0 νομίζω. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ξέρεις Στέφανε ο Μέση πόσο έπαιξε ποδόσφαιρο στα 95 λεπτά που έγινε? 8 λεπτά. Γιατί υπάρχουν ειδικές μετρήσεις, όπως και τώρα στο Μουντιάλ, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Δηλαδή στον αγώνα με την Αίγυπτο, στατιστικά, που εμένα δεν μου αρέσουν τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο, ο Μέση είχε συμμετοχή στο 25% του μάτς. Και λένε πόση ώρα κάνει τζόκινγκ, πόση ώρα είναι ακίνητος, πόση ώρα με την μπάλα στα πόδια σουτάρει, έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Στον αγώνα τότε με την Μπαρτσελόνα Ρεάλ, 8 λεπτά έπαιξε. Είχε βάλει γκολ, ασίστ κλπ. Το θέμα σου λοιπόν δεν είναι αν περπατάει ή δεν περπατάει. Το θέμα σου είναι τι κάνει. Και είναι ο Μέση, είναι ο μάγος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Είναι στα 39 του, προσπαθεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και μπράβο το εκεί που έχει φτάσει, πήρε το Μουντιάλ το 22 και θέλει να πάρει και το 26. Να μην του πούμε μπράβο. Δεν ξέρω τι εννοείς. Εσύ τι θέλεις, να βλέπεις μαραθωνοδρόμους? Το ποδόσφαιρο έχει γίνει ρομποτοειδές. Ποιο ποδόσφαιρο? Όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Όλες οι ομάδες. Δεν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Μια τρίπλα δεν βλέπεις. Μια τρίπλα, ένα βαρετό πράγμα βλέπεις συνέχεια. Δύναμη, τακτική, η μπάλα γυρίζει παράλληλα. Ό,τι χειρότερο, εγώ να βλέπω παράλληλο ποδόσφαιρο. Με εκνευρίζει απίστευτα. Αυτό βλέπουμε. Καμία σχέση με τα παλιά, με τους παιχταράδες και τις ομαδάρες. Και μου λες τώρα περπατάει ο Μέση. Τουλάχιστον να έχω ένα Μέση να κάνει δύο κινήσεις και να ξυπνάω. Να έχω το Γιαμάλ που λες τι θα κάνει τώρα ο Γιαμάλ. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Ή τι θα κάνει ο Εμπαπέ. Να έχω το Χάλαντ, ο οποίος είναι το θηρίο. Ο Χάλαντ, ανοίγω παρένθεση, παίρνει, έχει μια ειδική διατροφή 6.000 θερμίδες την ημέρα. Έχει μία τρέλα με το μη επεξεργασμένο γάλα, πίνει τόνους, εντόστια, σηκώτια και κάνει δύο μπριζόλες κάθε μέρα μόνος του στο μπαρμπίκιο. Αυτά που σας λέω είναι κάθε μέρα. Και 4 φορές τη εβδομάδα μπαίνει σε ένα ειδικό βαρέλι γεμάτο πάγο. Ό,τι έκανε τότε ο Ρονάλντο που σας είχα πει την ιστορία πριν χρόνια, που έκανε την θεραπεία πάνω στον πάγο 45 λεπτά τότε με τη Ρεάλ. Που τον είχαν βγάλει ότι είχε σχέση με τον φυσιοθεραπευτή. Και ο φυσιοθεραπευτής παντρεμένος με παιδιά τρελαίνεται και φωνάζει στους δημοσιογράφους και λέει: ελάτε να δείτε τι κάνουμε με τον Ρονάλντο. Που αποκαλύφθηκε τότε, που έκανε την ειδική θεραπεία με τον πάγο και τον βλέπετε πώς είναι τώρα στα 41 του. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα απλά. Τουλάχιστον έχουμε δει κάποια παιδιά, παιχταράδες, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαντ, που τους χαίρεσαι. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά βλέπεις αυτό το επίπεδο. Και γιατί αυτά τα παιδιά είναι αστέρια. Και παίζουν ακόμα και μπράβο τους. Πάλι καλά. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Καλώς τον Πέτρο Μεσόγεια.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Τι γίνεται?
1: Σ' ακούω, φίλε, έχει γίνει στατικολόγος.
0: Έχω γίνει τι?
1: Στατικολόγος.
0: Όχι, δεν. Είμαι κατά τον αριθμό.
1: Πόσο έτρεξε, πόσο περπάτησε.
0: Όχι, αυτά μπορώ τώρα να μπω στο ίντερνετ και να σας αραδιάσω. Εγώ δεν είμαι κατά των αριθμών. Απλά παράδειγμα να φέρω. Οι αριθμοί δεν μου αρέσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το ξέρω ότι είσαι από του στυλ. Γι' αυτό με άφησε λίγο άφωνο. Λέω, Γιώργο, σα πω την παιδιά πράγματα. Κοίταξε να δει, Γιώργο, σε αυτό που λες έχει δίκιο, αλλά είναι ανάλογα τι θέλουμε. Θέλουμε το ποδόσφαιρο του 70 με την Ουρουγουάη, του Κουμπίλια και του Μοντέρο και του.
0: Ο Κουμπίλια στο Περού δεν ήταν, νομίζω.
1: Ποιος?
0: Ο Κουμπίλια.
1: Ο Κουμπίλια ήταν στην Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, ναι.
1: Ουρουγουάη. Μοντέρο Χαστίλιο, Κουμπίλια και όλοι αυτοί.
0: Ποιος ήταν αυτός ο παιχταράς στο Περού? Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
1: Ήταν ο Μουνάτε, ο Ντουάρτε. Ήταν και ο Κουμπίλια ο Περουβιανός.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι ένα Κουμπίλια στο Περού.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτή η επίθεση μπροστά του Κουμπίλια στο Περού. Κουμπίλιας Μουνάντε Ντουάντε.
0: Ναι, ο Τεόφιλο Κουμπίλιας.
1: Ο Τεόφιλο Κουμπίλιας, μπράβο, σωστό.
0: Ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών στο Περού, γιατί το όνομα μπράβο, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: του Περού.
0: Ναι, του Περού. Του
1: είχε,
0: Περού.
1: Γίνει, είχε γίνει η κόμπλα με, τα, με το 6-0 με την Αργεντινή, του Αλιάντε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που συλλογώ Κουμπίλιας ήταν το 70.
0: Ναι.
1: Με το Μοντέρο Καστίλιο. Είχαν έρθει, τότε είχε έρθει Νασιονάλ.
0: Λουίς Κουμπίλια, Λουίς Κουμπίλια.
1: Λουίς Κουμπίλια, είχε έρθει Νασιονάλ που είχε παίξει τον Πανιακό στο Χαραϊσκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ήταν αργό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ τεχνικό. Πολύ τεχνικό. Έτσι, ήταν τέτοιες οι φάσεις. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω εγώ το 70 Βραζιλία, Ουρουγουάη, την κομπίνα του Πελέ που άφησε την μπάλα και πέρασε. Και έπεσε ο Μαζούρκεβιτς, τούμπα κάτω ο άνθρωπος. Και πρόλαβε και σουτάρισε ο Πελέ με το ανάποδο πόδι και έγκλειψε μπάλα το δοκάρι. Αυτά τα πράγματα μην περιμένεις να τα δεις σήμερα. Σήμερα βλέπεις το ποδόσφαιρο αυτό όπως είπες, το ρομποτοειδές.
0: Να.
1: Έτσι δεν είναι. Και είναι ανάλογα, είναι πράγματα των καιρών. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο το λανσάρανε πρώτα οι Γερμανοί. Έτσι. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ σε πληροφορώ, μετά τη Βραζιλία του 70 θα ήθελα να δω το ποδόσφαιρο του 74 και του 78 της Ολλανδίας.
0: Η Ολλανδοί τότε, ναι, με το... Ναι,
1: αυτό ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει γενικά ο κόσμος. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα show, όπως πας στο θέατρο και βλέπεις μια ωραία παράσταση, έτσι πας και στο ποδόσφαιρο να δεις μια ωραία παράσταση. Και την πληρώνεις, και την πληρώνεις και αδρά στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές είναι σούπα. Λοιπόν... πιστεύω και θέλω να πιστεύω όσον αφορά το θέμα παγκοσμίου κυπέλου για τώρα τελικά πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες που πρέπει να πάνε, ο καθένας πήρε ό,τι του αξίζει, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι ο πρόωρος τελικός είναι Γαλλία-Ισπανία, είναι ο πρόωρος τελικός. Οι Άγγλοι είτε το θέλουμε είτε όχι θα πάνε στον τελικό, Γιώργο μου.
0: Γιατί το λέμε έτσι.
1: Θα κερδίσουν την Αργεντινή.
0: Ναι, γιατί το λέμε αυτό.
1: Όχι, το λέω εγώ έτσι.
0: Όχι, επειδή άκουσα και τον κύριο Ζαφυρόπουλο για στοιχηματικούς λόγους και λοιπά. Δηλαδή, γιατί, πώς προκύπτει αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί η Αγγλία είναι φαβορή με την Αργεντινή.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα τους πάρει από το χεράκι αυτός ο μέγας παίχτης Πλέιτερ Κέιν και θα τους βάλει στον τελικό. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι,
1: πιστεύω,
0: καλά. Εγώ δεν. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, εννοείται προς Θεού. Εγώ ναι, λέω Γιώργο, που το στηρίζετε. Αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το στηρίζω. Η Αργεντινή είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, καλός ο Μέση και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα. Αν βγάλεις το Μέση, είναι απρόσωπη, έτσι. Αν βγάλεις το Μέση, είναι απρόσωπη ομάδα.
0: Απλά έχεις κάποια, δηλαδή, έχεις κάποια παιδιά που δεν έχουν τραβήξει όπως τα περίμενες. Ας πούμε, Λαουτάρο. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε. Ή ο Άλβαρες, ανεξάρτητα την κολάρα που έβαλε χθες.
1: Τώρα, όταν βλέπω εγώ τον Λαουτάρο και τον έχει αλλαγή ως
0: και η άμυνά τους έχει θέματα. Έχει θέματα
1: πίσω. Φυσικά. Ποιος είναι στην άμυνα,
0: ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες.
1: Ακριβώς. Άσε, γιατί έχουμε καεί με τον Ρομέρο. Μην μου ξύνεις τις πληγές τώρα. Τότε να μην με τρελαίνεις. Λοιπόν, άστο τώρα. Και γι' αυτό βλέπω την Αγγλία. Και πιστεύω ότι εάν οι Γάλλοι δεν το προσέξουν, ίσως πάει η κούπα στο νησί. Ίσως.
0: Καλά. Εγώ λέω να περιμένουμε πρώτα να δούμε ποιοι θα περάσουν.
1: Έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος κάποτε, εγώ λέω. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως, σαν φαβορί, όπου έχω κοιτάξει, σε site, σε στοιχηματικά, δίνουν τη Γαλλία.
0: Οι περισσότεροι για Γαλλία μιλάνε.
1: Είναι η Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και Γιώργο παρουσιάζει κάτι.
0: Κάτι βλέπεις, ειδικά να... επιθετικά δεν παίζονται οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: επιθετικά έχει μια πεντάδα τρομερή. Ναι, ναι.
1: Από το κέντρο και μπροστά είναι Πόρσε όλοι.
0: Έτσι,
1: οι άνθρωποι
0: έτσι,
1: είναι. Χαίρεσαι να τους βλέπεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχει. Ναι, ό,τι καλύτερο.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και λέω, πόσο τυχερός είναι ο Ντεσάμπ που έχει αλλαγή παίχτες. Που αλλού θα ήταν πρωτοκλασάτη. Θα παίζανε με την φανέλα στο σπίτι. Βγάζει τον Ντεμπελέ και βάζει τον άλλον, τον πιτσιρικά, με τα κοτσιδάκια, όπως τον λένε, που παίζει στην Παρή.
0: Τον Μπαρκολά.
1: Ναι, τον Μπαρκολά. Και λέει τώρα, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, μήπως έκανε λάθος που...
0: Η Γαλλία αυτός που έχει, αυτή την πεντάδα που έχει η Γαλλία, έτσι, πεντάδα, δεν έχει καμία ομάδα άλλη στον κόσμο. Καμία ομάδα, καμία ομάδα.
1: Θυμίζει την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο και του Πούσχας. Την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο.
0: Τρομερή, τρομερή Γαλλία.
1: Ντι Στέφανο, Πούσχας, Χιντεκούτη, όλοι αυτοί ήταν μπροστά, Χέντο, ήταν τότε το καλύτερο. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Απλά εύχομαι να δούμε τέσσερα καλά, ωραία παιχνίδια.
0: Έτσι, τρία, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και
1: τρία
0: εγώ.
1: Ωραία παιχνίδια να δούμε.
0: Ναι, τα δύο
1: και λίγο. Παίζουν και τρίτη, τεταρτή. Ποιο θα είναι.
0: Ναι, ναι, παίζουν. Ναι, τώρα πρέπει να το καταργήσουν αυτά. Τέλο πάντων, ποιο ασχολείται.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. Πλέον δεν
0: παίζει είναι. Ακόμα, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Τέλο πάντων. Ωραία.
1: Έγινε. Πες μου κάτι, μέχρι πότε θα είσαι.
0: Θα είμαι μέχρι τέλο Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι 26 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπέ.
1: Και με το Λιάκο.
0: Στο κόντρα μέχρι 31.
1: Ναι. Καλά μπάνια.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ ξέρω ότι κάνεις μπάνια.
0: Ναι, κάνω.
1: Είσαι από τους τυχερούς.
0: Όχι, δεν είναι θέμα τι. Εγώ είναι θέμα. Επιβάλλεται λόγω των προβλημάτων που έχω με τη μέση. Για τη μέση πάω και κάνω μπάνια εγώ κάθε μέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε εμείς στα χωριά με το βασιλικό ποτήριο.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Για χαρά. Ιωάννα μου που λες, θα πάω 8 η ώρα για μπάνιο σήμερα. Δεν το χάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω θάλασσα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Κάνω κάθε μέρα μπάνιο. Δηλαδή, βάλε 365 μέρες το χρόνο. Να βρέχει πόσο. Να βρέχει 20 μέρες. Σύνολο. Όλες οι άλλες κάνω μπάνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω μπάνιο. Θα βρω το χρόνο να κάνω 100%. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμά μας, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Real FM. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος φωτιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μεταξύ κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Νέα κλιμάκωση σημειώνει σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζ. 140 στόχους έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου. Ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΑΔΕ για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Ουσβέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβί στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτο, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές το μηχανογραφικό τους και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει, και νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Σήμερα με τη Real News, που κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.

Χαράλαμπε, μου λέει ο Χαράλαμπος, η Αγγλία έχει κάτι άλλο εκτός από τον Κέιν. Έχει τον Μπέλιγχαμ. Όχι, κάτι φοβερό, τα μεγάλα ονόματα δεν έχει. Τίποτα το. Μην τρελαθούμε. Έτσι, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δηλαδή, μου λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης η γνώμη σου για τον Μαντουέ και δεν μου αρέσει. Και που έφυγε από την Τσέλσι και πήγε στην Άρσεναλ. Ο Σάκα είναι με τα πάνω του και τα κάτω του. Ο Γκόρντον, τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι, αυτός ο Ράις είναι ένας παίχτης ρολίστας. Και ο Άντερσον. Ο Άντερσον στην Νότιχαμ που τον πήρε τώρα εσύ 116 εκατομμύρια λίρες. Και η άμυνά της. Ούτε θεωρώ κάτι το Big Four. Γενικά δεν έχει αστέρια. Η Αγγλία δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι Κέιν και Μπέλιγχαμ. Χαράλαμπε. Και για μένα βάζω και τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Όταν ένα παιδί 23-24 χρονών και έχει ηγετική συμπεριφορά, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι 28-30. Με αυτή την άποψη. Και Κώστα μου, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και να πάω, γιατί θέλω να πάω και σε κάποιο τραγούδι. Έλεγα να ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα και έχω λογοδιάρεια. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει να βλέπω το Μέση. Η ερώτηση είναι Μέση Ρονάλντο. Άλλο στήλο ένας, άλλο στήλο άλλος, κολοσσοί και οι δύο, δεν το συζητάμε. Αλλά εμένα στα δικά μου μάτια, ρε παιδί μου, πάντα μ' άρεσε να βλέπω με το Μέση με την Μπαρτσελόνα. Αυτά που έχω δει. Με Ινιέστα, Τσάβη, Μέση και τα άλλα παιδιά βέβαια. Δεν, λέω αυτή την τριάδα ειδικά ήταν τότε που είχε Σουάρες και Νεϊμάρ που κεντάγανε. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι πάντα μ' άρεσε να βλέπω το, ότι πάντα μ' άρεσε να βλέπω το Μέση. Πάντα, πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, είπαμε Βιτάλη Μαράκη.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια στη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Θανάση. Άγιε Θεόδωρε, τι κάνετε, κύριε Θανάση μου?
1: Γιώργο μου, τι κάνεις? Εσύ,
0: καλά, εσείς πώς πάτε?
1: Εδώ, Γιώργακι μου. Βλέπουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Δεν λέω πολλά για το ποδόσφαιρο. Όλες οι εποχές, όλο το ποδόσφαιρο κατά κάτω τρόπο, αναλόγω στις τετραετίες, πάντα υπήρχαν παίκτες καλοί. Πάντα, όλα τα χρόνια. Βγαίνουν ταλέντα και θα βγαίνουν. Και τώρα έχει πολλά ταλέντα. Αρκετά ταλέντα. Εντάξει, μεγάλοι παίκτες και παλιοί που υπήρχαν, δεν θα ξαναβγούν. Συνεχεία το ποδόσφαιρο στο παλιό. Δεν είχε αυτό το τρέξιμο. Δεν είχε αυτό το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Όχι.
1: Γιώργο μου.
0: Όχι. Δεν τρέχανε έτσι.
1: Όχι, φίλοι που λένε, δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Γιατί εγώ παλιός είμαι, έχω δει όλα τα μουντιάλ. Τα πάντα έχω δει. Αφού με ηλικία μου 78 χρόνια δεν τα βλέπω όλα. Αυτή η ζωή μου το ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι. Δεν τρέχανε όπως τρέχουν τώρα που είναι μαραθωνοδρόμοι, εντάξει. Αλλά έβλεπες, βρε παιδί μου, μια τρίπλα. Έβλεπες κάτι απίστευτες ενέργειες. Έβλεπες...
1: Και τώρα υπάρχουν τρίπλα. Δεν σε αφήνουν να κάνεις τρίπλα.
0: Δεν κάνεις τρίπλες, όχι, δεν κάνεις.
1: Δεν σε αφήνουν. Άμα κάνεις τρίπλα, πέφτει από εδώ. Τάκ, φοβερό, τον κόβει.
0: Όχι, δηλαδή τώρα μπήκανε χθες στην Νορβηγία και αυτός ο Μπομπ και ο Νούσα, τα δύο εξτρέμ, είναι τριπλαδόροι. Έτσι, αλλά πλέον, δηλαδή ή ο Μαντουέκη, αυτός που λέω, ή ο Σάκα. Μόλις θα μπουν, πάνε δύο πάνω τους. Δηλαδή βλέπεις το Γιαμάλ, πάνε τρεις. Θα περάσεις στον ένα, θα περάσεις στον δεύτερο. Δηλαδή όταν σε παίζουν τρεις αντίπαλοι, τι να κάνεις από εκεί πέρα? Αναγκάζεσαι λοιπόν, παίρνεις την μπάλα, τη γυρίζεις πίσω. Αυτή η ιστορία γίνεται.
1: Τώρα δεν παίρνει ωραία, έτσι γι' και τώρα δεν παίρνει ωραία. Το γκολ που έβαλε ο Νορβηγός, που έκανε τα χεράκια και τα άπλωσε και λέει είμαι και εγώ εδώ, σαν λέει. Δεν είναι μόνο Χάλατ, δεν ήταν γολάρα.
0: Εννοείται, γκολάρα τρομερή.
1: Όχι, τι θέλει ο κόσμος.
0: Και του Άλβαρες θες ήταν ποίημα. Του Άλβαρες ήταν το κάτι άλλο.
1: Όπως έχεις πει, εγώ μου εγκρίνω πραγματικά. Δεν θέλω να κάνω ότι είμαι μαζί σου κτλ. Όπως έχεις πει, έτσι είναι. Να πούμε ότι η αποβολή ήταν τελείως για τελείως άλλη και πως το πες. Καμία σχέση. Εγώ μόλις το είδα, τρελάθηκα. Γιώργο, ήμουνα, σηκώθηκα, το παιχνίδι τελείωσε, σηκώθηκα σε κάποιο σημείο ψήμισα. Και ήταν η ώρα που όλο κάτσαμε από την τηλεόραση, ήξερα ότι έχει παιχνίδι.
0: Να.
1: Ήταν στο 52 την ώρα.
0: Στο 72.
1: Όχι, εγώ στο 52 ξεκίνησα.
0: Α, 52 ξεκίνησατε, μάλιστα.
1: Στο 52 όλο κάτσαμε εδώ, λέω, το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί την είχαμε ξυπνάνε.

0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξυπνάμε.
1: Ναι. Εσύ ξυπνάτε, λέει. Όχι, ήθελα και. Αλλά και εγώ τώρα, όταν τελείωσε η Αγγλία 3 παρα 10, πού να αντέξω. Κοιμήθηκα μετά.
0: Εντάξει.
1: Πού να αντέξω.
0: Εμεί δεν δουλεύουμε κι εγώ. Και το
1: εντάξει.
0: Δεν
1: ξέρω
0: λόγο, δεν τίποτα. Θέλω κάτσε το παιχνίδι, λέω τώρα να πω εκεί το παιχνίδι.
1: Όχι, πάντω θα ήταν, ακούστε, θα ήταν άδικο για τον Παρέδε. Θα ήταν άδικο και το παιδί δεν έκανε τίποτα. Αλλά απ' την άλλη τώρα δεν μπορεί να το βγάζει κόκκινη. Σε αγώνα που πας για τους τέσσερις του Μουντιάλ.
0: Είναι δυνατόν και τώρα... για αγώνα κάνει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος. Τρελάθηκε. Μόλις είδε αγώνα με βγάζει κόκκινη, λέω τι κάνει ο άνθρωπος. Ο άλλο χτυπάει την τραγωδία μαλλιά του, τι κάνει. Κι όμως, είδες πως γίνονται όλα. Κι όμως, ρε Γιώργο μου, μια Ελβετία. Πες μου τις ομάδες της Ελβετίας που είναι στην ομάδα της Ευρώπης, τις καλές. Κι όμως. Και μια Ελλάδα μας, Γιώργο, μια Ελλάδα μας με τον Γιωβάνοβιτς που απεκλείστηκε δύο φορές. Ένα ευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο που κατά καιρούς λένε όλοι μας τα τελευταία 7-8 χρόνια ότι έχω μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα. Δεν είναι όμως αξιοποιημένα και δεν περάσαμε τη Σκωτία και δεν μπορέσαμε να περάσουμε ούτε δεύτερη να υπερβούμε της Δανίας. Είμαστε έξω από το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα, Γιώργο. Έτσι δεν είναι. Άρα, Γιωβάνο, που μας έκανες. Τέλος πάντων, Γιώργο μου. Ήθελα να πω έτσι δύο πραγματάκια ακόμη για το μπάσκετ. Έτσι να πω και λίγο για το μπάσκετ, εγώ για το παρακολουθώ και μου αρέσει. Τώρα γίνεται χαμός με τις μεταγραφές. Βλέπω αυτός ο Γόκαμπ του Ολυμπιακού. Έτσι είναι, κάνει κάποια κόλπα. Έτσι είναι.
1: Θέλει λεφτά περισσότερα.
0: Ναι, προσφέρει 3 εκατομμύρια από τα Ηνωμένα Εμμυράτα.
1: Η Ντουμπάι, Ντουμπάι, ναι.
0: Ντουμπάι, ωραία. Θα του πει ο Ολυμπιακός, είσαι ακόμη ένα χρόνο που δεν μπορεί να φύγεις. Δώσε μας από κάτω εκεί 3 εκατομμύρια και πάρτε τον. Και ας πάρει αυτός 3, 6, 9 το χρόνο. 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια, τον θέλετε, αν δεν τον θέλετε, δεν δίνετε λεφτά, δεν πάει πουθενά εδώ να μείνει. 3 εκατομμύρια και μετά 3 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, θα βάλει ένα 2 και θα πληρώσει πολλές υποχρεώσεις. Σαν Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω για τον Γόεν. Όσο για τον Τόρσεϊ, τι να πω, δεν ξέρω. Και αυτός τι θέλει και αυτός. Θέλει και αυτός να.
1: Ναι, θέλει λεφτά. Θέλει
0: λεφτά και αυτός. Καλά, είπα και όλο που λέει ότι άμα δεν παίζετε καλά, κάνει το κορόιδο. Και άμα πάτε λίγο αργότερα, θέλουμε και άλλα λεφτά. Έτσι είναι. Μάθανε τώρα. Το Ντουμπάι θα χαλάσει το. Χάλασε το ποδόσφαιρο, θα χαλάσει και το μπάσκετ τώρα. Καλά που είναι μόνο μια ομάδα εκεί πέρα. Το Ντουμπάι
1: δεν ομάδα... έχετε άδικο. Με τα λεφτά που πέφτουν, ναι, δεν έχετε άδικο.
0: Τι γίνεται να πούμε. Ο φίλος ο πρώτος που πήρε, πώς το λέγαμε, πώς το λένε. Έβγαλε τον Ολυμπιακό, ότι δεν έχει καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα σκίσει και
1: να καλά τώρα, με τα φιλικά, τι είναι, εγώ με τα φιλικά δεν ασχολούμαι.
0: Μαζί σου είμαι. Το είδα το φιλικό χθες το περιπτώσιο. Ας πω στο πρώτο μήκο με πήρε λίγο ύπνο, σαν να μεσημέρι, είχα κάτσει μια πολύ δρόμο.
1: Έλα το, τα φιλικά τώρα.
0: Εντάξει,
1: κύριε Θανάση. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη, τον Πίλιπα, η συντάξη. Καλώς τον.
2: Κύριε Θανάση, γεια σου κύριε Γιώργο μου.
1: Έγινε κύριε Βασίλη, τι
2: λοιπόν,
1: κάνουμε.
2: Εκεί από κάτω λοιπόν, εκεί που μένει στο πανέμορφο μέρος, εκεί στην πλαγιά στους Αγίους ψηλά, που έχω πάει και έχω δει και το σπίτι του, την οικογένειά του, ένας εξαίρετος, μια εξαίρετη οικογένεια, μαγικά όλα.
1: Εδώ τώρα μου στέλνουν, δεν ακούσανε κόκορα. Μου λένε οι ακροατές που είναι, δεν ακούσαμε κόκορα, τι έγινε.
2: Λες να έπεσε μαχόμενος. Να φανταστείς. Τι να σου πω τώρα, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν από κάτω είναι το Χανικιάν, το μεγάλο ξενοδοχείο που κάναμε κάποτε βουτιές πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω βέβαια είχε κλείσει για χρόνια. Ήρθε μια βουτιά και Θανάση μου. Το Ντόρσεϊ τώρα και το... όσους λένε αυτούς ας πούμε. Τι αγχώνεσαι τώρα... Για το μπάσκετ, σου είπε ο άλλος για το μπάσκετ και... Λοιπόν, Γιώργο, με έχεις πληγώσει σήμερα.
1: Ναι.
2: Με έχεις στεναχωρήσει.
1: Για
2: γιατί βλέπω, έχω δει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, εννοώ από υγείας, κάπου 14 παγκόσμια κύπελλα από το 1970.
1: Mm.
2: Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο διαιτησίας που είδα εγώ στη ζωή μου ήταν χθες το βράδυ.
1: Mm.
2: Γιατί την Αργεντινή δεν μπόρεσα να τη δω. Είμαι Αργεντινή, την έχω παίξει.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ό,τι άκουσα από σένα που μου είπες για την απόφαση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο, καθαρό πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας και αποβολή και ούτε το ΒΑΡ να φωνάξει. Ο Γάλλος, δηλαδή μιλάμε ένα όργιο, δηλαδή την πάνε δηλαδή κολοφεράτσα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ γιατί το είπε και ο Σπυρόπουλος εχθές. Τώρα που είδε πέναλτι, που βλέπετε πέναλτι, δεν το είδα, τι να κάνω τώρα.
2: Δεν φίλε, συγγνώμη, πάμε.
1: Δεν βλέπω πέναλτι εγώ, δεν βλέπω. Αν αυτές οι φάσεις, αν αυτές οι φάσεις δίνουν τα πέναλτι εκεί που σηκώθηκαν ο Νορβηγός με την κεφαλιά, θα πρέπει να παίζουμε πόλο. Αν δίνονταν αυτά πέναλτι. Τέλος πάντων, όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Το Χάλαντ που σπρώχνεται με έναν εκεί μέσα στην περιοχή, πάει και το δίνει φάουλ.
1: Εντάξει, εδώ είπα.
2: Είναι δυνατόν και δεν φωνάζει εκεί που γίνεται σπρόξιμο, εμψυχρό, εμψυχρό σπρόξιμο. Μα για γκολ ο άλλος είναι στα δύο μέτρα.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνω, είναι αλλίωση αποτελέσματος στην κυριολεξία.
1: Ωραία, δηλαδή, όπως το βλέπει ο καθένας, τι να πω. Εντάξει.
2: Ναι, φίλε, τέλος πάντων, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, σεβαστό.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, κάνω έτσι ένα απολογισμό και σκέφτομαι τώρα. Αυτές οι χώρες που κάνανε το παγκόσμιο κύπελο, και ακούω τώρα την Αγγλία παράδειγμα, έχει κάνει 17.000 χιλιόμετρα. Οι άλλοι έχουν κάνει 10.000. Δηλαδή τώρα δεν είναι μπάλα αυτή, κύριε Γιώργο. Δεν μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί με την έννοια εκτός από αυτούς που ζουν εκεί, ας πούμε, τους ντόπιους, ας πούμε. Αυτή φορά ταξίδια 6 ώρων που η Ευρώπη δεν υπάρχει ταξίδια από το Βόρειο Πόλο, πάνω που η Νορβηγία, Βόρεια, μέχρι τη Γάβδο, μέχρι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης που είναι η Γάβδο, εδώ από κάτω από την Κρήτη, δεν υπάρχει 6 ώρο ταξίδι. Ξέρεις, αεροπορικός. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι κάποιο. Δηλαδή έγινε το 70, θυμάμαι, έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό, ήταν όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό. Συγκεντρωμένες οι ομάδες έχουν διαλυθεί, αυτό που είπες πολύ σωστά. Οι παίχτες έχουν εξαντληθεί πλέον, γιατί μετά από το μαραθώνιο όλου του έτους, καταλάβες. Και τους έχουν μουρλάνει τώρα στα ταξίδια, πέρα δόθε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Κατάλαβες. Θα γίνει το επόμενο. Είναι ανθρώπινο. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι από κάτω, ξέρεις. Λοιπόν, δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες η κάθε πτήση. Εκεί θα το δεχτώ, ας πούμε. Αλλά όχι τώρα που κάνεις για λόγους για κονόμα, για μια ζωή κοή. How much? Οι Αμερικάνοι δεν έχουν άλλη ερώτηση. Είτε έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν ταξί, είτε ζητάνε. How much? Το μόνο τους αυτό η ερώτηση είναι how much. Κατάλαβες. Και γι' αυτό για το How Much κάνανε και το. Εκεί τώρα που βγήκε ο άλλος, ο τρισκατάρατος, και έκανε. Ο άσχετος που δεν έχει ιδέα, όχι από σόκερ, όχι από ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλλά το γέλιο το μεγάλο, ξέρεις, που έχει να πέσει, κύριε Γιώργο, στην απονομή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι, είπε ο Ινφαντίνο, λέει, θέλω να είμαι με τον Τραμπ. Ναι.
2: Έγιναν με τον Τραμπ. Mm. Έχει να πέσει σφύριγμα και κράξιμο.
1: Εδώ πήγε στους Νίκς. Πήγε στους Knicks που πήρανε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια.
2: Το NBA.
1: Ναι, το NBA και έγινε χαμός. Τι γιούχα έπεσε.
2: Βέβαια, φίλε, τώρα. Δηλαδή, οι ίδιοι Αμερικάνοι που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τεράστιες χώρες αυτές. Σίγουρα, να, το ότι είναι τα γήπεδα full, γεμάτα και με πανάκριβα εισιτήρια, εγώ τα έχω χαμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει γήπεδο κάτω από 65-70.000
1: θέσεις. Ναι, ναι, είναι γεμάτα.
2: Και να πέσει τώρα το Νεπάλ, ξέρω εγώ, η Κολομβία με την Περσία.
1: Mm.
2: Καταλάβες. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό είναι η προστιμή του, το δέχομαι, το παραδέχομαι, εντάξει. Λοιπόν, βέβαια για τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω ότι έχει βρει έναν άνθρωπο που εάν έχουν μυαλό εκεί, και πιστεύω ότι έχουν μυαλό πλέον, έχουν οριμάσει, εννοώ για τον Γιάννη τον Αλαφούζο, και κρατήσουν αυτό τον προπονητή, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βλέπω τα φιλικά. Τα φιλικά λες εσύ δεν ασχολείσαι. Όχι, εγώ ασχολούμαι.
1: Mm.
2: Ασχολούμαι, τα βλέπω και δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω την ομάδα πώς έπαιζε πέρσι και βλέπω αυτό το Γιάντουση, ρε φίλε, το Κροατάκι, ρε.
1: Αυτός, δηλαδή, το παιδί αυτό με το που έχει την μπάλα στα πόδια με το αριστερό πόδι, φαίνεται ότι το κατέχει. Φαίνεται.
2: Μη μου θυμίζει τον Τζορτζ Μπεστ.
1: Φαίνεται ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Το παιδί ότι ξέρει μπάλα, ξέρει. Τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
2: Ρε Ταβερνιάρη, πενίτες, είναι δυνατόν να τον έχεις εκτός 16 και ούτε στον πάγκο, ρε. Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ που. Εσύ πήρες πρωταθλητριών. Πώς πήρε πρωταθλητριών αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Μα την Παναγία σου μιλάω.
1: Okay.
2: Εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, μου κάνεις και μια χάρη τελευταία.
1: Ναι.
2: Όποιοι παίρνουν στην εκπομπή σου, μπορείς να τους κάνεις την ερώτηση. Φιλέ, ο κύριος Ισίδωρος, έτσι. Γεια σου, κύριε Ισίδωρε. Μπάλα έχεις παίξει, έχεις ακουμπή, έχεις κλωτσίσει μπάλα. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ. Γιατί ακούω τους αναλυτές και του έτσι και τις τοποθετήσεις του, είμαι σίγουρος, καρασίγουρος, ότι ούτε στη γειτονιά τους δεν έχουν παίξει μπάλα να γδάρουν.
1: Λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, ο Χρήστος μου λέει εδώ, δεν ξέρω αν το είπε, αλλά η υποβολή της Ελβετίας ήταν. Ναι, το είπα. Δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Είχε μία κάρτα με πολλό και του έδωσε δεύτερη. Και αυτό λέω ότι ήταν υπερβολικό. Μην του δίνεις δεύτερη κάρτα. Έτσι. Ο Παρέδες το παιδί δεν έκανε τίποτα. Του δώσες κάρτα, την παίρνεις πίσω. Άστε, τι τη δίνεις τη δεύτερη κάρτα τώρα. Θέατρο στο κέντρο του γηπέδου. Το είπα, Χρήστο μου, Νέας Μήνης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ο Αντώνης μου λέει: σου έχω παράπονο στην αναδρομή σου και μεγάλους ποδοσφαιριστές δεν ανέφερε στον μάγο Ροναλντίνιο. Το είπα ή χθες ή την περασμένη εβδομάδα που μίλησα αρκετή ώρα και είναι από αυτούς που ξεκίνησα. Ο Ροναλντίνιο, αγαπημένους. Όπως είπα για Τζιοβάνι, είπα για πολλούς, ειδικά από τη Βραζιλία τότε κλπ. Έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που θέλει να πάει να παίξει τώρα στα 46 ένα μάτσο εκεί στην Ιταλία. Τα παιδιά αυτά μιλάνε με την μπάλα. Μιλάνε. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου στην Ταλίκα. Του Κώστα Τρυπολίτη είναι, η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι. Θα πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και θα γυρίσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην ακτίνη Ρέος έξω από το Αλιβέρι στην Εύβοια και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στον Ασπρόπυργο.
2: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: Όσοι δεν έχετε βγει από το σπίτι και θα πάτε βολτίτσα τώρα, να πάρετε τη Real News. Τι έχει η Real News σήμερα? Τη χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών, ακόμα Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, θα αναφερθώ. Για αυτούς που πιθανόν να φύγουν, έτσι, έχουμε από εκεί και πέρα όλες τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, σας λέω, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ένα ειδικό θέμα για τον Σάντα Μαρία, είναι ο παίκτης που έρχεται τώρα σε 2,5-3 ώρες στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Σκάσνη, ο οποίος μιλάει για τον Γκάιρινεν, το νέο απόκτημα της ΕΚ, το Φιλανδό, γιατί ο Σκάσνη, Σπάρτα Πράγα, Τσέχος, τον παρακολουθούσε, ο παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, και οι 13 προπονητές που έχουν αλλάξει στις εθνικές ομάδες μέσα στο Μουντιάλ. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και τον 14ο, έγινε γνωστό, Τιάο από τη Σενεγάλη, τέρμα και αυτός. Το όνομα του, το πρώτο όνομα, εν πάση περιπτώσει, που γράφτηκε για τον διάδοχό του είναι ο Βιεϊρά, ο Διπεχτάρα, η παλιά της Arsenal. Η χαφάρα αυτή, ο οποίος έχει ξεκινήσει το επάγγελμα του προπονητή τα τελευταία χρόνια. Πάμε στον κύριο Μπάμπη Κολυδαλό. Έλα, κύριε Μπάμπη μου.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, καλά, εδώ, στη ζέστη.
0: Ναι, έχει ζέστη σήμερα, ναι, έχει ζέστη. Έχει ζέστη.
1: Πω, πολύ πράγμα σήμερα, ναι. Καήκαμε. Και όχι, δουλεύουν και έξω.
0: Εντάξει, πολλοί κόσμος δουλεύει, βέβαια.
1: Ναι, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, γιατί ακούω κάποιους ανθρώπους που λένε ότι δεν βλέπουμε το παλιό ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι παίχτες τώρα έχουν αναβαθμιστεί πιο πολύ, δηλαδή. Μάλλον θέλω να πω ότι βγαίνουν και άλλοι καλοί παίχτες. Δεν βγαίνουν μόνο όπως έβγαινε κάποτε ο Πελέ, ξέρω εγώ, και κάποιοι άλλοι.
0: Ναι, δηλαδή, έχουμε περισσότερα αστέρια, ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή βγαίνουν πιο πολύ καλοί παίχτες, τα που δεν σε αφήνουν να κάνει τα μαγικά σου. Και έτσι γι' αυτό δεν βλέπουμε, νομίζω. Γι' αυτό δεν βλέπουμε εκείνες τις πάσεις τις τρομερές που κάνουν κάποιοι. Έτσι εγώ νομίζω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό το Μουντιάλ είναι για γέλια. Νομίζω ότι, κάποψή μου έτσι, ότι κάποια αποτελέσματα μαγειρευτήκαν. Και οι στιγματικές εταιρείες τα βρήκανε ωραία. Νομίζω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα από πολλούς ακούω, μου στέλνουν μηνύματα. Εγώ τώρα τι να βγω να πω, δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία. Έτσι, δηλαδή, ειδικά μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μπορώ να πω και πάνω από 30. Έτσι, για το Αλγερία-Αυστρία. Το 3-3 που έμεινε έξω το Ιράν. Τώρα εντάξει, τι να πω εγώ, αλλά μια ζωή σε παγκόσμια κύπελα και σε Euro, από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα μιλάγαμε και στημένα. Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα.
1: Πάντως έχετε δίκιο, δεν μπορεί να πω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από φιλικά παιχνίδια. Γιατί από ό,τι βλέπει τα φιλικά, κράτα και ένα μικρό καλάθι, γιατί δεν.
0: Τα επίσημα μετράνε τώρα τα φιλικά.
1: Τα φιλικά τώρα τι να κάνουν, εντάξει τώρα, κοιτάξτε τώρα στα φιλικά. Παίζουν και με κάτι ομάδες που και οι άλλοι είναι ανέτοιμοι, είναι. Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να βγάλεις άποψη. Παίζουν παίκτες που παίζουν για πρώτη φορά μαζί και δεν μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Πρέπει να φτιαχτεί ένα κορμός, αυτοί οι 11 που θα παίζουν, και από εκεί πέρα να παίξουν 2-3 αγώνες επίσημο. Θα δούμε τελικά πώς πάει το θέμα. Αλλιώς τι συμπέρασμα να βγάλεις από τα φιλικά, εντάξει. Και 5-0 να κερδίσει κάποιος και 10-0 τι να βγάλεις συμπέρασμα. Ο κορμός μετράει, θα δούμε στο τέλος και πώς θα πηγαίνει η ομάδα. Εντάξει, κρατάμε και μικρά καλάθια από τα φιλικά. Κάθε φορά έτσι γίνεται. Τι να πω, απ' τη ζέστη λέμε καλό καλοκαίρι, έτσι. Καλό καλοκαίρι.
0: Έγινε, κύριε Παπινά, είστε καλά.
1: Καμιά βουτιά να κάνουμε. Έτσι να δροσιστούμε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξέρετε, σας ακολουθούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή ρωτάει, βλέπω ότι η κυρία Χρυσάνθη και ο Νίκος από το Κολωνάκι. Οι εκπομπές θα έχω εδώ μέχρι 26 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν θα είμαστε live, αλλά το άλλο Σάββατο θα έχουμε αφιέρωμα στο Κουγιουμτζή και την άλλη Κυριακή στον Πυθαγόρα. Θα είμαι όμως Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα, κανονικά 3-5 και τα τηλέφωνα ισχύουν. Δηλαδή, αν κάποιοι έχετε πάρει Σαββατοκύριακο, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έτσι, και μετά ξαναρχίσουμε 29 Αυγούστου. Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβη, έλα, Βαγγέλη.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Ωραία. Εντάξει, τώρα Γιώργο, όσο για το χθεσινό φιλικό, τα έχουμε πει, ευχάριστο κλίμα. Εγώ, Γιώργο, έχω πραγματικά τέτοια στιγμή ωραία ατμόσφαιρα χτες. Οι παίχτες όλοι, χαμόγελα, αισιοδοξία. Θα μου πεις τώρα από τα φιλικά τώρα, θα βάλει συμπεράσματα. Βλέπω, Γιώργο, χαρούμενο το κλίμα, πραγματικά. Εχθές δεν ακούστηκε ούτε μια στιγμή για τον Αλαφούζο. Εντάξει, να περάσουμε και τα φιλικά και θα δούμε το πρώτο ευρωπαϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή, σίγουρα. Γιώργο, έλα σου πω.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι τρεις προκληματικούς και πάει play-off για να πάει στους ομίλους.
0: Για τον Παναθηναϊκό λέμε.
2: Ναι,
0: για να μπει στον όμιλο, στο Link Face, θα περάσει τρεις ομάδες. Εάν ο Παναθηναϊκός αποτύχει, δεν έχει μαξιλαράκι, αν αποτύχει, τελείωσε η Ευρώπη. Ενώ ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι η Ευρώπη, έχει ακόμα ευκαιρία.
2: Το ξέρω, αυτό το ξέρει. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Τώρα, όσο για το Μουντιάλ, Γιώργο, δεν ξέρω, αυτή η Αργεντινή, Γιώργο, πραγματικά έχει άστρο. Εκτός το ότι της έχει πάει το πρόγραμμα, ξέρεις, θα μου πεις τώρα εύκολα σωμάδες.
0: Όχι, δεν έχει δώσει τα μάτς τα πολύ από πλευράς ονομάτων. Η Αργεντινή δεν έχει αντιμετωπίσει θηρία.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Τι είναι τώρα, Κάμπο Βέρντε και Αίγυπτο και Ελβετία, έτσι, εντάξει. Και πήγε στους τέσσερις. Τώρα, στενοχωρώ κάποιους φίλους εδώ που βλέπω Αργεντινόφιλους, αλλά τι να κάνω, αφού είναι η πραγματικότητα.
2: Το θέμα είναι, Γιώργο, σε αυτή την ομάδα, ότι έχει άστρα, παιδί μου, τις πάνε όλα, τι να σου πω, κατευθείαν, τις πάνε όλα, ισοφαρίσει, προηγείται, κάνει ανατροπές, δεν ξέρω, σαν να τις λέει ο Θεός, αυτό το μοντέλο είναι...
0: μπορεί να είναι γραφτό, να το πάρει πάλι, εντάξει.
2: Ναι, μπράβο, έτσι όπως το πεις είναι γραφτό, να το πάρει πάλι.
0: Μπορεί να είναι γραφτό, να το πάρει. Εγώ πραγματικά, να σου πω κάτι, απολαμβάνω οι Αργεντίνοι τη λατρεία που έχουν για την ομάδα τους. Να μ' αρέσει αυτό. Όπως το βλέπω, ας πούμε, το βλέπω στους Βραζιλιάνους, το βλέπω στους Κολομβιανούς, ή βλέπεις τώρα την Αγγλία. Χθες καθόμουν και έβλεπα το πώς πανηγυρίζαν σαν μωρά παιδιά, έκαναν οι παίχτες ο κόσμος. Το έχουν ανάγκη, ρε παιδί μου, σούν για το ποδόσφαιρο.
2: Το έχουν ανάγκη, ναι.
0: Σούν για το ποδόσφαιρο.
2: Πραγματικά αυτό, Γιώργο, που γίνεται τις εξέδες από τους Αργεντινούς, πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Πραγματικά. Το νιώθουν, πραγματικά, ναι. Έγινε, Γιώργο, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Μία πάρα πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνει ο Γιώργος από το Πέραμα. Είναι λίγο μεγάλο το, αλλά το διάβασα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Λέει ποιον θεωρείς goat στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή εννοεί ο άνθρωπος ότι σου λένε Βραζιλία. Πού πάει το μυαλό σου, Πέλε. Σου λένε Αργεντινή. Πού πάει το μυαλό σου, Μαραντόνα. Τώρα Μέση. Αγγλία πού πάει. Κοίτα, αναγκαστικά, επειδή με ρωτάς, θα σου πω Μπόμπι Τσάρλτον το 66. Δεν υπάρχει άλλος. Κατ' εμέ. Με ρωτάς, η ερώτηση που κάνει ο φίλος, και αυτό είναι θέμα, μπορεί κάποιος να βγει να το απαντήσει ή να μου στείλετε μήνυμα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι ερωτήσεις. Ποιος είναι ο Γκόατ, ο Θεός? Ο Θεός ένας είναι. Γι' αυτό λέμε Βραζιλία, Πελέ. Και Αργεντινή, Ντιέγκο. Λες και Μέση. Ή ας πούμε η Γαλλία, Πλατινή, Ζιντάν. Τελειώσαμε. Λες, ξέρω εγώ, Γερμανία. Άλλος να πει το Μίλλερ, Κέρτ Μίλλερ. Άλλος να πει το Φρανς Μπέκενμπάουερ. Άλλος να πει το Ρουμενίγκε. Είναι πάντως 2-3. Ολλανδία, Κρόιφ. Γεια σου. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα μιλούσαμε ένα κύριο, μου είπε για το Κουμπίλιας. Πήγε το μυαλό μου Περού, Κουμπίλιας. Δηλαδή κάθε χώρα έχει να πει κάποιο ναι. Πολύ μεγάλο. Αγγλία ποιο θα πεις? Εγώ δεν έχω να πω κάποιον ναι. Σε αυτό το επίπεδο, προσέξτε. Μπορώ να σας αρχίσω να σας αραδιάσω ένα ονόματα. Πολλά ονόματα, έτσι. Αλλά σε αυτό το επίπεδο που με ρωτάει ο φίλος μας, δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια ζυγαριά όπως βάζω το Πελέ ή το Μαραντόνα ή το Μέση ή το Κρόιφ. Δεν μπορώ να το κάνω. Αν κάποιος έχει άποψη, επαναλαμβάνω σε αυτό το επίπεδο. Μην έρχεστε και μου λέτε, ξέρω εγώ, Kevin Keegan, λέω τώρα ένα όνομα. Έτσι. Με μεγάλη μου χαρά, είτε να βγείτε στον αέρα, είτε να μου στείλετε μήνυμα. Να διαβάσω κάποια μηνύματα που είναι αρκετά και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Ωραίο το χθεσινό παιχνίδι με πολύ σασπένς, ωστόσο αν και αγγλόφιλος, μου έμεινε μια πικρή γεύση, γιατί ήταν εμφανές πως σε 2-3 κρίσιμες φάσεις σε όλες ευνοήθηκε η Αγγλία. Το 2-1 της Νορβηγίας νομίζω δεν το ακύρωνε ούτε ο Σπάθας στο Γιώβιτς. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είναι φάουλ, ενώ η μπάλα δεν έχει ακόμα φύγει από το κόρνερ, δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι μετά στο rebound μετά το δοκάρι της Νορβηγίας. Επίσης, εμφανώς διαφορετικά κριτήρια στα φάουλ. Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ημιτελικό. Ωραία. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πέναλτι τώρα. Πώς το βλέπετε, εν πάση περιπτώσει. Σεβαστές οι απόψεις. Λοιπόν, του Γιώργου του το διάβασα. Λοιπόν, Ιωάννη, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα? International Day of Hope, Διεθνής ημέρα της ελπίδας. Ωραίο. Λοιπόν, ένας που υπογράφει Κολοκοτρώνη, επειδή βαριέσαι το τωρινό ποδόσφαιρο και εξύμνησες τους παλιούς παικταράδες, είδα τις προάλλες φάσεις από τον τελικό του 70, οι παίκτες κυριολεκτικά περπατούσαν. Ένας άλλος φίλος υπογράφει ως Μπίσμπα. Μπράβο, αναρωτιόμουν αν ήμουν ο μόνος που δεν μου αρέσει πια το ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης, σχετικά με το VAR, ήθελα να σχολιάσω με τα οριακά offside του μισού εκατοστού. Νομίζω ότι παρά το δίκαιο που προσφέρει, αφαιρούν τη χαρά του γκολ από παίκτες και θεατές. Θα ήμουν υπέρ μιας ρηξικέλευθης πρότασης, την κατάργηση του offside. Θα βλέπαμε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο με πιο πολλά γκολ, καθώς οι άμυνες θα ήταν πιο ανοιχτές και ευάλωτες για να καλύψουν παίχτες. Ο Νίκος από την Πρέβεζα, πες μας τη γνώμη σου για την πρόταση του Σάιντ στη Φόρμουλα 1. Τυχαίνει να την ξέρω, αλλά τώρα θα σε κουφάνω. Θα σε κουφάνω. Διότι επειδή αγαπώ τη Φόρμουλα 1 και την παρακολουθώ πολλά χρόνια, όταν ήταν η αυτοκρατορία της Φεράρι με το Σουμάχερ, ανοίγουμε παρένθεση, τώρα δεν πειράζει, εντάξει, όλα είναι μες στο παιχνίδι, είχα γράψει ένα άρθρο στο Φίλαθλο χωρίς να ασχολούμαι με το αυτοκίνητο και είχα πει ότι είναι άδικο το σύστημα έτσι, δηλαδή όποια εταιρεία είναι καλύτερη, δίνει τα περισσότερα λεφτά και έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, παίρνει έναν οδηγό και τον κάνει μάγκα. Και είχα πει τότε, αυτό πρέπει να ήταν αρχές δεκαετία 90, φίλε μου, γιατί να μην τρέχουν όλοι οι οδηγοί σε όλες τις εταιρείες. Χωρίς να ξέρω βέβαια πόσες εταιρείες μπορεί να είναι. 7, 8, 10. Είναι, ξέρω εγώ, η Mercedes, είναι η Red Bull, είναι η Sauber, η Audi, μπαίνει η Tabili τώρα, η Peugeot, η McLaren, η Ferrari, η Mercedes. Και τώρα ήρθε ο Sainz και τι είπε? Εννοείται ότι συμφωνώ 100%. Τι είπε ο Sainz, όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι? Είναι, λέει, 10 εταιρείες, ο κάθε οδηγός να χρησιμοποιεί 2 φορές το ίδιο αυτοκίνητο της κάθε εταιρείας, να κάνουμε 20 αγώνες. Και εκεί λέει θα φαίνεται ποιος είναι ο καλύτερος. Τρομερός ο Σάινθ. Δηλαδή, εγώ που λέγομαι Χάμιλτον, να τρέξω αυτή την Κυριακή με Φεράρι, την άλλη με Μερσέντες, την άλλη με Μακλάρεν. Και πάει λέγοντας. Να τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα το κάνουμε άλλη μία φορά το δεύτερο γύρο και θα βγάλουμε μετά τον νικητή. Το προσυπογράφω 100%.
3: Real FM.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας.
5: Γεια κύριε Κολοκοτρώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λευτέρη?
5: Καλά, μια χαρά, σε χαιρετώ από εδώ κάτω από την Κρήτη.
4: Την ωραία, την αγαπημένη Κρήτη, ναι.
5: Κοίτα να δεις Γιώργη, κοίτα να δεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ λέω θα περάσει η Γαλλία.
4: Δεν έχω, αλλά ανοιχτό είναι και τα δύο μάτς.
5: Και ο Μέση έχει κουραστεί, ρε γαμώτο. Έχει κουραστεί ο κακορίζικος.
4: Κανονικά, όταν είσαι Αργεντινή, δεν χρειάζεται να έχεις το Μέση για να κερδίσεις το Κάμπο Βέρντε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μέση κουράστηκε και με Κάμπο Βέρντε και με Αίγυπτο.
5: Μα κοίτα να δεις. Μα περνάει, ρε γαμώτο, περνάει από πιτσιρίκια. Και δεν σκύβει να τα χαιρετήσει, ρε γαμώ.
4: Ποιος?
5: Είναι το χέρι τα παιδάκια και δεν σκύβει. Είναι δηλαδή τι άνθρωπος είναι, ρε γαμώ.
4: Ο Μέση.
5: Ναι.
4: Όχι, ο Μέση, εγώ έχω άλλη άποψη. Είναι πολύ φιλικός με τα παιδάκια. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, τώρα αν έτυχε μια φορά και είναι κουρασμένος, εντάξει. Άνθρωποι είναι και αυτοί.
5: Αυτός ο Ρονάλντο, ρε, πολύ, πολύ αγαπητός, όλα τα παιδάκια, αυτό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Μπορεί σήμερα. Πέρα τον Αυγολέβωνο, τι έχει ο Αυγολέβωνο, Γιώργο?
4: Μια χαρά, γιατί βγαίνει. Πού και πού βγαίνει στην εκπομπή, καλά είναι.
5: Τον πήρα στο σπίτι του και δεν το σηκώνει καθόλου.
4: Α, δεν το σηκώσε. Μήπως ο άνθρωπος κάπου έχει πάει. Δεν ξέρω κάτι.
5: Γιώργη, να σου πω κάτι. Όπως το λένε, γιορτάζει ο νεόφυτος εκεί στο Μερίδι.
4: Α, δεν το ξέρω. Αλλά σας έστειλε χαιρετισμούς χτες. Σας έστειλε χτες.
5: Να του πω χαιρετίσματα όγω τη Βίλια, γιατί είναι καλό από τα λιγάρια. Και να χαιρετήσω και τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Αυτό είναι ο καθηγητή μου. Όλοι πρέπει να τον ακούμε αυτόν, τον Βασίλη. Και να χαιρετήσω και τον Γιώργη και στο Λονδίνο. Και όλους ακροατές να πούμε. Λοιπόν, εμείς σε ακούμε εδώ κάτω, γιατί δεν έχουμε βρε Γιώργη Καϊμπενέ. Δεν έχουμε και εφημερίδες, ακούμε όλους. Όσοι ακροατές τα ακούω.
4: Καλά κάνετε. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα, κύριε Λευτέρη μου. Καλά κάνετε.
5: Δεν μου λέει, Γιώργη, και το βράδυ μιλά στο Κόντρα.
4: Ναι, το απόγευμα, 6-7 το απόγευμα. Καθημερινές.
5: Γιατί πάω σε ένα σπίτι για καφέ και δεν έχει το Νόβα. Γιατί...
4: Νόβα Κοσμοτέ θέλει για να το δεις. Ναι, σωστά. Δεν πειράζει. Δεν χάνεις και τίποτα, κύριε Λευτέρη μου. Δεν χάνεις και τίποτα.
5: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Έγινε.
5: Για χαρά.
4: Ιωάννα μου, θα το κάνω. Απλά στείλε μου πάλι. Ήταν ένα του Τερζή με τη Γεροθόδωρο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Στείλε μου τον τίτλο, το σημειώσω, θα το βάλω. Η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή σίγουρα. Καβοντορίτης, καλώς τον.
6: Την καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνουμε, πώς πάμε?
6: Εγώ βασικά είμαι Βραζιλία. Πάντα υποστήριζα τη Βραζιλία. Αλλά αυτή η Βραζιλία τώρα μετά το 94, μέχρι το 94 που το πήρε, τελευταία φορά, κάτι γινότανε. Έστω και στη Γαλλία είχε ένα Ρομπέρτο Κάρλος. Μιλάμε για μια απογοήτευση τρομερή.
4: Ναι, εντάξει, η Βραζιλία μετά την 7 από τη Γερμανία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
6: Δεν είναι μια Βραζιλία αυτή.
4: Όχι.
6: Δηλαδή αν είναι δυνατόν, καλά, τέτοια χώρα δεν έχει ταλέντα. Πού να είναι και η γενή από εκεί να παίξουν μια μπάλα. Έχω δει τη Βραζιλία το
4: 80. Εντάξει, όταν παίρνει Ευρωπαίο προπονητή που ξέρει του παίκτε τη Ευρώπη, παίρνει Ευρωπαίου παίκτε. Έτσι.
6: Είναι Ευρωπαίο παίκτη, αλλά δεν έχει ομάδα. Είναι δυνατό.
4: Δεν έχει ομάδα, όχι.
6: Είναι ντροπή δηλαδή για τα μάτια μα.
4: Ναι, δεν έχει ομάδα.
6: Είναι ντροπή για τα μάτια μα. Από εκεί και πέρα όμω θέλω να το πάρει η Αγγλία για τον εξή λόγο. Γιατί έχουν 60 χρόνια να το πάρουν και για τον κόσμο τη. Και γιατί είναι η γενέτειρα του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο.
4: Ναι.
6: Δεν έχει κάτι να πει στο ιδιαίτερο, εντάξει, εκτός από τον Γκέιν και το,
4: τον Μπέλιγχαμ.
6: Δεν μπορεί να πει τώρα ότι έστω είχε κάποτε και ένα γκασκό ή κάτι γινόταν.
4: Όχι, όχι. Δηλαδή τους παιχταράδες των Γάλλων δεν τους έχουν. Δεν τους έχουν. Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
6: Ήταν προβλέψιμο, δεν είναι. Μόνο για τον κόσμο τη θα το χαρούν αυτοί ιδιαίτερα να πω. Γι' αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω και το εξής. Εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τα αθλήματα και ορισμένοι από εμάς σαν και εμένα είμαστε και φιλόζωοι. Αγαπάμε όλα τα ζώα εκτός από τις μαύρες γάτες. Λοιπόν, βγήκε στο Instagram η Ανθή Βούλγαρη, η δημοσιογράφος που είναι του Μέγα. Και η γυναίκα ήθελε να πάει, είχε ένα άλογο, το οποίο έπαθε ένα αγκολικό νεφρού, ποιος ξέρει τώρα τι έγινε και πέθανε. Και λέω τώρα, τόσες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο, υπόδρομοι τόσα χρόνια, αν είναι δυνατόν. Είναι κρίμα για τα ζώα. Καταλάβατε. Και δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να μην έχει ένα υποδρόμιο, να πάει ο άλλος με την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία. Που βλέπεις το Άσχοτ και παθαίνεις την πλάκα σου. Είναι άθλημα. Ας αφήσουμε το μέρος του ζώου. Το μέρος του ζώου δεν μας αφορά. Καταλάβατε.
4: Ωραία.
6: Έχουν τις εγκαταστάσεις και έχουν ρημάξει τα πάντα. Αν είναι δυνατόν, Ελλάδα, ο ΠΑΠ και να μην έχουν, να μην υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου και τις πιο υποανάπτυξες υπάρχει υπόδρομος και να μην υπάρχει εδώ. Αν είναι δυνατόν, να ευχηθούμε να το πάρει η Αγγλία έτσι για το γάμο του.
4: Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε και στον κύριο Χρόνη Λονδίνου. Κύριε Χρόνη.
7: Έλα, καλησπέρα.
4: Τι γίνεται, πώς πάμε?
7: Όχι, εδώ πέρα.
4: Ωραία.
7: Πάμε λίγο ΠΑΟΚ και μετά Μουντιάλ. Μια
4: ναι, ναι.
7: Των ημερών. Εντάξει, τώρα έχουν κάνει τις μεταγραφές. Αν έρθουν δηλαδή. Έρχεται ο Χατζηδιάκος, έρχεται ο Γιαννούλης. Την πήρε στο Σάντα Μαρία, θα έρθει κι άλλος. Έχεις πάρει και τον Τάχα, τον Αλή. Ένα φόρο λείπει, φίλε μου. Ένα φόρο και ο ΠΑΟΚ είναι νομίζω πλήρως. Από εκεί και πέρα να δώσουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, στον νέο προπονητή, χρόνο βέβαια. Έτσι. Και δεν είναι ανάγκη ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει, βέβαια να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να βάλουμε στόχο τώρα το πρωτάθλημα και αμάν. Ή και το κύπελο Αμάν, ό,τι έρθει. Είναι μια νέα εποχή, έτσι, μετά Λουτσέσκου. Θέλω να πω, ίσως είναι και μια νέα ομάδα. Και θα πρέπει να δώσουμε επίστοση χρόνου, ό,τι έγινε και με τον προηγούμενο.
4: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω αν συμφωνήσω.
4: Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Εγώ γενικά κρατάω μικρό καλάθι για όλους.
7: Ναι. Στο μπάσκετ πάμε λίγο γρήγορα, τρελές κινήσεις, okay, right, αλλά το έχω ξαναπεί σε σένα, αν η διατησία δεν καθαρίσει δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
4: Mm.
7: Στο μπάσκετ υπάρχει μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
4: Για πες, Αγγλία, Λονδίνο, εκεί το κλίμα.
7: Το κλίμα είναι καλό. Αυτό που με παρεξηγεί, ρε φίλε, και με προξενεί έτσι μια περιέργεια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Άγγλος παίζει σε ένα διεθνές τουρνουά, είτε την Ευρώπη, είτε την Μουντιάλ. Λοιπόν, βλέπεις σημαίες παντού, βλέπεις τα αυτοκίνητα, βλέπεις τα μπαλκόνια, βλέπεις τα παράθυρα. Αυτή τη χρονιά δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει εκείνο το σλόγγαν is coming home. Φαίνεται το έχουν πάρει για εγκατεμιά και δεν το λέει κανένας. Και μακάρι να γίνει έτσι.
4: Στο Λονδίνο, στην Αγγλία, γιατί από αυτά που βλέπουμε στην Αμερική έχουν και μπλουζάκια, it's coming home κλπ. Ναι. Από φίλους των Άγγλων, από Άγγλους οπαδούς εννοώ. Φιλάθλους μάλλον, γιατί το οπαδούς είναι λάθος για μένα. Άγγλους φιλάθλους, ναι.
7: Λοιπόν, εδώ δεν πολύ κυκλοφορεί.
4: Ωραία, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό.
7: Υπάρχει μια, έτσι να πούμε, ήρεμη αντιμετώπιση. Και καλά κάνουν, γιατί πήγε σε ένα χαμένο με τελικό μέσα στη Ρωσία το 18 και έχει και δύο χαμένου τελικού τη Ευρώπη, τον ένα μέσα στο Γουέμπλ. Οπότε ναι. Κάτσουμε με τα Ισκάμιλγον στην Άγρη και άμα έρθει.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο.
7: Έτσι ακριβώ.
4: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν, Ισπανία-Γαλλία. Θέλω να δω την Ισπανία να μένει πίσω στο σκορ και να δω πώ θα αντιμετωπίσει το έργο. Για μένα η Ισπανία παίζει ένα κουραστικό ποδόσφαιρο, αδερφέ. Αυτό το passing game, δηλαδή αυτό το τίκι τίκι τίκι, κοιμίζει τον αντίπαλο, βάζει ένα γκολ.
4: Ναι, αλλά τώρα επειδή η Γαλλία θα παίξει ως Γαλλία και δεν μπορεί να παίξει Γαλλία πίσω. Εγώ πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι.
7: Τώρα θα δεις τον Ισπανό τι μπορεί να κάνει.
4: Να δούμε, ναι.
7: Λοιπόν, άρχισε με τον Αργεντινό. Λοιπόν, εύχομαι να γίνει ένα καλό μάτς και κύριε Μέση άραξε, πάνε για πάνια, έτσι τελευταίο μάτς είναι αυτό. Άσε το σηκώσει κανένας άλλος. Καλή συνέχεια.
4: Έγινε, έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε.
12: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την Ουζμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, 2-11-200-8-200, θυμίζω, τηλέφωνο επικοινωνίας. Να δούμε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Από Δευτέρα ξεκινήσαμε 6 Ιουλίου και Δευτέρα 13, αφορά 7 τυχερούς. Ένα τετραήμερο στη Σαντορίνη για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα, έτσι, για δύο άτομα στο Καζασάντσα Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά γεωβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όταν συμβεί στα Πέριξ, μεγάλη επιτυχία, το ακούμε από το Τσιτσάνι, το Ιωαννατούν Ρεπάνη και τη Χαρούλα Λαμπράκη.

0: Να πω κάποια μηνύματα. Ρωτάτε και για τις ομάδες. Θα σας πω οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Πάνος: Γιώργο, γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι ο τελικός είναι Ισπανία-Αγγλία, και αν θυμάσαι όλα τα χρόνια που μιλάμε, σπάνια κάνω λάθος. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός είχε φάει τα 4 από τη Μαγκάπη, σου είχα πει ότι θα σηκώσει την κούπα. Αν το θυμάσαι. Τότε ναι, με το. Ναι. Καλό απόγευμα κλπ. Να σε καλά. Λοιπόν, το είπαμε, Χριστάρα, το είπαμε αυτό. Ο Σαπολιώτης: Κάποιος διαδικτυακός Γάλλος φίλος μου με παρεξήγησε όταν του έγραψε για το προθεσινό μάτς Γαλλίας-Μαρόκο ότι είδα να παίζουν δύο αφρικανικές ομάδες και νίκησε η Γαλλία. Παρατηρώ π.χ. η σημερινή Ελβετία είχε 6 έγχρωμους και άλλους, 2-3 Κοσοβάρους και Άραβες. Συμπέρασμα: σε 15-20 χρόνια, μόλις οργανωθούν οι Αφρικανοί, θα βλέπουμε να παίζουν στον ημιτελικό μόνο αφρικανικές χώρες ή έγχρωμες ευρωπαϊκές και άλλες με το επιτοπλίστων έγχρωμους παίκτες. Γεια σου, κύριε Δημήτρη Μπρόκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια που διαβάζονται. Ο Γιάννης: Είδα το φιλικό του Παναθηναϊκού, μου άρεσε γενικά η εικόνα της ομάδας, μακάρι να συνεχίσει έτσι, φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά, θέλει όμως υπομονή και δουλειά. Γιάννης Αρτά. Ο Βαρούχας, ο Χρήστος, ο Βαρούχας είπε ότι είναι κόκκινη δεύτερη κίτρινη, λες να μην γνωρίζει, και αυτός έκανε θέατρο, ήταν μάγκας στα κάτι, για κάτι δευτερόλεπτα ο παίχτης. Ο κάθε άνθρωπος, Χρήστο μου, έχει την άποψή του. Σεβαστή η άποψη του Βαρούχα. Είχε κίτρινο εμποπό και, ναι, και για το θέατρο του δώσανε δεύτερη. Κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, δηλαδή σε όλοι και καλά. Ξέρετε κάτι, είστε κάποιοι, φοβερή ιστορία. Πρέπει να ακούσετε αυτό που θέλετε. Δεν υπάρχει μια άλλη άποψη. Εγώ γιατί σέβομαι τη δική σας. Εσείς γιατί δεν σέβεστε τη δική μου. Με τα χίλια ζόρια να πω αυτό που θέλετε. Αντί να πείτε ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω το θάρρος της γνώμης μου χρόνια. Λέω την άποψή μου και καταθέτω και τις προτάσεις μου. Που πολλές υλοποιούνται και τα βλέπετε όσοι με ακούτε χρόνια. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι είναι υπερβολικό να δίνετε έτσι κόκκινη κάρτα σε αγώνα που πάμε και τους 4 του Μουντιάλ. Στο κέντρο του γηπέδου. Να πεις ότι πάνω σου πάρει πέναλτι, πας να με εξαπατήσεις και να λιώσεις το παιχνίδι, φυσικά όχι μία κόκκινη, 10 κόκκινες. Στο κέντρο του γηπέδου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου, δεν έχω το δικαίωμα. Έλα, κύριε Θανάση, από τη Ροδόπολη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, από την ωραία Ροδόπολη, τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Και να δώσω λίγο τα χαιρετίσματά μου στον πρόεδρο του Ζανίου, τον κύριο Μήτρογλου. Πάρα πολύ εξυπηρέτηση, γιατί είχα κατέβει την Τετάρτη και είδα τον γιατρό μου. Πολύ καλή, μας ακούνε πολλοί ακροατές. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς γιατρούς.
0: Ότι έχουμε γιατρούς, έχουμε, το συζητάμε.
1: Ναι. Απλώς οι άνθρωποι κουράζονται και καμιά φορά.
0: Βέβαια. Τα μέσα που διαθέτουν και μπράβο τους και σώζουν ζωές. Μπράβο τους.
1: Δηλαδή θέλω να σας πω, κύριε Γιώργο, τη Δετάρτη εφημέρευε το Ζάνιο και ο γιατρός μου ήταν από το πρωί και εγώ πήγα το απόγευμα 4 η ώρα για να, στα εξωτερικά γιατρία και ήταν από τις 7 η ώρα. Μου λέει θα τελειώσω 8-9 η ώρα να πάω σπίτι μου.
0: Να.
1: Δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά.
0: Έτσι, ωραία.
1: Και το άλλο που είπατε που κάνετε μπάνιο, κύριο Γιώργο μου, αυτό μου είπε, γιατί με είδε λίγο που δεν περπατάω καλά και μου λέει θα κάνεις εξάσκηση και θα πηγαίνεις να κάνεις μπάνια στη θάλασσα.
0: Να.
1: Επειδή το είπατε λίγο πιο ύστερα.
0: Η θάλασσα εγώ όταν ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια, το ξεκίνησα για τη μέση μου.
1: Ναι, σας άκουσα.
0: Έτσι, λοιπόν, και γι' αυτό κάνω κάθε μέρα μπάνιο. Εάν διατηρούμε σε ένα αλφα επίπεδο που έχω τα προβλήματά μου, είναι γιατί με βοηθάει η θάλασσα γενικά.

0: Βοηθάει από τα πόδια μέχρι τον εγκέφαλο. Βοηθάει τα πάντα. Και καλό είναι όσοι, αν μπορείτε, και όσοι ακούνε, καλό θα είναι να το κάνετε και χειμώνα. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις ξαφνικά να πας Δεκέμβριο να κάνεις μπάνιο. Η συμβουλή αυτή που ακολούθησα κι εγώ είναι όπως τελειώνει το καλοκαίρι να μην σταματήσετε, να το συνεχίσετε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου, δηλαδή.
0: Όλα γίνονται.
1: Που σας άκουσα προηγουμένως που είπατε για τη μέση σας και στη θάλασσα, λέω πω ο γιατρός μου που λέει να πηγαίνω στη θάλασσα και τα λοιπά, έχει δίκιο, λέω, γιατροί ξέρουν.
0: Εγώ, κύριε Θανάση μου, όταν έφτασα μέχρι τη Γερμανία, γιατί αντιμετώπιζα χρόνια με πρόβλημα με τη μέση, έχω δει 100 γιατρούς. Και όταν πήγα σε ένα καθηγητή στη Γερμανία, ο άνθρωπος ήταν όχι μόνο κάθετα αντίθετος για το θέμα της εγχείρησης της επέμβασης. Αυτός μου είπε ότι να γίνεις χειμερινός και μάλιστα μου πρότεινε, και αυτό έκανα για ένα μήνα, πήγαινα 5-5,5 τα χαράματα. Τα χαράματα. Και μπορώ να σας πω, είναι τώρα κατάθεση ψυχής αυτό που κάνω. Ένα μήνα, τον πρώτο μήνα, μέσα στη θάλασσα, από το κρύο, έκλαιγα. Ήταν τόσο παγωμένο, 5-5,5 το πρωί, έκλαιγα τα πόδια μου, αν τα βλέπατε τα πόδια μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και όμως το πάλεψα, το έκανα, γιατί έπρεπε, για λόγους υγείας. Καταλάβατε.
1: Δεν κάνατε ούτε εγχείρηση ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Όχι.
1: Μπράβο στο γιατρό εκεί που σας το είπε.
0: Και έχω δει στη Βουλιαγμένη, χειμώνα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω το όνομα, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να το δημοσιοποιήσει. Ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολύ μεγάλο όνομα, το ξέρουν όλοι. Που πήγαινε χαράματα και έτυχε να τον δω, γιατί πήγα 6 και 4 και ήταν με τη γυναίκα του.
1: Μάλιστα.
0: Η γυναίκα του, λοιπόν, του είχε βάλει στην πλάτη δύο καδρόνια, αυτά που χρησιμοποιούν οι οικοδομές, σε σχήμα σταυρού.
1: Μάλιστα.
0: Του τα έδαινε και περπατούσε στη Βουλιαγμένη στην άμμο.
1: Μάλιστα.
0: Για 1/4.
1: Του τα είχε πει κάποιος γιατρός.
0: Ναι, εννοείται. Επειδή είχε τρομερό πρόβλημα ο άνθρωπος, ήταν ένα ομορφόπεδο, ένας παικταράς. Λοιπόν, και τα έχασε. Όταν του είπα ποιος είμαι και λοιπά, μου λέει: δεν θέλω να το πεις. Δεν πρόκειται, του λέω. Δεν πρόκειται να πω το όνομα προς Θεού, αλλά ήταν συγκλονιστική σκηνή να βλέπεις έναν άνθρωπο με δύο ξύλα 6 και 4 το πρωί και να περπατάει έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζονται θυσίες πολλές να κάνουμε όλοι μας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Θέλει θυσίες, ναι, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Θανάση μου, και εσείς.
1: Που σας ακούω, είστε καλά. Για να σας πενέψω, είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος.
0: Όχι, δεν είμαι τίποτα.
1: Γιατί ακούω, κύριε Γιώργο.
0: Όχι, κύριε Θανάση.
1: Για αυτό που λέτε εσείς, δεν μπορείτε, δηλαδή, εσείς λέτε, σας ακούω και λέτε ποιο είναι το σωστό. Και μερικοί όπως σας.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλω να ακούσουν το δικό τους. Τι να κάνουμε.
1: Να λένε το δικό τους.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εσείς, και με ευχαριστεί αυτό το πράγμα, κύριε Γιώργο, που λέτε την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Όχι, έτσι είναι το σωστό. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση μου.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, κύριε Γιώργο, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πάτα ξαναπούμε. Ναι, βεβαίως.
1: Τρεις ώρα το μεσημέρι.
0: Τρεις-πέντε, ναι.
1: Για να σας ακούσω. Τρεις-πέντε,
0: να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Και λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης από την Αργυρούπολη. Λέει, σκέψου να μην είχες πει ότι δεν θεωρείς γκολ από το 66. Εγώ είπα, είμαι με την Αγγλία, αλλά δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο. Τι να πω, ότι έχω δει την μπάλα ότι μπήκε μέσα τότε στο τελικό με τους Γερμανούς. Για μένα δεν πέρασε τη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο τι ομάδα υποστηρίζεις και άλλο τι βλέπεις. Εντάξει, δεν είχαμε VAR τότε, δεν είχαμε τίποτα. Εντάξει, εγώ ήμουν ενός έτους, το είδα βέβαια μετά από χρόνια. Όσες φορές και να δω τη φάση, δεν μπορώ να πω ότι έχει περάσει τη γραμμή. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη, γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
2: Καταρχάς θέλω να πω για το Μουντιάλ. Αρχικά θέλω να πω για το Μουντιάλ ότι πιστεύω ότι στην τετράδα, στα ημιτελικά, φτάσανε οι καλύτερες ομάδες. Αυτές που αξίζανε. Φυσικά σοβαρά λάθη γίνανε και δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η κατάσταση. Διαιτητικά σοβαρά λάθη. Όπως συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι κόκκινη κάρτα αυτό το πράγμα το οποίο δόθηκε.
0: Του Εμπολό λέμε, της Ελβετίας.
2: Ακριβώς. Ήταν μεγάλη αδικία. Τώρα, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι από τους τέσσερις, μια κλάση ανώτερη είναι η Γαλλία. Και έχει έναν, τον ολίζει αυτό το παίχτη, τον παιχταρά, ο οποίος φαίνεται ότι βλέπει όλο το γήπεδο, περνάει κάθε τις βαλιές, μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να ανοίξει διαδρόμους για τους επιθετικούς. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά. Και φυσικά και οι υπόλοιποι παίκτες, οι περισσότεροι μεσοεπιθετικά, η Γαλλία δεν παίζεται. Πιστεύω όμως ότι η Ισπανία-Γαλλία νομίζω είναι ο ένας ημιτελικός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, Ισπανία-Γαλλία και Αργεντινή-Αγγλία.
2: Και Αργεντινή-Αγγλία. Ωραία. Πιστεύω ότι όμως θα δυσκολευτεί με την Ισπανία, γιατί πιστεύω ότι έχει μια δεμένη ομάδα η Ισπανία. Ο κορμός της είναι η Μπαρτσελόνα και πιστεύω ότι θα γίνει ένα ωραίο ανοιχτό μάτ. Όμως βλέπω τελικό, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σου, Γαλλία-Αργεντινή. Πιστεύω αυτό θα γίνει.
0: Επανάληψη του 22, ναι.
2: Επανάληψη του 22. Mm. Τώρα, όσο για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι γίνανε σοβαρές ενισχύσεις, άλλαξε το ρόστερ ριζικά. Έκανε και μια κίνηση με τρεις παίχτες, ο Γιαννακόπουλος, νέος παίχτες.
0: Ναι, πιτσιρικάδες, ναι.
2: Πιτσιρικάδες, το οποίο θα δώσει σε άλλες ομάδες και αυτό πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και έτσι πρέπει να κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Τώρα όσο για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος νομίζω έχει κλείσει στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έδωσε τα πάντα στον Παναθηναϊκό και δεν θα ήθελα να έχει αυτή την τύχη. Αλλά καλό είναι να ενισχυθούν και οι άλλες ομάδες για να μπορέσουν να γίνουν ένα πρωτάθλημα ικανό, ανταγωνιστικό, για να αποκτήσουν ωφέλη το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα, όσο για αν συμφωνούν ή διαφωνούν και αν επιτρέπεται ή όχι, κανονικά αυτό που έλεγες με την άποψή σου ή την άποψή τους, η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της έκφρασης, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε μεταξύ μας, συμφωνούμε, διαφωνούμε και τίποτα άλλο, διαμορφώνουμε απόψεις και τίποτα άλλο. Και πολλές φορές οι ακροατές σου ή οι τελεθεατές σου περιμένουν, ζητάνε την άποψή σου αν συμφωνούν με τη δική σου. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλουν την επιβεβαίωση ενός ειδικού, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εξπέρ στα αθλητικά.
0: Κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, εάν δείτε τα μηνύματα που μου στέλνουν κάθε Δευτέρα, το τι λέει ο Βαρούχας στην Αθλητική Κυριακή, και εγώ πάντα. Έτσι, όχι, άλλο θέλω να πω. Σήμερα λοιπόν, εκεί που τον στολίζανε, σήμερα το είπε ο Βαρούχας. Αφού το είπε ο Βαρούχας, τελείωσε. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε. Ό,τι μας συμφέρει.
2: Ό,τι μας συμφέρει για να επιβεβαιώσουμε την άποψή μας.
0: Ναι.
2: Να βρούμε υπεράσπιση στην άποψή μας.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι και λάθος. Ο Βαρούχας και ο κάθε Βαρούχας ή εγώ δεν έχω το αλάθη του Πάπα. Εκφράζουν άποψη, ταπεινή άποψη. Όμως. Εσείς που είσαστε πιο εξειδικευμένοι, πολύ εξειδικευμένοι, μιλάτε τα πράγματα όπως τα βλέπετε μετά από χρόνια εμπειρίας στην αθλητική δημοσιογραφία. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Μάρκος Πειραιά.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
3: Μάρκος από Αργεντινή.
0: Καλώς. Μα είχε στείλει μήνυμα χθες, Μάρκο μου. Αν είχε στείλει. Νομίζω είχε στείλει χθες ένα μήνυμα.
3: Ναι, χθες.
0: Ναι, χθες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Επειδή μ' άρεσε αυτό που είπατε για τους Αργεντίνους και το ποδόσφαιρο, η μητέρα μου είναι 77 χρονών και μου λέει 4 παρατέτα που ξυπνάμε.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Για να το δούμε. Θέλω την άποψή σας για δύο πράγματα. Γιατί την αμφισβητούν πολύ την Αργεντινή, τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ γιατί είμαι από εκεί. Όσον αφορά την κόκκινη κάρτα
0: του Εμπόλο, λέμε
3: του Εμπόλο.
0: Ναι, είπα ότι για μένα, επειδή εγώ πάντα λαμβάνω υπόψη μου το πνεύμα του αγώνα, ο Παρέδες δεν έκανε τίποτα, εννοείται, το παιδί σωστά πήγανε στο ΒΑΡ, αλλά για μένα ήταν υπερβολικό να του δώσεις δεύτερη κίτρινη. Για μένα, αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Ναι, okay. Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Ναι.
3: Φυσιολογικό είναι στο κέντρο του γηπέδου.
0: Αν ήταν, ας πούμε, για πέναλτι, δώσ' του 10 κόκκινες, γιατί πραγματικά πήγε να εξαπατήσει. Τώρα στο κέντρο του γηπέδου, τώρα.
3: Συμφωνώ.
0: Χώρια που έτσι όπως έγινε η φάση, Έτσι όπως έγινε η φάση, δεν μπορείς να πεις 100% τι πήγε να βάλει το πόδι τους ανάμεσα στον Παρέδες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο τραβηγμένο. Τέλος πάντων.
3: Αν την ξαναδείτε τη φάση, γιατί την έβλεπα συνέχεια χθες το παιχνίδι. Ο άνθρωπος αυτός στο κέντρο, δεν ξέρω τι φάντασμα τον κύριεψε τον Εμπολό. Κάνει βουτιά μόνος του.
0: Ναι, ναι, μόνος του.
3: Αλλά αυτό που δεν άκουσα να λέγεται είναι ότι την ώρα που κάνει βουτιά με το δεξί του πόδι,
0: το απλώνει, ναι,
3: χτυπάει τον Παρέδες. Του δίνει κλωτσιά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κλωτσιά, πάντως το απλώνει και πάει.
3: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι.
0: Κατάλαβα πώς το λέτε.
3: Αλλά απλώνει το δεξί του πόδι και χτυπάει το αριστερό.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είχε πρόθεση να χτυπήσει και πώς έγινε η φάση. Τι να σας πω τώρα. Το σκεπτικό του δεν ξέρω. Πάντως για μένα υπερβολικό να δοθεί κόκκινη εκεί. Δεύτερη κίτρινη μάλλον.
3: Ναι, εντάξει. Έπρεπε να το αφήσει να. Όσον αφορά στο αγωνιστικό τώρα. Δεν ξέρω τι διακόπτες έχει η Αργεντινή. Δηλαδή εκεί που κάνει το 1-0, αντί να πιέσει να πα για το 2-0 και να είσαι OK. Μετά μου πες ένα περιφερειακό ποδόσφαιρο, πώς έπαιζε η Real Madrid της μπάσκετ πάντα, περιφερειακά, πάσα, μέχρι να κουραστεί ο άλλος και να του βάλουν το καλά. Αντί να μπει επιθετικά, ας πούμε, να το τελειώνει, δίνει ελπίδες σε όλους. Ο Ντίμπου δεν είναι καλά, δεν είναι του 22 ο Ντίμπου. Δηλαδή σχεδόν, αν και έπιασε χθες 3-4 ξέρω εγώ, αλλά σχεδόν ό,τι πάει μέσα. Και δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή, τους χαλώνει, με τον Προκόπη που λέω εγώ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
0: Ναι, ο οποίος δεν ήταν, ναι.
3: Δεν κάνει τίποτα, χαλάει το παιχνίδι της Αργεντινής, δεν αμήνεται. Δεν είναι σε σωστές θέσεις. Τον γκολ που έβαλε, το βάζω κι εγώ τώρα, τα 50 μου. Και έχουμε έναν παίχτη. Τον γνωρίζεις. Τον λέμε Φλάκο στην Αργεντινή. Είναι ο Λόπε που παίζει στην Παλμέιρα.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είναι 1,90. Είναι τύπου Χάλαντ. Τέτοιο πράγμα. Πεθαράς. Και δεν έχει παίξει ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
3: Και επιμένει στο Λαουτάρο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αφού δεν κάνει τίποτα.
0: Και ο Άλβαρες, ανεξάρτητα την κολάρα που πέτυχε, και αυτός δεν ήταν στα πολύ στα καλά του.
3: Δεν είναι στα καλά, αλλά, αυτό έχει Αργεντινή. Έχει κάποιους παίκτες. Δηλαδή, ας πούμε και ο Λισάνδρο, ο Φερνάνδες που είναι πίσω, που είναι κεντρικός αμυντικός. Το γκολ που έβαλε για να πάμε με το πράσινο ακροτήρι στο 2-1, δεν είναι σουτ κεντρικού αμυντικού. Είναι σούτ σεντερφόρ.
0: Εντάξει, διότι ξέρουν μπάλα, το συζητάμε.
3: Εντάξει, εγώ ελπίζω ότι η Αγγλία, να σου πω την αλήθεια, δεν με εντυπωσίασε.
0: Όχι, εντυπωσιακή δεν ήταν.
3: Εγώ μέχρι το ένα σημείο έλεγα Νορβηγία.
0: Μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα ως εικόνα είναι η Γαλλία, το συζητάμε. Ως εικόνα.
3: Σίγουρα. Γιατί έχει. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει πολλούς παίκτες φορμαρισμένους και κάνουν τα πάντα. Είναι δύσκολη ομάδα. Πολύ δύσκολη. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε εύκολα την Ισπανία, γιατί από την Ισπανία δεν έχω δει τίποτα. Απλά βλέπω το Μερίνο να μπαίνει στο 90 και να βάζει ένα γκολ, τίποτα άλλο. Και αυτός ο μόνος που μου αρέσει είναι με κάτι μαλλιά που είναι, ένας κοντούλης που τρέχει πάνω κάτω.
0: Για ποια ομάδα μιλάμε τώρα?
3: Ισπανία.
0: Α, με ο Όλμο.
3: Ναι.
0: Ο Ξανθός.
3: Όχι.
0: Ποιος?
3: Είναι μελαχρινός, σγουρομάλι και έχει ένα παράξενο μαλλί. Έτσι μακρύ.
0: Που μπαίνει αλλαγή ο Τόρες?
3: Όχι.
0: Είναι δεκάδα ή μπαίνει αλλαγή?
3: Δεκάδα είναι. Είναι λίγο κοντός, αλλά δεν σταματά. Είναι μια μηχανή πάνω κάτω.
0: Στα χάφη είναι ο Ρόδρι με τον Πέδρη.
3: Δεν τους θυμάμαι τώρα αυτό.
0: Ναι, Ρόδρι, Πέδρη. Και προχθές έπαιξε ο Φαμπιάν Ρουίθ. Μου άρεσε εμένα. Ο Κουμπαρσίνο Πιτσιρικάς που είναι στο κέντρο της άμυνας.
3: Δεξιά νομίζω είναι.
0: Δεξιά παίζει ο Γιαμάλ. Πόρο Γιαμάλ είναι δεξιά. Πόρο Γιαμάλ. Και μετά από την άλλη πλευρά είναι ο Μπαένα. Της Ατλέτικο. Τέλος πάντων.
4: δεν τους ξέρω. Πάντως, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευτυχώς εγώ βλέπω τελικό Αργεντινή-Γαλλία, γιατί η Αγγλία δεν... Αν εξαιρέσω δύο παίκτες...
0: Απλά να βάλουμε μια τελεία, κύριε Μάρκο, γιατί έχω ξεφύγει λίγο για διαφημίσεις.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν μπορείτε να περιμένετε, κύριε Δημήτρη και Βασίλη, γιατί έχουμε τώρα διαφημίσεις, ειδήσεις δεν θα αργήσουμε.
5: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
10: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζος Μπέλη». Αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, κυρίως σε Μέγαρα και Κινέτα. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 ελικοπτέρων.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, μου έχετε στείλει ότι προφανώς εννοούσε τον Κουκουρέγια και εμένα του Βλάκα δεν πήγε το μυαλό μου. Τον είχαμε και στη Τσέλσι, πήγε στη Ρεάλ τώρα. Με Μάρκο τον Κουκουρέγια θα λες. Το αριστερό μπακ της Τσέλσι που πήγε στη Ρεάλ. Ευχαριστώ τη Χριστίνα. Χριστίνα, χαιρετισμού στον Πέτρο. Το Μιχάλη, τον Χρήστο, τον Ανδρέα, τον Κώστα. Καλά, έχετε αντανακλαστικά, δεν παίζεστε. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, είσαι στη γραμμή.
2: Γιώργο, εδώ.
1: Καλώς τον Τωτό, τι γίνεται.
2: Τι να γίνει, Γιώργο μου. Θα κάνω και τον παθολόγο να σου κάνω για τη μέση σου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι δει, μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται μπάνια, ρε Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, άστο τώρα. Εγώ ξέρω τι θα πει, άστο. Άστο.
2: Το ξέρεις,
1: άστο αυτό, πάμε παρακάτω. Άστο τώρα, αρχίσουμε τα τηλέφωνα.
2: Δεν είναι ώρα για τέτοια, δεν είναι ώρα για τέτοια. Άστο μου.
1: Ξέρω τι θα πει, εντάξει, πώς πάμε.
2: Εδώ εγώ είμαι ο Μέση, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Να έρθει ο Μέση. Και αυτοί που λένε 39 χρονών και παίζουν ακόμα μπάλα, που είμαι 82 χρονών, είμαι ο μάγκας με το τρίκυκλο και πάω να χάνω αγορά.
1: Έτσι, έτσι, αυτό
2: και
1: είναι.
2: Και με στη ζέστη. Ντομάτες είχα πάρει προχθές.
1: Ναι.
2: Από τη Λαχαναγορά μέχρι εδώ την Άγια Βαρβάρα στο παλιό Φάλιρο, ξεπούλησα, Γιώργο. Και
1: πολύ περίκοκα. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Και έλεγα αυτά που λέγα τα περίκοκα. Τα γόρι μου, γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα, ναι. Κυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο περίκοκο.
1: Ναι.
2: Το έλεγε το τραγούδι.
1: Έτσι το έλεγε.
2: Ναι, αυτά τα... Γιώργο, ξέρεις τι τραγούδι θέλω να ακούσω.
1: Τι.
2: Άμα το τραγούδαγε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης με τη Ρία Νόρμα. Το γέρο των εξιντάρι, ένας γέρος εξιντάρις, ναι. Λέει πως είναι τριαντάρι, ψέματα, λέει ο γέρος ψέματα.
1: Ωραία.
2: Και ένα βράδυ στην Καστέλα, του πέσε και η Μασένα.
1: Μάλιστα, αυτά είναι. Οκ, το σημείωσα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Θα πω και τα χαιρετήματα στις γυναίκες.
1: Εννοείται, τι είχα. Εγώ τις έχω μάθει, απ' έξω. Ξεκινάμε Αγγέλα, πρώτη.
2: Η Αγγέλα. Κατερίνα
1: πρώτη.
2: Από τον Πειραιά, Κριστίνα από τον Άλυμο.
1: Μην ξεχάσουμε καμία και έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Μην ξεχάσουμε καμία. Μετά τη Χριστίνα Άλυμο πια έχουμε.
2: Γιώργο, τι να πιάσω να πιω.
1: Ναι.
2: Ήξοχο πηγερός να είμαι. Άμα φύγω από τη ζωή θα κάνω την Μπέη απάνω. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ναι.
2: Την Μπέη με τον Βαλεντίνο και τον Δο Ζουάν.
1: Είμαστε στη Χριστίνα Άλυμο, τρίτη, πάμε παρακάτω. Στις τρεις είμαστε.
2: Γιούλη από Καλυφαία.
1: Ναι. Νομίζω πέντε είναι, και άλλη μία. Ξεχάσαμε καμία.
2: Στο κομμενός μου φώναζε, δυνατά.
1: Ποιος το φώναζε αυτό.
2: Ε?
1: Ποιος το φώναζε.
2: Ακούς Γιώργο.
1: Έλα, χάθηκε η φωνή, ναι.
2: Ναι. Πολλές γυναίκες δεν γνώρισα. Δεν σου έβγαλα τραγούδι για την Αγγέλα.
1: Ναι, τα είπαμε την άλλη φορά. Τα είπαμε. Ναι,
2: εσένα σε ξεχώρισα, είσαι γυναίκα γόησα και σε έκανα αρχόντισα.
1: Ναι, τα είπαμε, ναι.
2: Βέβαια. Και για την άλλη που λέμε για Θεσσαλονίκη, την Νίκη.
1: Ναι, και η Νίκη Θεσσαλονίκη, μάλιστα.
2: Ναι, για να μην πει εκεί που
1: μην έχει και παράπονα η Θεσσαλονίκη, πώς θα γίνει. Ναι, έτσι.
2: Ναι, για να μην πληρώνω και Νίκη. Πώς τα λέω, ρε Γιώργο, πώς τα
1: ταιριάζω,
2: Θεσσαλονίκη. Θα γίνω μια μάρκα, μα μεγαλώσω, μεγάλη μάρκα.
1: Έτσι, να σε έχει ο Θεός καλά, εγώ χαίρομαι, γιατί δεν είσαι 80 και μου λες τι είσαι, 20 είσαι. Ρε τι 82, 20 θηρίο είσαι, θηρίο και είσαι άνθρωπος έτσι.
2: Εντάξει,
1: μια χαρά είσαι. Μια χαρά.
2: Μια ζωή μέσα.
1: Κύριε Δημήτρη, περνάς μηνύματα, άκου με το μπρίο σου, με αυτά που λες, με το χαρακτήρα σου, ο τρόπος που τα λες, περνάς μηνύματα. Ξέρω τι λέω.
2: Γιώργο μου, άκουγα για τον Ωνάση, Θεός χωρίζει, που ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Ωνάσης. Και τα λεπτά που πήρε, τα πήρε η πυρέτρια. Του είπε, κύριε, να σας πω κάτι, με παραξηγήσετε.
1: Ναι,
2: παιδί μου, πες μου. 2 μέτρα γη θα πάρετε.
1: Ναι.
2: Αυτό του είπε, ναι. Η πυρέτρια.
1: Mm.
2: Μα ναι. Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Έτσι είναι, τι, εκεί θα πάμε όλοι. Τι θα κάνουμε.
2: Επάντε πήγε που τραγουδάει αυτός ο...
1: Πού λέμε τώρα. Ναι.
2: Αυτός μόνο που το τραγουδάει, που έμενε στο Περιστέρι. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
1: Πού είναι το. Στο εργαλείο το.
2: Ο πηδικό της.
1: Ναι.
2: Ο Γρηγόρη, ο πηδικό.
1: Πήγα να πω εγώ τον.
2: Όχι, ο πηδικό. Ναι. Και πολύ θεό χωρί την ψυχολογιζόμενη. Τον πατήρι τον Λουκά που τραγουδάει.
1: Εκεί ήθελα να το βάλω σήμερα. Το είχα απολογίσει τον πατήρι τον Λουκά, αλλά δεν πρόλαβα.
2: Ναι,
1: μήπως κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Ο πατήρης ο Λουκάς, αυτός που είπε τη μεγάλη την κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
2: Πως τα λεφτά στο ζωή δεν τα πας.
1: Ναι.
2: Άμα πεθάς και ξέρεις εγώ τι τους λέω. Εφόσον υπάρχουν μνήματα, ρε Μητσιά, έφαγες πολλά εκατομμύρια σ' άμα έκανες κουμάντο. Λέω εφόσον υπάρχουν μνήματα, τι τα πες τα χρήματα. Αλλά σου πω και τ' άλλο, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε μόνο, κύριε Δημήτρη μου, γιατί, ναι, πάμε.
2: Η πιο ακριβή κόμενα ποια είναι.
1: Για πες μου.
2: Ο υπόδρομος.
1: Ο υπόδρομος, ναι. Δεν έχω περάσει ούτε απ' έξω.
2: Υποδρόμιο που δεν άπα, καταστραφεί ο κόσμος.
1: Εντάξει, δεν έχω περάσει ούτε απ' έξω και είμαι τουλάχιστον τυχερός αυτό.
2: Ναι, λοιπόν, είναι πως τα ξέρω. Η πιο ακριβή κόμενα είναι ο υπόδρομος.
1: Ωραία,
2: και
1: ωραία.
2: Η καλύτερη είναι η μανούλα μας.
1: Έτσι, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά γιατί πρέπει να κλείσω σε λίγο.
2: Έγινε.
1: Για χαρά. Επίσης, ο κύριος Βασίλης είναι από τον Ντίσσελντορφ στη γραμμή.
3: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, κύριε Βασίλη, ναι, γεια σας.
3: Ναι, πρώτη φορά σας μιλάω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Άκουσα τυχαία την εκπομπή σας 2-3 φορές το τελευταίο καιρό. Είμαι ενθουσιασμένος. Με ενέπνευσε ένας ακροατής σας προηγουμένως που έβλεξε το εγκομιό σας και είπα ότι ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ σε αυτό. Έχετε κερδίσει έναν ακροατή. Όταν ήμουν μικρός, άκουγα, θυμάμαι έτσι, τις εκπομπές του Πάνου Γεραμάνη. Δεν ξέρω εάν τη σχέση έχετε και ελπίζω.
1: Εντάξει, εγώ επειδή είχα τρέλα με τον Καζατζίδη, τον είχα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο, του είχαμε κάνει και μια συνέντευξη στο Φίλαθλο και από τότε ήρθαμε κοντά. Όσο μπορούσε ο άνθρωπος, βέβαια, όσο μπορούσα και εγώ, και μαζί με τον Γιάννη έτσι με έχουν μοιήσει σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι, παλιά τραγούδι. Εντάξει.
3: Μίλαγε για ποδόσφαιρο, για ελληνικό τραγούδι και αν θυμάμαι καλά και για ταβέρνες της εποχής.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω σύγκριση, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να ακούσω κάτι τόσο ζεστό στα ελληνικά ράδια. Έχετε μία αμεσότητα, μία απλότητα και προφανώς έχετε δημιουργήσει και μια πάρα, πάρα πολύ ωραία παρέα.
1: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα ποδοσφαιρικά ένα-δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
3: Το Μουντιάλ αυτό, όπως λέτε κι εσείς, είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι. Η Γαλλία φαίνεται να είναι πιο καλή. Ειδικά ο παίκτης ο Λιζέ, για τον οποίο μιλάτε, το ξέρουμε εδώ στην
1: Μπάγερ, ναι.
3: Από την Παντό ξέρουμε. Είναι ένας φανταστικός παίκτης, δεν μας κάνει έκπληξη. Για τη Γερμανία, εντάξει, στεναχωρηθήκαμε. Δεν φάνηκε αντάξια των περιστάσεων. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν βγήκαμε έξω από την Παραγουάη. Δεν συζητήθηκε καθόλου ο ρόλος της διαιτησίας. Αν φάγανε ξύλο, αν δεν φάγανε, πόσο φάγανε κτλ. Δηλαδή, αναγνωρίζω πολύ στους Γερμανούς, έχω γίνει και εγώ Γερμανός, όλα αυτά τα χρόνια που ζω εδώ πέρα, την αυτοκριτική τους. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ψάξανε δικαιολογίες. Τώρα περιμένουν να γίνει μια αλλαγή. Θα είναι δύσκολο, θα πάρει χρόνο.
1: Ναι, ο Κλόπ θα αναλαμβάνει λογική.
3: Ο Κλόπ, έτσι φαίνεται. Εντάξει, είναι έμπειρος, είναι αγαπητός, ξέρει τα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν μάλλον περισσότερες αλλαγές. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή. Είναι θέμα της ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, σε πάση περιπτώσει. Και κάτι τελευταίο, πραγματικά τελευταίο, αν μιλάμε και για ελληνικό ποδόσφαιρο, αγαπάω τον Παναθηναϊκό, τον είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, μου έχει δώσει πολύ καλά στοιχεία και είδα χθες και την τηλεόραση το παιχνίδι με την Γκρασχόπερς. Πιστεύω ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αυτό θέλω
1: να
3: ελπίζουμε. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ και συνεχίστε έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει να τα σκάσει Λίβερπουλ για τον Μπέλχαμ. Ξεκινάω από τα τελευταία. Νικολάς, δεν ξέρω καταρχήν να σου χύθηκε η μπύρα που μου έχει στείλει, αλλά να ξέρεις αυτά τα μηνύματα που είναι υπέρ μου, ποτέ δεν τα διαβάζω. Μα ποτέ δεν τα έχω κάνει χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Οπότε είσαι άδικος. Σε κάθε περίπτωση δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, αντεύχομαι να είσαι καλά και ο Μιχάλης. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει και το Λεμπρό να φέρουν στον Άρη Τώρα είναι ένα, βλέπω εδώ πέρα, οπαδικό μήνυμα. Άστο βρε Σταύρο, άστο τώρα, εντάξει. Γεια σας κύριε Αποθητή, είχατε να στείλει καιρό μήνυμα από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά κυρία μου. Η Δήμητρα, η οποία είμαστε καλεσμένοι, λέει, το Σάββατο στο Σουλάρι Αρκαδίας. Με γουρουνοπούλα κλπ. Πανηγύρι, ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης στο πρώτο ντέρμπι θα είναι την έκτη αγωνιστική το Παναθηναϊκό ΣΑΚ και εδώ θα είμαστε, μιας που θα είναι εβδομάδα κλήρωσης. Αυτή η εβδομάδα έχει κλήρωση, ναι, έχει πρόεδρος για την Super League κλπ. Γεια σου Θανάση, εντάξει. Ο Νίκος, άρα η κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι δεν ήταν η κόκκινη εφόσον ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Μάλιστα. Τώρα τι να πούμε, ασχολίαστο. Λοιπόν, ο Διονύσης στην Νορβηγία, ενώ είχε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, μου φάνηκε λίγο φοβική στο να απειλήσει επίσης όρις τον Πίκφορντ, που ο Πίκφορντ ήταν λίγο ασταθής όταν είχε την μπάλα στα πόδια. Είχε άγχος. Είχε πολύ μεγάλο άγχος από κάποιο διάστημα και μετά. Λοιπόν, νομίζω πως οι τέσσερις ομάδες που πήγαν στα ημιτελικά ήταν πιο σταθερές από την αρχή του τουρνουά. Επίσης, στον γκολ των Άγγλων της σοφάρισης δεν μπορώ να καταλάβω τον τόρο και γιατί πράγμα φωνάζουν οι Νορβηγοί. Ναι, είναι αυτό που είπα, ότι χτύπησε στην κάμερα. Για δες το καλά. Λοιπόν, γεια σου. Δήμητρα, τι μου λες? Εντάξει, Δήμητρα μου έχει στείλει δύο φορές το μήνυμα. Ο Νίκος, ο Πάοκ στον μπάσκετ θα παλεύει για να μπει στα play-off. Μην ακούτε πως πάει για πρωτάθλημα. Δεν είπε κανένας ότι πάει για πρωτάθλημα ο Πάοκ. Ο Πάοκ ενισχύεται για την Ευρώπη. Το μυαλό του είναι στην Ευρωλίγα του χρόνου. Λοιπόν, ο Κώστας, πόσο ακούγεται η ιδέα του. Πολλά μηνύματα σήμερα για Κυριακή, μου κάνει εντύπωση. Πόσο ακούγεται η ιδέα του φίλου σου, εμένα φίλο μου Ινφαντίνο, είχε διάβασε Real News, τη γράφω σήμερα. Στα επόμενα, λέει, παγκόσμια να κάνει τις ομάδες από 48-64. Στο τέλος δεν θα χρειαστεί να δίνουμε προκριματικά, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν, εννοείται. Εδώ δεν μ' άρεσε τώρα που είναι 48, θα σου πω ότι μ' αρέσει 64. Εννοείται ότι διαφωνώ κάθετα. Λοιπόν, Θοδωρής Καρδίτης, εγώ σου το είπα, Γιώργο, τελικός Γαλλία Ιταλία και δυστυχώς θα σε στενοχωρήσω. Η Γαλλία θα είναι μεγάλη νικήτρια. Έχει το πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικό σύνολο. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, άλλος. Ο Στέφανος. Οι φόρμουλες τελούν σε διάδραση. Είναι μήνυμα για τη Φόρμουλα 1. Οι φόρμουλες τελούν σε διάδραση με τους οδηγούς τους. Είναι παραμετροποιημένες και στις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε οδηγού, όπως και ο κάθε οδηγός έχει μάθει να χειρίζεται στα όρια του το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν είναι απλά οχήματα και δεν είναι μπάλα που είναι η ίδια για κάθε πόδι, ούτε μπορεί ο κάθε οδηγός να ανέβει σε μια οποιαδήποτε φόρμουλα και να τον οδηγήσει στο έπακρο στα όρια που φέρουν τη νίκη. Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Ο Δέλτα Μη, δεν νομίζω πως είναι εδώ και μπορεί να μιλάμε για Γκόατ στην Αγγλία, από τη στιγμή πως η Εθνική δεν έχει το στοιχειώδες υπόβαθρο επιτυχιών ώστε να αναδείξουν τον Γκόατ. Αλλά και σε επίπεδο συλλόγων, μόνο για πολύ καλούς παίκτες μπορούμε να μιλήσουμε. Τσάρλτον Κίγκαν, Μπεστ κλπ. Που ο Μπεστ δεν ήταν Άγγλος. Ο Γιώργος, η πιο εύκολη πρόκληση θα είναι αυτή με την Αγγλία για την Αργεντινή. Πολύ ωραία. Ο Στέλιος, θα ήθελα να σας συγχαρώ, αλλά και δεν έχουμε κοινωνήσει ποτέ στο παρελθόν, σας ακούω πολύ συχνά και λοιπά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω η άποψη για τις, μπορεί και τις προοπτικές του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και λοιπά και λοιπά. Κοίτα να δεις, Στέλιο μου. Όσον αφορά το μπάσκετ, στόχος είναι η Ευρωλίγκα, μέσω Eurocup. Δεν πάει να χτυπήσει τώρα πρωτάθλημα. Αν τώρα κάνει άλλες 2-3 κινήσεις σε επίπεδο ζωμάν, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ τώρα το πρωτάθλημα φέτος. Είναι η Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο. Και για να μπαίνω λίγο στα θέλουμε 10 λεπτά, πήρε σε Λουστόντο, παίρνει το Σάντα Μαρία, είναι εξάρι. Θέλει κι άλλο χαφ. Έχει τώρα Ζαφίρη Καμαρά, τον Σάντα Μαρία, θέλει κι άλλο χαφ. Έρχεται αυτό ο παίκτη από τη Μάλμε, που τον είδαμε με τη Σουηδία που πέρασε του παίκτε μα 4-4 και έγινε το 2-2, πολύ γρήγορο. Το παιδί αυτό, ο Άλλη, ξεκίνησε από φούτσαλ. Τι σημαίνει, έχει τεχνική. Σε κλειστό χώρο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι καλό παίκτη. Άρα έχεις λύση από τα άκρα. Δεν είναι τώρα μόνο άλλοι που θα έρθει και ο Τάισον που λένε, είναι και ο Χατσίδης. Μην ξεχνάμε, έχει Ζίφκοβιτς. Δεν ξέρω και ο Ντεσπότοβ μόλις επανέλθει. Αυτή τη στιγμή θέλεις οπωσδήποτε center for. Δηλαδή ο Πάο καργεί, αλλά σιγά σιγά κάνει κινήσεις. Ενδεχομένως να έρθει και ο Κατσιδιάκος και ο Γιαννούλης. Όλα αυτά ίσως μέχρι την Πέμπτη να έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή αργείς, αλλά τουλάχιστον κάνεις κινήσεις που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα. Θα το δούμε στην πορεία. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και μετά επανέρχομαι για τους άλλους τρεις.
0: Real FM.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Κυρία Κατερίνα μου, πραγματικά σας ευχαριστώ. Δεν το κάνω εδώ. Έστειλε ένας κύριος τώρα ότι εκνευρίζεται που ο κόσμος βγαίνει και λέει, ας πούμε, αυτά που λέει για μένα. Να διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Θα νομίζω ότι το έγραψα εγώ ίδιος για τον εαυτό μου. Αλλά σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Λέει ο Γιάννης, 12 ομάδες που μετήχαν στον παγκόσμιο απέλυσαν τους προπονητές τους και εμείς κρατήσαμε Γιοβάνοβιτς. Μάλλον κάτι καλά κάνουμε. Δεν είναι 12, έχουν γίνει 14. Ο Άγγελος το σηματόσχηνο δεν θεωρείται μέρος του παιχνιδιού, το είπα. Δεν το είπα, Άγγελε, δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή. Ότι άλλαξε τελείως μπάλα η πορεία και αν το είχε ο διαιτητής έπρεπε εκεί να σταματήσει τον αγώνα. Έχω πάρει θέση πάνω σε αυτό. Επειδή μιλάτε για την Αγγλία και σας λέω ότι έχω πάρει θέση. Είμαι σαφέστατος. Εν πάση περιπτώσει. Η Σόφη μας η γλυκιά, εύχομαι να είσαι διακοπές εκεί που μου στέλνει, Σόφη. Εκπληκτική φωτογραφία, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα και έχουμε 6 λεπτά. Λοιπόν, γράφει στην οποία. Λοιπόν, εγώ λέει συνεχίζει να διαφωνεί με το Μεντιλίμπαρ επειδή ο Μαρινάκης έχει αφήσει γυμνή την ομάδα και στην ουσία δεν στηρίζει ούτε το Μεντί και τις επιλογές του σε παίκτες στόχους και το μόνο που κοιτάει είναι πώς να πουλήσει ακριβά και με υπεραξίες και να αγοράσει φτηνά με αποτέλεσμα να χάνουμε παίκτες αξίες που θα βοηθήσουν την ομάδα. Είναι πλέον εξοργιστική συμπεριφορά του και η κοροϊδία του προς το σφυλάδος του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ απογοητευμένος με την όλη στάση του και επειδή έχω παίξει και μπάλα, ξέρω κλίμα ομάδας και πώς λειτουργούν. Δεν βλέπω ούτε φέτος να κάνουμε τίποτα. Άσε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δεν προλαβαίνω όλα μηνύματα γιατί θέλω να πω δύο λόγια, επειδή ρωτάτε κιόλας. Πάω τώρα, απάντησα λίγο πολύ. Εγώ, ξέρετε, με τα φιλικά δεν ασχολούμαι. Με ποια έννοια, ότι εσείς μπορεί να βλέπετε κάποια πράγματα. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στα επίσημα παιχνίδια. Από 23 Ιουλίου αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι. Οπότε μπορούμε να δούμε και να έχουμε άποψη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αναφέρθηκε ότι έκανε τις στοχευμένες κινήσεις. Τώρα κλείνει και τον Κρίστιανσεν, το αριστερό μπακ. Έχει χτυπητές αδυναμίες. Για μένα πρέπει να πάρει και άλλο στόπερ. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, δοκίμαζε τον Ντεφράι με αριστερό πόδι. Ως αριστερό στόπερ, ενώ είναι το παιδί με δεξί πόδι. Και θέλει να δει τι θα κάνει. Για μένα θα ήθελα να πάρει ένα αριστερό ποδαρό ο Παναθηναϊκός. Και να δει τι θα κάνει. Η Πελίστρια θα πάρει εξτρέμ σέντερφορ, δεν πρόκειται να πάρει άλλο. Ο Γιάκου ξέρει μπάλα, να το συζητάμε. Εγώ με το που τον είδα το είχα πει τότε με τον Μπενίτεθ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προπονητών. Η ΑΕΚ έχει το φιλικό τώρα με την De Graafschap στην Ολλανδία. 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Πάει να πάρει στόπερ. Αυτό ο Κάιρινεν είναι καλό παίκτη από τη Σπάρτα Πράγα. Αναφέρθηκα χθε. Και να πούμε για τον Ολυμπιακό, με ρωτάτε για τον Πρόζοβιτς. Ο Πρόζοβιτς είναι στα 33, έπεσε στην Al Nassr. Από ό,τι ξέρω, ζητάει το λιγότερο 3,5 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά. Πάντως είναι καλός παίκτης, τουλάχιστον από αυτό που βλέπαμε στην Ίντερ. Εξακολουθεί να παίζει ιστορία Άμραμπατ, ο οποίος έχει 6 εκατομμύρια συμβόλαιο στη Φενέρ. Όσο για τον Στάνιτς, από την Παρασκευή που λέγαμε ότι ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, δεν έχει γίνει κάτι. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σήμερα το βράδυ ή από αύριο. Ολυμπιακός είναι σε ρεπό, έχουν γυρίσει από Ολλανδία, θα ξαναπάνε στην Ολλανδία. Και ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει από Ολλανδία. Έτσι. Ρόκα, ναι, κλείνει το Ρόκα. Ο Ολυμπιακός είναι ο Πιτσιρικάς στο εξτρέμ από τη Χιρόνα. Λοιπόν, μπάσκετ, ο Γόκαπ, η Ντουμπάι δίνει 3 εκατομμύρια στο Γόκαπ και 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός απαιτεί από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια. Εδώ θα πρέπει να καθίσουν να δουν τι θα κάνουν, ποιο είναι το συμφέρον του Ολυμπιακού. Συμφέρει τον Ολυμπιακό να διατηρεί έναν παίχτη στη δύναμή του και να έχει το μυαλό του αλλού. Αν το έχει το μυαλό του αλλού, δεν το ξέρω. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, αυτό που μου είπαν από Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, γιατί συζητούσαμε για Οσμάν και τον Λιόπουλο, ότι λέει δίνει στον Τολιόπουλο, δεν ξέρω παιδιά αν είναι αλήθεια, έτσι μου είπαν άνθρωποι που είναι μέσα από τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ξέρουν, γιατί μου είχαν πει και για την ιστορία του Ντόρση. 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Δίνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο. Και δίνει και ένα buyout στον Παναθηναϊκό. Τα λεφτά είναι πολλά, λέει το παιδί. Άμα του δίνει τόσα λεφτά, είναι πρόταση ζωής. Τι θα κάνει. Αλλά είναι θέμα Γιαννακόπουλου, είναι θέμα Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς θα αποφασίσει τι θα κάνει, έφυγε ο Σμάν. Είναι θέμα Παναθηναϊκού. Τώρα, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, πού θα το πάει, θα δούμε. Γιατί και για το Γόκαπ γράφτηκε και για τον Ντόρσεϊ. Εκτός των Οσμάν, έτσι. Ότι τώρα ενδεχομένως ο Μιστακίτης να θέλει να κάνει και κάτι άλλο. Επίσης, ο Άρης πάει να πάρει τον Στέφανο Γιώβιτς από την Μπάγερ, έμεινε ελεύθερος ο Στέφανο Γιώβιτς. Και αυτός πάρα πολύ καλός αθλητής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ενισχύονται σοβαρά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ. Επίσης, δεν σας είπα το πολύ άσχημο, το πολύ δυσάρεστο. Είπαμε για την Άννα Μαρία Πανταζόνη που έφυγε στα 15 της. Γιατί βλέπω ένα μήνυμα εδώ. Η κοπέλα με το. Που ήταν ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Και είχαμε και μια άλλη απώλεια από τον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Στάδης ο Λαλιάς. Επίσης ένα παιδί νέο, στα 25 του, πολίστας, από καρκίνο. Το παιδί πάλεψε, δεν άντεξε. Είναι αυτό που λέω, να φύγει το καταραμένο 2026 για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από είδηση σε είδηση θλιβερή, από είδηση θανάτου. Είναι απίστευτο αυτό. Επίσης να σας πω ότι έφυγε ένα παιδί το οποίο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ πριν αρκετά χρόνια, το 2007-2008, δεν ξέρω πώς το θυμούνται, ο Μανού, ο οποίος στην Πορτογαλία σε τροχαίο. Είχε πάει και Κύπρο, αν δεν απατώμε. Και επίσης όλος ο κόσμος συζητάει το φοβερό που έγινε με τον Άνταμς της Νότιας Αφρικής, τον είδαμε στο Μουντιάλ, έπαιξε, γύρισε η Νότια Αφρική στην αποστολή στη βάση της και ο Άνταμς, από ό,τι αναφέρουν τα μέσα στη Νότια Αφρική, αυτοκτόνησε. Δεν είχε δώσει κάποια δείγματα ότι ήταν σε μια τέτοια κατάσταση, αθλητής, έπαιξε το Μουντιάλ, γύρισε, έτσι λένε. Ασφαλώς περιμένουμε περισσότερα από τις αρχές. Δυστυχώς κλείνω πάρα πολύ άσχημα, αλλά είναι ειδήσεις οι οποίες πρέπει να αναφερθούν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Θυμίζω μαζί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο Κουγιουμτζής, Κυριακή Πυθαγόρας. Κλείνω με τον πατέρι τον Λουκά, με τον Γρηγόρη Πυθικότσι, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική, η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου. Υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι...
5: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Αμέσως τώρα ξεκινάει, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, πολλά θέματα. Το τρίτο ημίχρονο των αγώνων με τους οποίους ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε τελικό στο Wimbledon, έχουμε φιλικά παιχνίδια των ομάδων. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χριστοδούλου επιμελείται τα αρκετά ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Και ξεκινάμε με την είδηση που είναι η πιο τελευταία, η πιο φρέσκια και έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ΑΕΚ και τελείωσε πριν από λίγο απέναντι στην Ολλανδική De Graafschap. Μιχάλη Φουστέρη, την είπα καλά. Καλησπέρα. Στην Ολλανδία παίζει Graafschap.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα. Κέρδισε 2-1 η ΑΕΚ, πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία που προετοιμάζεται. Σ' ακούμε, Μιχάλη.
1: Ήταν το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ μετά από 6 μέρες προετοιμασίας. Εντάξει, η ΑΕΚ νίκησε 2-1. Νομίζω το σκορ δεν έχει τόση σημασία όσο τα συμπεράσματα που τυχόν έχει βγάλει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στην διάθεσή του. Μπορώ να σας πω την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η ΑΕΚ. Καταρχάς δεν έπαιξε καθόλου Στρακώσια. Ο Στρακώσια, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό το Μάιο, έκτοτε κάνει θεραπεία, ακολούθησε κανονικά την ομάδα στην Ολλανδία. Ωστόσο δεν μπαίνει στα διτέρματα και γι' αυτό και σήμερα δεν ήταν παρόν. Τον Στρακώσια νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά για την ώρα δεν αγωνίζεται. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, αριστερά ήταν ο Περάης, δεξιά ο Ρώτα. Στο κέντρο της άμυνας ήμου Κουντή και Γεωργίεφ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί στην Ολλανδία σε αυτό το πρωτόθεμα της προετοιμασίας, ο προπονητής σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Στα χάφ ήταν ο αποκτηθής ο Κάιρινεν με τον Μάνταλο, δεξιά ήταν ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο ήταν η Γκατσίνοβιτς και Βάργκα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Μπαλαμώτης, Πίλιος, Βίντα, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Ψιρόπουλος, ο Μαρίν, ο Ελίασον, ο Κουτέσα, ο Καλοσκάμης και ο Σαχαμπό. Και ο Γιώβιτς δεν αγωνίστηκε σήμερα λόγω κάποιων ενοχλήσεων, δεν είναι κάτι σοβαρό. Εκτιμώ ότι θα τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο φιλικό της Τετάρτης με την Φιτέσε στις 8 το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Μάλιστα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ διαφορά, πήγε στα αποδυτήρια με 2-0. Στο 38 λεπτό άνοιξε το σκορ όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή. Και ο Βάργκα, ο οποίος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, δεν άφησε περιθώριο αντίπαλο.

0: δίσταση στον αντίπαλο τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ. Λίγο πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια, πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας των Κοϊτά και του Ζούμπκοφ, του Ουκρανού νέα αποκτηθέντα. Ωραίο πλασέ στην κίνηση 2-0, ο Ζούμπκοφ, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο φιλικό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ άλλαξε όλη της, την ενδεκάδα. Είχαμε ευκαιρίες, η ΑΕΚ είχε και δοκάρι με τον Καλοσκάμι. Κατάφεραν με τον Μπαϊλαμό να μειώσουν στο 20 λεπτό οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια και έχασε ευκαιρίες και με τον Ελίασον και με τον Ρέλβας στην εκπνοή. Τελικά έμεινε το 2-1 σε ένα φιλικό το οποίο δεν το λες ακριβώς φιλικό. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, είχαμε 9 κίτρινες κάρτες για φιλικό. Ναι.
1: Για φιλικό δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Υπήρξαν στιγμές έντασης ανάμεσα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Ευτυχώς με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων δεν ξέφυγε πάρα πολύ το παιχνίδι. Ο διαιτητής χρειάστηκε να βγάλει 9 φορές την κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο δείγμα θετικό. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τον Ζούμπκοφ, ο οποίος σε αυτό το πρώτο φιλικό έδειξε γιατί επέμεινε για να τον αποκτήσει. Ο Κάιρινεν είχε καλές στιγμές και εκείνος, όμως είναι νωρίς ακόμα νομίζω για να τον κρίνουμε. Είδαμε και τον Σαχαμπό στην επανάληψη, τον οποίο δεν τον είχαμε δει. Αργότερα φαντάζομαι θα μιλήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι το τέλος εκπομπή μας να μεταφέρουμε τα λεγόμενά του. Και αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ήταν ορεξάτη η ΑΕΚ, αλλά με πολλά νεύρα σε ένα παιχνίδι, με φιλικό με πολλά νεύρα.
0: Πολλά νεύρα. Είχε πολλούς οπαδούς της στην εξέδρα, από εκδρομής, από γύρω χώρες, από το Βέλγιο, από το Λουξεμβούργο. Υπήρξε κόσμος που πήγε να δει την ΑΕΚ.
1: Πάνε, όπως λέει ο Γρηγόρης Διβάνης, είναι τα φιλικά αυτά που γίνονται μέσα στο δάσος, με το γήπεδο, και πέρα από το γήπεδο υπάρχει ο φράχτης με δέντρα και πίσω από τα δέντρα είναι η αρκούδα με το μέλι.
0: Έτσι, ακριβώς. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε στο Βέιλ, είναι ένα προάστιο εκεί 50 λεπτά από το Άπελντορν, όπου είχε ο προεκλητής η ΑΕΚ, σε ένα καταπράσινο τοπίο. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως για τους προπονητές.
1: Βέβαια, εντάξει, σωστό αυτό που λες.
0: Τεκάρουν τη δυναμικότητα των παικτών τους, το κατά πόσο κιλά η προετοιμασία αρμονικά και κυρίως αν χρειάζονται κάτι παραπάνω, ενώ σε μεταγραφή.
1: Και να δουν και σχήματα και αν χρειάζονται κάποια ενίσχυση.
0: Ακριβώς, να προκύψει μέσα από την προετοιμασία. Να πούμε ότι το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ, σαφώς πιο ισχυρό, είναι το βράδυ της Τετάρτης, 8 ώρα η Ελλάδας, με την Φιτέσε, που είναι πολύ γνωστή ομάδα, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ο Νίκος Μαχλάς με τα χρώματά της.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παιχνίδι που επίσης μπορούν οι φίλοι της ΑΕΚ να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση της Κοσμοτέ. Και βεβαίως εμείς αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και τις δηλώσεις του προπονητή και ό,τι άλλο έχει προκύψει στο μεταξύ.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Η ΑΕΚ λοιπόν στο φιλικό κέρδισε 2-1 το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Θα τον έχουμε και πιο μετά. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, όπου ο Γάλλος Χαφ, 31 ετών, ο Σάντα Μαρία, ήρθε πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη και για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί αύριο και τυπικά η μετακίνησή του από την Βαλένθια. Είναι μια ακόμη σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει, όπως όλα δείχνουν, και τον Σουηδό διεθνή Ταχα Αλί, ο οποίος παίζει στην Μάλμε, έμεινε εκτός αποστολής στην Μάλμε. Αναμένεται την Τρίτη να είναι στην Θεσσαλονίκη για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την ομάδα της Μάλμε, που παίζει σήμερα για το 10η αγωνιστική του Σουηδικού Πρωταθλήματος με την Γκέντεμπορκ. Όμως ήταν εκτός αποστολής, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Κατερίνα Βουτσά παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό του τένις, όπου ο Σίνερ, ο Ιταλός, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό. Ο Σίνερ, θυμίζω, είναι το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Όμως ο Σβέρεφ έχει πάρει το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon με 7-6 και τώρα ξεκινάει το δεύτερο σετ στον τελικό του Wimbledon στο Λονδίνο.

Πριν περάσουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, να σας πούμε τι έγινε τα ξημερώματα. Υπάρχει είδηση από την Θεσσαλονίκη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι μετά τον Τζέντι Όσμαν που τον έχει κλειδώσει, απομένει να ανακοινωθεί επίσημα η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Διεθνής Αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, ο Τούρκος Φόρουαρντ. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι και αυτός στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει στο Βασίλη Τολιόπουλο πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας τον buyout που είναι στο 1,5 εκατομμύριο, για τριετές συμβόλαιο, να φύγει δηλαδή από τον Παναθηναϊκό και να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι κοντά σε συμφωνία και αυτή η μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τον Έλληνα γκάρτ του Παναθηναϊκού να μετακομίσει για 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, τα ξημερώματα. Η Αργεντινή αγχώθηκε πάρα πολύ στην παράταση 3-1 την Ελβετία. Αγχώθηκε όχι πάρα πολύ, μεγάλη πίεση για την Αργεντινή και πέρασε το εμπόδιο της Ελβετίας με 3-1. Αργότερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Αθήνας, ο Παναγιώτης Βαρούχας, ήταν μαζί μας, γιατί είχαμε πολλές φάσεις με VAR που αφισβητούν οι ομάδες. Είναι οι νέοι κανονισμοί που εφαρμόστηκαν στα δύο παιχνίδια. Η Αργεντινή λοιπόν θα πάει την ερχόμενη Τετάρτη να αντιμετωπίσει την Αγγλία. Η Αγγλία με τον Τζουντ Μπέλιχαμ να σκοράρει δύο φορές, πάλι στην παράταση κι αυτή. 2-1 κέρδισε την Νορβηγία. Η Νορβηγία που έφυγε από τη διοργάνωση κάνοντας μια πολύ καλή πορεία η ομάδα του Χάλαντ. Οι Άγγλοι λοιπόν 2-1 και έτσι τώρα σε νορμάλ επιτέλους ώρες, σε νορμάλ ώρες φυσιολογικές για την Ευρώπη, την Τρίτη το Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή με την Αγγλία. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με τους δύο ημιτελικούς που θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα πάνε στον τελικό και οι δύο που θα πάνε για την τρίτη, τέταρτη θέση της διοργάνωσης. Σας δίνω σε τίτλους ότι εκεί στην Αγγλία, στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, θα έχουμε αργότερα και τον Κωνσταντίνο Λιανό από την εφημερίδα Sun να μας τα πει. Είναι αγαπημένη οικογένεια, αρκετά θα έλεγα, γιατί ο Τούχελ έχει κάνει ένα ξέσπασμα. Τα βάλε με τους παίκτες του, θα τον ακούσουμε αργότερα, που λέει ότι δεν ήταν καλή ομάδα, δεν έπαιξαν όπως έπρεπε κλπ. Και ο Μπέλιχαμ του απάντησε ότι να είναι, λέει, ότι να είναι. Δεν ξέρει τι γίνεται μες στο γήπεδο, δεν βλέπει τι γίνεται μες στο γήπεδο. Και υπάρχει αυτό το θέμα με προπονητή και τον βασικό άσο της Εθνικής Αγγλίας να έρχονται σε αντιπαράθεση μετά την πρόκριση για τέταρτη φορά στην ιστορία στους ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γι' αυτό λέμε ότι οι Γάλλοι, παρά και την κρίνια που υπάρχει από κάποιους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας για το γεγονός ότι δεν παίζουν πολλές. Έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, όμως εκεί δείχνει ότι το ΣΑΠ έχει κάνει μια ομοιογένεια και αυτό προσπαθεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Γιατί ήρθαν οι δηλώσεις του Κονατέ που μίλησε για τον περιορισμένο ρόλο του στο Μουντιάλ, παραδέχτηκε την απογοήτευσή του, αλλά τόνισε πως η ενότητα της ομάδας και ο στόχος της Γαλλίας μπαίνουν πάνω απ' όλα. Είπε ο στόπερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο Ιμπραχήμα Κονατέ. Και πλέον είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί βρίσκεται σε ό,τι αφορά την συμμετοχή χαμηλά. Έχει μόλις 14 λεπτά στο μάτς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Νορβηγία του 4-1. Μίλησε για αυτή την κατάσταση. Σε ρώτηση για το πώς βλέπει τη διαχείριση του Didier Deschamps, ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ, λέει: είναι δυνατός. Εκεί γελάει. Ειλικρινά είναι δυνατός. Υπάρχει πολύ ειλικρίνεια από την πλευρά του. Θεωρώ τον εαυτό μου ηγέτη, ακόμη και αν υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη απογοήτευση, είπε. Το πιο σημαντικό όμως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Παίζεται κάθε 4 χρόνια. Είναι δύσκολο, αλλά αν όλα πάνε καλά, τι μπορεί να του πεις? Ότι είχε δίκιο. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αν το κατακτήσουμε, δεν θα έχει σημασία τίποτα από αυτό. Αναφερόμενος του στην μεταγραφή του στην Real. Τον Ιούνιο έγινε αυτή η μεταγραφή. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην ιστορία. Είναι όνειρο, αλλά και περίεργο. Μέχρι να φορέσει τη φανέλα, δεν τον συνειδητοποιείς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κονατέ, ο οποίος εντάξει, δεν έκρυψε τη δυσαρέστιά του για το γεγονός ότι δεν έχει παίξει όσο θα ήθελε, αλλά λέει πάνω απ' όλα είναι η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτή είναι η διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες. Και θα το δούμε και στο γήπεδο. Έρχεται ημιτελικός πολύ πολύ δυνατός την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ με τους Ισπανούς. Αν εκεί περάσουν, σίγουρα η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα είναι το πρώτο φαβορί για να πάει, για να πάρει τον τίτλο αυτό το βράδυ της προσεχούς Κυριακής. Πόσο έχουμε, κυρία Κατερινά? Έχουμε ένα-δύο λεπτά. Δύο λεπτά λοιπόν ακόμα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης και στις διαφημίσεις εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Να σας πω
ότι σχετικά με τον Στάνιτς, από τη στιγμή που έχει πάρει το Ζώτα που παίζει πίσω από τον επιθετικό, δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς. Ψάχνει ένα οχτάρι ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι τώρα ο στόχος των Ερυθρολεύκων. Έτσι λοιπόν βγαίνει από το κάδρο ο Στάνιτς και ψάχνει για παίκτη στο νούμερο 8, ώστε εκεί για να μπορεί να δέσει η ομάδα. Οπότε η ιστορία με τον Στάνιτς, που ακούστηκε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες για τον Ολυμπιακό, δείχνει ότι πλέον δεν υφίσταται, δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς στον Ολυμπιακό.

0: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο διεθνής φορ θα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην Αλ Αϊν, υπό τις οδηγίες του Βλάντα Νίβιτς, είναι εκεί προπονητής. Ο Γιώργος Γιακουμάκης λοιπόν είναι πλέον παίκτης της Αλ Αϊν. Ο Σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ανακοίνωσε επίσημα. Η συμφωνία με την Cruz Azul από το Μεξικό είχε ολοκληρωθεί εδώ και μέρες, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στα τελικά έγγραφα της μεταγραφής, και έτσι ο Έλληνας άσος να μετακινείται από τον ΠΑΟΚ που έπαιξε δανεικός από τους Μεξικανούς στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Γιακουμάκης προέρχεται από τον ΠΑΟΚ όπου είχε αγωνιστεί δανεικός με 15 γκολ, 2 ασίστ, 34 συμμετοχές. Παρά την αποτελεσματικότητά του, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του, ανοίγοντας το δρόμο για τη μεταγραφή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο Γιακουμάκης, στην πρώτη του δηλώσει: είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην Αλ Αϊν και υπόσχομαι στους φιλάθλους ότι θα δώσω το καλύτερο με αυτό για αυτούς. Όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα, ο Ίβιτς ήταν θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και είμαι ενθουσιασμένος να συνεργαστώ μαζί του ως προπονητής. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Γιακουμάκη που πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Διαφημίσεις, δελτίο, τίτλοι δελτίου και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων επιστρέφουν στην Αθήνα οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθο από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στα Πλατάνια Οροπού. Περισσότερα στο real.gr. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζος Μπέλη». Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοεία, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

0: Αρχικά να σας πούμε ότι ο τελικός του Wimbledon είναι 2-1 μπροστά στο δεύτερο σετ ο Σβέρεφ απέναντι στον Σίνερ. Ο Σβέρεφ, θυμίζω, έχει πάρει το πρώτο σετ με 7-6. Τώρα κάνει το 2-2 στα game ο Σίνερ. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 6. Πάμε πριν περάσουμε στο Παναθηναϊκό για να ακούσουμε τι είπε χθες ο προπονητής της ομάδας μετά το 3-0 απέναντι στην ομάδα της της Grasshoppers από την Ζυρίχη. Ο Γιάννη Ινφαντίνο παραδέχτηκε, καλά να είναι, το έχει τελειώσει ο πρόεδρος FIFA, ότι κάνει σκέψεις για αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ σε 64 εν ώψη του επόμενου τουρνουά του 2030. Εντάξει, τώρα είναι 48 που γίνεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, και η FIFA σκέφτεται ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, δηλαδή το 2030 που θα διεξαχθεί σε 3 ηπείρους, θα είναι στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Μαρόκο, και τα πρώτα παιχνίδια στην Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, διότι συμπληρώνονται τα 100 χρόνια. Ο κύριος Ινφαντίνο σκέφτεται λοιπόν να το ανοίξει πιο πολύ, δηλαδή να πάει στις 64 ομάδες. Είναι μια σκέψη του που τη δημοσιοποίησε σε δηλώσεις που έκανε χθες. Επίσης ο Ινφαντίνο έχει κάνει δηλώσεις και για τον Τραμπ, για τον πρόεδρο Τραμπ, που λέει: είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ελπίζω ότι θα αποφωνήσουμε μαζί το τρόπαιο στον τελικό. Δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Υόρκη έχει εκφράσει την επιθυμία μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι αυτοί που θα δώσουν το τρόπαιο βάσει του πρωτοκόλλου. Το τρόπαιο το δίνει ο πρόεδρος της FIFA, ο πρόεδρος της γλανότριας χώρας. Τώρα εκεί θα κολλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ και θα θέλει να κάνει μαζί την απονομή. Ελπίζω ότι θα το απονείμε μαζί στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γίνονταν και στο παρελθόν με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί στον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA. Είμαστε σε τακτική επαφή σχεδόν καθημερινά. Είναι χαρούμενος, απολαμβάνει πραγματικά το τουρνουά και παρακολουθεί όλους τους αγώνες από την τηλεόραση. Και υποθέτω ότι, λέει ο κύριος Ινφαντίνο, ότι έχει μερικά άλλα πράγματα να κάνει γιατί δεν έχει πάει σε κάποιο γήπεδο. Αν βρίσκονταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και την κυβέρνησή του και που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ, είπε ο Γιάννη Ινφαντίνο για τον πρόεδρο Τραμπ, που τον περιμένει στις 19 του μήνα στη Νέα Υόρκη να κάνουν μαζί την απονομή στην Κούπα σε όποια ομάδα καταφέρει να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός θες, πάμε στον Παναθηναϊκό, νίκησε 3-0 την Grasshoppers, την ομάδα από την Ζυρίχη. Ο Γιάκουζιτς στο 48, ο Ζαρουρίς στο 71, ο Ταμπόλδας στο 88, 3 γκολ. Ήταν μια καλή παρουσία για τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έμεινε ευχαριστημένος ο προπονητής του από την παρουσία των παικτών του, από αυτά που δοκίμασε, και είχε μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο καλοκαίρι, είχε 12.000 θεατές το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, ο κύριος Τζέικοπ Νίστρουπ, μετά το 3-0 απέναντι στην ελβετική ομάδα.
1: Είναι άλλου είδους είναι οι αγώνες τα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως κανονικά στα επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα, στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες και για τους παίκτες που μπήκαν κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, 15 λεπτά, ο καθένας 20 λεπτά. Αλλά να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δείξαμε καλή δύναμη σήμερα. Από εκεί και πέρα οι παίκτες είναι καλοί, έχουμε καλούς παίκτες σε καλές θέσεις. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και βεβαίως πάμε καλά. Είμαι ικανοποιημένος.
0: Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός που έφερε 1-1 με την Λεουβέλ την βελγική ομάδα χθες. Είχε κάποια θέματα τραυματισμού. Δύο προβλήματα προέκυψαν. Ο Κλέιτον και ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Ο Κλέιτον πήρε ξανά φανέλα βασικού στο δεύτερο φιλικό των Ερυθρολεύκων επί Ολλανδικού εδάφους. Πρόλαβε να παίξει 6 λεπτά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο, κυρία Βουτσά. Αν ήταν μια φίλη μας εδώ, θα το έλεγε διαφορετικά. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Τον έκανε αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος πέρασε στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο Κλέιτον θα μείνει εκτός για 10 με 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει μέρος της προετοιμασίας. Τον παρακολουθεί το ιατρικό επιτελείο για την πορεία της αποθεραπείας. Πρόβλημα υπήρχε και με τον Ντένι Γκαρθία. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για λίγα λεπτά. Αποχώρησε με τον Σιπιόνι να παίρνει τη θέση του στο 54. Η κατάσταση του Ισπανού Χαφ φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη του Κλέιτον και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει νωρίτερα. Μετά το χθεσινό, αυτά ήταν δύο προβλήματα χθες για τον Μεντιλίμπαρ σε αυτό το φιλικό με την Λουβέλ που έληξε 1-1. Τώρα ο Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε. Θα γινόμαστε καλύτεροι, λέει. Ήταν ένα σημαντικό φιλικό με την βελγική ομάδα. Για να ακούσουμε τον Ζέλσον Μαρτίνς. Το σημαντικό είναι ότι κάνουμε καλή δουλειά στην Ολλανδία. Ήταν σημαντικό το τεστ απέναντι σε μια ομάδα με ένταση και αρκετά καλό ρυθμό στο παιχνίδι της. Ήταν ένα καλό τελευταίο για αυτό το σημείο φιλικό παιχνίδι για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στην Ολλανδία. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη με τον καιρό. Θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση και να γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Αργότερα θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι ήρθε ο Σάντα Μαρία στον Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Σας είπα ότι ο Τάχα Άλι, ο Σουηδός, είναι πολύ κοντά, γιατί σήμερα δεν ήταν στην αποστολή της Μάλμε στο παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ. Έχουμε δηλώσεις του Λύση, θα τις ακούσουμε πιο μετά. Σε ετοιμάζει τώρα η καλή συνάδελφος, η κυρία Χριστοδούλου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις θα γυρίσουμε θα σας πούμε τι γίνεται στην Αγγλία, γιατί μάλλον τρέχουν, έχουν και τραυματισμούς, τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ, όπως είπε δημοσιογράφος του Sky Sports από το Μαϊάμι.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα μας στο Βασίλη και την Ιωάννα Μαστροπούλου. Ιωάννα, ναι, αυτό εννοώ, αλλά δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το πω έτσι φορά παρτίδα. Πολύ σωστό το μήνυμά σου για αυτό το σχόλιο που έκανα για τον οπίσθιο Μυριαίο. Λοιπόν, τώρα, στην Αγγλία είπαμε ότι κέρδισε την Νορβηγία, πάει στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχουν θέματα με Ράις και ο Ράιλι. Δίνουν μάχη με τραυματισμούς, γιατί έχουν 120 λεπτά παίξει. Και η αποκατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχει και ίσως μικρός χρόνος από το ένα παιχνίδι από το άλλο, δεν γίνεται εύκολα. Ο Ρόμπερτ Ντόρσετ του Sky Sports από το Μαϊάμι μετέφερε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της Εθνικής Αγγλίας εν ώψη του ημιτελικού με την Αργεντινή. Όπως τόνισε, η ομάδα του Τόμας Τούχελ οδεύει προς ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της ιστορίας της, με ένα μπαλωμένο και εξαντλημένο ρόστερ. Το χαρακτηρίζει μπαλωμένο και εξαντλημένο το ρόστερ. Το μάτς με την Νορβηγία που κρίθηκε στην παράταση, πολλοί παίκτες έφυγαν με προβλήματα. Ο Ράις αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν είχε δυνάμεις για 90 λεπτά μετά την τριήμερη ταλαιπωρία που είχε στο κρεβάτι λόγω ίωσης. Ο Ράιλι ζήτησε αλλαγή στο δεύτερο μέρος λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο, κάτι που δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για τη συνέχεια. Ο Κόνσα είναι με γκράμπες και αυτός έχει θέματα. Γενικά υπάρχουν παίκτες που έχουν θέματα. Ο Άλαν Σμιθ, ο πρώην διεθνής επιθετικός Αγγλίας, σχολίασε επίσης την κατάσταση του Ράις. Ήταν πάντα ανησυχία. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με την Arsenal και αυτό το θέμα στο δικέφαλο είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ιδανικό. Δεν είναι καλά την εβδομάδα. Ελπίζουμε ότι τώρα θα ξεκουραστεί πραγματικά και θα παραμείνει εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα. Ο Σμιθ τόνισε ότι ο Ράις κάνει μεγάλες αποστάσεις και έχει επιβαρυνθεί μέσα στο παιχνίδι και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κωνσταντίνος Λιανός μετά τις 8.30, τον έχουμε τον δημοσιογράφο από την Βρετανική Sun, να μας πει πάρα πολλά σχετικά με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, γιατί σίγουρα η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας είναι ένα θέμα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι επιστρέφουν, δείχνουν ότι θέλουν να κυνηγήσουν τον όνειρό τους. Θα τα καταφέρουν, θα μπορέσουν. Είναι ένα θέμα η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, τώρα σας έχω τον speaker από την Αργεντινή για το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, το 2-1 του Χουλιάν Αλβάρες. Στο 112 ήταν το γκολ αυτό. Για ακούστε πώς το μετέδωσε.
5: Topo el arquero. Y viene Benico González. Benico González mete el centro por abajo. La aguanta el flaco López. Me devuelve el flaco. La toma López. Va el flaco. López. Va López. Deja atrás. Arco. Venía para el arco. Julián el arco. Argentino, carajo, argentino. Argentina de mi vida, me vas a matar, Argentina, me vas a matar, vamos, Argentina, Julián. Sí, Julián, Julián, te dejaste la vida, te corriste todo, vos, Argentina. Minuto 8 de la prórroga, lo hace Julián, un golazo extraordinario, Juan Pablo, golazo extraordinario. Argentina 2, Suiza 1, vamos, Argentina, todavía, vamos a seguir soñando juntos. Gana Argentina 2-1, lo hizo Julián Álvarez, 2-1.
4: Λοιπόν, αυτά έγιναν τα ξημερώματα. Όταν η Αργεντινή προηγήθηκε στο 10 με τον Μακάλιστερ μετά την παλιά του Μέση, ήρθε ο Εντόι στο 67, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο 112 ο Αλβάρες, όπως ακούσατε και από τον συνάδελφο από την Αργεντινή, που μετέδιδε το παιχνίδι σε ραδιόφωνο της χώρας, έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το τελικό 3-1, με την Αργεντινή να περνάει το επόδιο της Ελβετίας, που σίγουρα επηρεάστηκε από την φάση της αποβολής του Εμπολό. Μια Αργεντινή που χθες δεν ήταν όπως θα μπορούσε να είναι, ήταν πολύ πολύ μέτρια, όμως δεν πάβει να έχει την ποιότητα αυτή, να έχει την ποιότητα, να έχει το πάθος, να έχει το κάτι παραπάνω που χρειάζεται μια ομάδα όταν φτάνει στον προημιτελικό για να περάσει στα ημιτελικά μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Και τα πανηγύρια έκλεψαν την παράσταση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν τελείωσε το παιχνίδι, και στα αποδυτήρια. Πρωταγωνιστής ήταν ο κύριος Μέση, ο οποίος εκεί έδωσε ρεστάλ. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.

Ο Μέση προηγείται με 21 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και 10 ασίστ και έχει 8 γκολ όπως και ο Εμπαπέ στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη. Ειλικρινά ήταν σκληρό μάτς, λέει ο Μέση. Μας άσκησαν πίεση ψηλά, δεν μας έδωσαν χώρο και δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε. Το παιχνίδι ήταν έντονο. Μετά από το γκολ που θέλαμε, κάτσαμε λίγο πίσω, περισσότερο από όσο έπρεπε. Το σημαντικότερο ήταν πως τελείωσε καλά το παιχνίδι και κάναμε ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Το μάτς απέναντι στην Αγγλία έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια κόντρα σε μεγάλες εθνικές ομάδες, ενώ δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα στην Αγγλία και θα είναι ένα μοναδικό μάτς. Πρόκειται για ημιτελικό Μουντιάλ. Έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια παίζοντας δύο παρατάσεις, είπε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, για να σχολιάσει τον γκολ του Χουλιάν Αλβάρες, το 112, που λύτρωσε την ομάδα του Σκαλόνι. Πέτυχε ένα φανταστικό γκολ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει πετύχει αρκετά τέτοια στην καριέρα του. Διαθέτει ένστικτο και σκοράρισμα και έχει πετύχει τέτοιο γκολ με την Ατλέτικο. Χάρηκα επίσης με τον γκολ του Λαουτάρο. Χρειαζόμασταν τον γκολ τους και είμαι χαρούμενος και για τους δύο, είπε ο Μέση στις δηλώσεις που έκανε μετά τον νικηφόρο 3-1 απέναντι στην ομάδα της Ελβετίας. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, η Ιντερβέτεν πάντα κοντά μας. Μεγάλο παιχνίδι στο τελικό του Wimbledon, 4-4 τα games στο δεύτερο σετ. Ο Γιάννικ Σίνερ με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Θυμίζω ότι ο Σβέρεφ έχει κερδίσει με 1-0 το πρώτο σετ με 7-6 και πολύ φοβάμαι ότι θα επαληθευθεί ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, που είπε ότι θα πάμε σε 5 σετ, δηλαδή καλό 9,5-10 να τελειώσει ο τελικός του Wimbledon στους άντρες. Θυμίζω για όποιους και για όποιες δεν το είδαν, χθες η κυρία Νόσκοβα, Τσέχα, πήρε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της, κέρδισε την Μούκοβα, επίσης Τσέχα, με 2-1 σετ, 6-2, το πρώτο το πήρε η Νόσκοβα, 7-6 η Μούκοβα, ισοφάρισε 1-1 και 6-3 το πήρε η Νόσκοβα και έτσι κατέκτησε το Wimbledon στις γυναίκες. Έχουμε αύριο πρεμιέρα στο τουρνουά που γίνεται το Athens Open στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εδώ στο Μαρούσι, με πρεμιέρα και για τη Μαρία Σάκαρη. Αργότερα θα ακούσουμε και δηλώσεις της και θα σας πούμε και για το τουρνουά αυτό που θα ξεκινήσει το κυρίως ταμπλό από αύριο το μεσημέρι στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Γρηγόρης Διβάνης εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα έχουμε διαφημίσεις και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Παναγιώτης Βαρούχας, ο καθηγητής διαιτησίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών, θα τον έχουμε στη γραμμή για να σχολιάσουμε τις φάσεις που συζητήθηκαν στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας πω ότι, να θυμίσω ότι η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού Εδάφους με γκολ του Βάρκα και του Ζούκοφ κέρδισε 2-1 την De Graafschap, ομάδα της Ολλανδίας, είναι στη δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Στο Βέλχελ έγινε το φιλικό με την ομάδα της ΑΕΚ να κερδίζει 2-1. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση είναι την Τετάρτη. Η Ένωση θα παίξει κόντρα στην Φίτεσε στις 8 η ώρα, πάντα στην Ολλανδία. Την επόμενη Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, θα παίξει η Ένωση το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο, μπαίνετε nikos.gr. Αυτή την ώρα διαβάζετε, αναβαθμίζετε το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς μετά το θάνατο του 20χρονου. Θα κληθούν εκ νέου σε απολογία για την υπόθεση στο Αργός. Ακόμα, συναγερμό στον Περσικό κόλπο, στο ύψιστο επίπεδο κινδύνου του Ορμούς. Πήραμε τον έλεγχο, αναφέρει το Ιράν. Ανοιχτά τα στενά, αναφέρουν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπαίνετε και στο real.gr, μην ξεχνάτε και το real.gr, όπου υπάρχει το βασικό θέμα της εφημερίδας, της Real News, που κυκλοφόρησε με κόκκινη γραμμή η άρση του Κάσιους Μπέιλι. Παίρνετε Real News, έχει πάρα πολλά ωραία αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις. Τώρα, ακόμα, Ιράν, επίθεση με πυράβλους στο νησί Κέσμ, αναφορές για εκρήξεις σε διάφορα σημεία του Ορμούζ, θάνατος 20χρονου στο Άργος, αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς, πολιτική προστασία, έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Δευτέρα. Τα λέμε, καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τώρα, όταν υπάρχει η έκκληση για επαγρύπνηση για τον πολύ ψηλό κινδύνο για...
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

7 λεπτά μετά τις 8, εδώ συντονισμένη πάντα στο Real FM, η Κατερίνα Βουτσά που χαζεύει στην τηλεόραση τους κυρίους και τις κυρίες με τα ωραία μπαγιανσό, τα καπέλα που είναι στο Wimbledon. Φοράνε, όπως βλέπεις, κοντομάνικο που κάμισο με γραβάτα και τον μπαγιανσό. Εντάξει. Γιατί είναι ο τελικός του Wimbledon. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Χρυστοδούλου επιμελείται τα ηχητικά που ακούμε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Νίκος Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στα δελτία εκδήσεων Γρηγόρης Διβάνης. Και ο Σίνερ εναντίον Σβέρεφ. Είναι 1-0 σετ μπροστά ο Σβέρεφ. 7-6 το πρώτο. Και τώρα είμαστε 6-5 μπροστά ο Σβέρεφ επίσης στο δεύτερο σετ. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Βαρούχα για τα του Μουντιάλ, γιατί έχει πολύ, σηκωθεί πολύ συζήτηση για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας.

0: Καλησπέρα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, Παναγιώτη Βαρούχα, καθηγητή διαιτησίας. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα αρχικά?
1: Εντάξει, κοίταξε, διαιτητικά δύο παρεμβάσεις του ΒΑΡ τώρα στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
0: Γενικά πες μας πρώτα, πες μου λίγο γενικά μας, πρώτα πες μου λίγο γενικά.
1: Κοίταξε, γενικά είχαμε τις καλές και τις κακές στιγμές.

0: Ναι. Γενικά όμως το ποδόσφαιρο, όπως είδες, στο Μπουντιάλ έχει γίνει 4 ημίχρονα.
1: Ξεκινάει στις 10 και τελειώνει στις 1 παρά.
0: Έτσι ακριβώς, και μετά αυτό που έχουν κάνει εδώ έβρεχε κατακλυσμό.
1: Έβρεχε σαν ένα παιχνίδι στο Κάνσας και κάναν διάλειμμα για νερό.
0: Κάνανε για κουλιμπρέι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται.
1: Πρόεδρε, ναι, ναι.
0: Έχει αναλάβει,
1: ναι,
0: όλο το παραμύθι αυτό του κουλιμπρέι, τα διαφημιστικά, τα νερά, τα πάντα, ο Άγγλος, ο ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
0: ο οποίος τα λεφτά είναι πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Γι' αυτό τον έχουμε και πρώτη μπούρη όλο, τον παρουσιάζουν στα ημίχρονα.
1: Ναι. Τώρα, να σου πω, πάμε λίγο, γιατί χθες το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε το θέμα ότι ο Πινέιρο ακύρωσε, αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον παράδες της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον εμπολό της Ελβετίας. Το ΒΑΡ τον κάλεσε, έγινε επανεξέταση και εκεί δόθηκε για θέατρο δεύτερη κάρτα κίτρινη στον επιθετικό της Ελβετίας και πήγε σπίτι του, έκλαιγε.
0: Οι δύο παρεμβάσεις του ΒΑΡ,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: έγιναν πράξη προς το βράδυ. Όταν δηλαδή ο παίκτης έκανε απλώς το πόδι του, δήθεν ότι μαρκαρίστηκε και έπεσε κάτω, το ΒΑΡ φώναξε το διαιτή και πήγε και είδε ότι αυτό ήταν θέατρο που έκανε ο παίκτης και πολύ σωστά δέχτηκε και κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη και απεβλήθη. Η άλλη παράβαση είναι πριν χτυπηθεί το κόρνερ.
1: Στο Χάλατ η άλλη παράβαση που έκανε το σπρόξιμο.
0: Ο Χάλατ έσπρωξε ένα αντίπαλο, ο οποίος χτυπήθηκε το κόρνερ, το ΒΑΡ φώναξε στον διαιτή, πήρε και είδε ότι ήταν επιθετικό φάουλ και πήρε κάρτα ο Χάλατ, δόθηκε το ΒΑΡ, αλλά το κόρνερ χτυπήθηκε κανονικά. Αυτές είναι οι δύο.
1: Δεν δόθηκε δηλαδή, εκεί μπορούσε, εκεί ο παλιός κανονισμός ήταν να δοθεί φάουλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα ξαναγυρνάει η φάση να χτυπηθεί πάλι το κόρνερ.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό είναι δύο τις τροποποιήσεις που νομίζω είναι σωστές οι τροποποιήσεις αυτές. Γιατί όταν κάνεις θέατρο και πας να πάρεις απόφαση διαιτητή, σε παραφέρει το ΒΑΡ στην πραγματικότητα, οπότε έτυχε τώρα ο παίκτης να έχει κίτρινη κάρτα και φάρηκε κιόλας τόσο πολύ η νέα τροποποίηση που ήταν η δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Αυτά ήταν γενικά.
1: Ναι, αλλά πρόεδρε, τώρα πάνω χάρη, ο προπονητής της Ελβετίας, ο Μουράτ Γιακίν, διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη φάση. Η απόφαση από το ΒΑΡ και το διαιτητή ήταν απίστευτη, λέει. Συγγνώμη, αυτοί δεν έχουν μελετήσει τις νέους κανονισμούς με τα επιτελεία τους και λοιπά. Δεν έχουν κάνει κι αυτοί προσομοίωση των φάσεων των καινούριων.
0: Αυτοί, Δημήτρη μου, πάνε στην περίπτωση στην οποία όλοι διαμαρτύρονται για κάτι το οποίο δεν τους συμβαίνει. Τι να κάνουμε, αυτό θα έπρεπε να έχει πει στους παίκτες του,
1: ναι,
0: το κάποιος υπεύθυνος δικός και στροποποιήσεις.
1: Μάλιστα. Στο
0: και
1: άλλο,
0: απόδειξε, ναι, ο παίκτης πράγματι φάνηκε, Δημήτρη μου, καθαρά με τα κάθαρα,
1: ναι,
0: ότι άπλωσε το πόδι να πάει στον αντίπαλο για να πάρει την παράβαση. Όμως τώρα αυτά με τον ΒΑΡ ξεφεύγουν, δεν μπορεί να γίνουν. Φυσικά θα ήθελα να πω το εξής, ο διαιτητής τελικά έχει γίνει κλόουν, έτσι. Έχει.
1: Με πρόλαβες.
0: Έχει.
1: Τι ρόλο κάνει, δηλαδή όλη την ιστορία την κάνει οι βαρίστες.
0: Μα όχι μόνο αυτό. Έχει πάνω του κάτι το οποίο μιλάει με τον ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι το οποίο
1: πρέπει
0: να μιλάει στον αέρα. Έχει κάτι το οποίο έχει το βίντεο που βλέπει τις φάσεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, όπως ο ποδοσφαιριστής παλιά είχε μια μεγάλη καλαμπίδα αλλά τον ενοχλούσε και την καλαμπίδα την κάνανε πιο μικρή. Ότι και αυτός άνθρωπος συνοδητής τρέχει μες στο γήπεδο, θέλει να είναι πιο απελευθερωμένος. Όταν του έχεις βάλει επάνω στο σώμα του τόσα πράγματα, δεν είναι σωστό, ας πούμε. Κάπου είναι υπερβολικά τα φορτία αυτά που έχουν βάλει επάνω στο διαιτητή. Δεν νομίζω να

0: έχει αντίθετη άποψη.
1: Όχι, είναι εντάξει. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον το VAR. Έχει μπει στη ζωή μας ποδοσφαιρικά το VAR πάρα πολύ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό είπαμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιά, επειδή υπήρχε μεγάλη κρίνια, ήταν Έλληνας ο διαιτητής και στα κρίσιμα παιχνίδια ο βαρίστας, γιατί τώρα τελευταία οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα ήταν 5.
1: Ναι, δηλαδή ήταν ο ρέφερι, δύο βοηθοί.
0: Και βάρκια βάρα άλλοι δύο, άρα ήταν 5.
1: Μόνο ο τέταρτος ήταν Έλληνας.
0: Ακριβώς. Άρα στην προκειμένη περίπτωση και τα έξοδα θα είναι πιο λίγα. Και επειδή το VAR παίζει μεγάλο ρόλο, στο λάθος του Έλληνα που είναι στο γήπεδο μέσα, αυτομάτως θα δικαιολογούσε την κατάσταση.
1: Κατάλαβε. Μάλιστα. Τώρα έγινε και μια φάση εκεί στο Νορβηγία-Αγγλία. Όταν έδιωξε ο Νίλα τον φλέκα των Νορβηγών, που η μπάλα, λένε οι Νορβηγοί, χτύπησε πριν τον γκολ της Αγγλίας
0: στο καλώδιο
1: της οροφής που είχε την κάμερα.
0: Βγήκαν όμως οι άνθρωποι και είπαν ότι δεν υπήρχε καμία επαφή με τον καλώδιο.
1: Διότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν έδειξε κάτι τέτοιο.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά είπαμε, Δημήτρη μου, σε όλα αυτά πάντα θα υπάρχει μια διαμαρτυρία ότι κάπου έχουν αδικηθεί.
1: Ωραία. Όπως θα είδες, έχεις δει τα περισσότερα παιχνίδια, σωστά?
0: Δημήτρη μου, η διαιτησία δεν είναι κακή. Καλή
1: διαιτησία. Είναι καλή διαιτησία.
0: Καλή διαιτησία. Δεν έχουμε. Το μόνο πρέπει να βελτιώσουμε να γίνει. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στους πάγκους είναι ανεπίτρεπτο.
1: Στους πάγκους, ενώ είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, βλέπω λίγο σαν να είναι Αρίωνας Γούβας, Φωστήρας Ηλιούπολης.
0: Όπως το λες. Δηλαδή,
1: δεν περίμενα. Λίγο να υπάρχει μια τάξη, ξέρεις, εκεί οι θέσεις. Είναι.
0: Στα δάπεδια γίνονται πιο λίγο, μασάρια. Εκεί στο Μουντιάλ έχει ξεφύγει το θέμα, Δημήτρη.
1: Βλέπεις τον πάγκο ότι είναι στη μέση ο τέταρτος με τον βοηθό του. Πίσω διάφοροι της ασφάλειας, security, οι ομάδες μπροστά, οι θέσεις δεν φτάνουν.
0: Οι ρομαντικοί μπαίνουν στο κύπελο.
1: Ναι, κάποιοι από τα team των ομάδων κάθονται και όρθιοι. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Είναι μπάχαλο, Δημήτρη. Μπάχαλο, μεγάλο. Τι να κάνουμε, αντί για διόρθωση βλέπουμε χειρότερα πράγματα, καταλάβες.
1: Μάλιστα, πάντως εσύ από αυτά που έχεις δει, από όλους τους διαιτητές, γιατί είπαμε ότι είναι από όλες τις Ηπείρους, η διαιτησία δεν έχει κάτι το 38, παρά τις διαμαρτυρίες των ομάδων.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι, το VAR παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το VAR, την είδε, κατάλαβες τι θα γινόταν. Άρα λοιπόν το VAR έχει μπει στη ζωή μας τώρα. Και παρόλο που υπάρχει το VAR, υπάρχουν και λάθη. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θα πω ότι είναι προς το καλό η διαιτησία.
1: Μάλιστα. Ακόμα και από ρέφερι από αφρικανικές ή ασιατικές χώρες που...
0: Εντάξει, τώρα αυτοί λίγο χάνουν,
1: Ναι, αυτός ο Ουσμπέκος που ήταν στο παιχνίδι με την Παραγουάη, με ποιον ήταν, με τους Γάλλους. Εντάξει, εκεί αυτός είχε ξεχάσει τις κάρτες, τα καρτελίνια, όταν είχε ξεχάσει τα αποδυτήρια.
0: Δεν βλέπω αυτό. Όταν βλέπεις τους Γάλλους, που για μένα πιστεύω, οι Γάλλοι είναι οι καλύτεροι διαιτητές που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον κόσμο, και βλέπεις ότι κάνουν λάθη και αυτοί και περιμένουν τη διορθώση. Πάρα πει ότι κάτι υπάρχει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και το ποδόσφαιρο γίνει δύσκολο τώρα, γιατί οι παίχτες με την υπερβολική δύναμη, την καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα από το διαιτητή σε λάθη τα οποία κάνει. Και γι' αυτό μην κρυβιάζουμε και στην Ελλάδα για τα λάθη που κάνουν και οι Έλληνες εδώ πέρα. Λάθη ο διαιτητής, δεν γεννήθηκε κανείς σαν λάθος. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή και θα γίνουν και λάθη.
1: Μάλιστα. Τρέχει σε ένα παιχνίδι, ένας διαιτητής καλύπτει στο Μουντιάλ 12 με 13 χιλιόμετρα.
0: Συγγνώμη ένα λεπτάκι. Όταν ο παίχτης τρέχει, σταματάει στην κόντρα και δεν ακολουθεί. Ο διαιτητής όμως είναι υποχρεωμένος να πάει και να έρθει. Έτσι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι τον έχουν φορτώσει με τόσα μηχανήματα επάνω του. Για σκέψου τώρα ότι πρέπει να τρέχει, να έχει το μυαλό του να μην μετακινηθεί κάτι, να μην χάσει κάτι, να μην πέσει κάτι, να είναι καλά εφαρμοσμένο επάνω του, Γι' αυτό είπα ότι είναι υπερβολική φόρτωση που έχει ο διευθυντής επάνω.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω τώρα για τι θα βάλει ο Κολίνα, να κάνει τους ορισμούς.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται αυτός κάτι, ναι.
1: Ναι. Τι θα βάλει τώρα στα δύο παιχνίδια, τα περιθώρια τους στενεύουν, γιατί το ένα είναι Αγγλία, Ισπανία.
0: Ο Μαρτσίδια, εγώ δει πολύ καιρό απέξω.
1: Τι είπες?
0: Ο Μαρτσίδια, βλέπω, που γούρδωσε ο καιρό απέξω, μήπως τον εφορτώνται κάπου.
1: Και
0: σε καλά παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Ναι. Ωραία, κατηγορούν ότι σπρώχνεται η Αργεντινή. Το ασπάζεσαι σε αυτό.
0: Λέμε, ο Μπέση Δημήτρη που έπρεπε να αποβληθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί του χάρισαν, κατάλαβες. Έλωσα, θα δούμε. Η νεκροψία θα δείξει.
1: Η νεκροψία θα δείξει. Πάμε λίγο, μια αφού σε έχω και έχουμε και 3-4 λεπτά. Εδώ τι γίνεται τώρα.
0: Εδώ
1: πάλι θα έχουμε ξένους.
0: Απόφαση παίρνουν την Τρίτη. Σχετικά να έλαζε το γήπεδο και βάλει να είναι ξένος στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό το οποίο έγινε στον τελικό του κυπέλλου,
1: ναι,
0: με την απόφαση του πρόεδρου της ΕΠΟ που στο κύπελο είχαμε όλο Έλληνες, νομίζω ότι μπορεί να υιοθετηθεί. Γιατί είπαμε, εφόσον υπάρχει βοήθεια του ΒΑΝ, ήθελα να πω το εξής,
1: ναι,
0: πρέπει να διορθωθεί εδώ πέρα το υπεραυτόματο offside, αν είδες εκεί, η φάση αμέσως βγαίνει στον
1: αέρα. Βγαίνει αμέσως. Είναι το πρώτο, μόλις κάνει το πρώτο replay που βλέπει.
0: Έτσι, μπράβο. Και απόλυτη σε κάτι παιχνίδια δεν σταματάει να δείχνει φάση από το παιχνίδι που παίζει. Βάζουν σε ένα μικρό δίπλα.
1: Παράθυρο, ναι, και το βλέπουν.
0: Παράθυρο και βλέπεις την περίπτωση. Άρα λοιπόν η της Λίγκα θα έπρεπε τη Super League να ζητήσουν από την εταιρεία που έχει αυτό το σκηνικό να
1: το προσαρμόσει, να βγαίνει αμέσως.
0: Έτσι, μπράβο, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ αργεί πάρα πολύ, όπως έχεις διαπιστώσει, να βγει το ημιαυτόματο στον αέρα.
1: Σωστό, σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, οι Έλληνες διαιτητές πιστεύεις ότι είναι έτοιμοι να είναι αυτοί στο γήπεδο με βαρίστες ξένους?
0: Άκουλα δεις κάτι. Όποιος δεν είναι έτοιμος,
1: ναι,
0: και μπει και κάνει λάθη, Δημήτρη, είναι ευκαιρία να τιμωρηθεί κάποτε, να πάει και σπίτι του κάποιος.
1: Ναι.
0: Εδώ οι άνθρωποι αυτοί βάζουν λεφτά. Δεν μπορεί εσύ να διαμορφώνεις αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια πρόοδος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει όμως και η Επιτροπή Διετσίας σαν τον κύριο Λαντουά να προσέξει τους τουρισμούς. Γιατί να σου πω ορισμένες, μια περίπτωση αυτό. Έχω πολλές να σου πω, έχω μία. Όταν παίζει στον τελικό του κυπέλου, ήταν ο Βεργέτης που είναι καλός διετής.
1: Ναι.
0: Ήταν τέταρτος στον τελικό. Την άλλη μέρα τον Βεργέτη τον βάλα να παραπαίξει. Το Λάρισα Πασεραϊκός.
1: Το play out, ναι.
0: Το οποίο ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάζει να προστατεύσει τον διαιτητή.
1: Και δεν μπορεί να το βάζει σε παιχνίδι που έχει η άλλη ομάδα που είναι.
0: Ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης, η Λάρισα και ο Πασεραϊκός. Παίζανε την παραμονή. Το παιδί αν έκανε κάποιο λάθος και δεν βόλευε π.χ. λέω τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα πήγαινε στο χωριό του καλύτερα.
1: Ναι,
0: για το έκανε εναντίον των άλλων, θα λέγανε το έκανε σκόμπα για να βοηθηθεί ο Αστέρας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μάθει και λίγο γεωγραφία ο Λαντουά για να μην βάλει τους διαιτητές σε προβλήματα.
1: Ή κάνει κάτι, έχει, βλέπω κάτι ορισμούς τρελούς στη Γάμα Εθνική, στέλνει στην Άρτα από την Κομωτινή.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, μην βλέπεις τη Γάμα Εθνική.
1: Ναι.
0: Γιατί άκου. Μπορεί να στέλνει κάπου και να είναι αυτή η φύλακα σπυρός.
1: Ναι, εντάξει, να είναι.
0: Και να υπηρετεί κάπου και κουτάκι.
1: Κοντινά γύρω-γύρω, ναι.
0: Δεν είναι κακός ο Ευθυμπιάδης. Αυτά που είχαμε τόσα χρόνια στη Γάμα Εθνική, ο Ευθυμπιάδης τα έχει διορθώσει. Φυσικά σου έχω πει, αλλά θα στο ζητήσεις,
1: δεν υπάρχει.
0: Και ειδικά στις μικρές κατηγορίες, έτσι.
1: Πρόεδρε, έρχονται Λέβαια. Τώρα, γιατί ξεκινάνε, σε δύο μήνες ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και της Αθήνας που είναι το πιο πρωτάθλημα ένωσης με πάρα πολλά παιχνίδια. Διαιτητές,
0: η Αθήνα, Δημήτρη μου, καλύπτει 200 παιχνίδια Σαββατοκύριακο, το ξέρεις.
1: Σε όλο, το, όλο το ηλικιακό σε δέντρο, όλο από Αλφα Αθηνών.
0: Στο όλο το φάσμα.
1: Μέχρι ηλικιακά.
0: Από Εντέων μέχρι Αλφα Αθηνών. Έχουμε 225 παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να έρχονται τα παιδιά να γίνονται διαιτητές. Γιατί το κάθε παιδί που ξεκινάει έχει ορισμένα όνειρα να παίξει και στη Σούπερ Λίγκα. Όταν βλέπει ότι έρχονται οι ξένοι και οι Έλληνες δεν παίζουν, γιατί να έρθει να γίνει διαιτητής.
1: Σωστό αυτό πες.
0: Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θέλει μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτό και αν έχει πρόβλημα η Αθήνα που είναι η πιο μεγάλη ένωση, φαντάσου τι γίνεται στις υπόλοιπες και σε κάποιες πιο μικρές.
0: Δημήτρη μου, εκεί δεν πηγαίνουν, δεν υπάρχουν διαιτητές. Δεν υπάρχουν διαιτητές. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Αναγκάζουν όλα τα παιδιά, τα οποία αυτά είναι αστιφύλακες, πήραν δουλειές, τέτοια πράγματα να γίνονται διαιτητές για να συμπληρώνουν το μισθό τους. Να λέμε την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Εγώ αυτά που τόσα χρόνια τα ζω στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θέλει μεγαλύτερη προσοχή.
1: Η ανάπτυξη.
0: Η ανάπτυξη της ετσίας. Όταν λοιπόν ο καθένας Λανουά που έρχεται στην Ελλάδα και έρχεται για να παίρνει του κόσμου τα λεφτά και κοιτάει μόνο την πάρ του για τη Super League 1 και 2, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να αυτοί να έχουν και το μυαλό τους να καλλιεργήσουν τη διαιτησία για να βγάζει διαιτητές. Το να λένε ότι δεν έχουμε διαιτητές και να γίνονται και ποδοσφαιριστές διαιτητές, τι είναι αυτό το πράγμα. Σε λίγο καιρό θα έχουμε επεισόδια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν θέλει προσοχή μεγάλη και η ΕΠΟ θα πρέπει το θέμα αυτό να το εντοπίσει. Εντάξει. Το
1: μάλιστα,
0: λέω
1: μάλιστα.
0: Από μια εμπειρία που έχω ετών, επειδή βλέπω την πραγματικότητα και πρέπει να κουνήσουμε αυτούς από τη θέση.
1: Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, Παναγιώτης Βαρούφας, πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών, μας είπε για όλα και φυσικά για τις φάσεις του Μουντιάλ, που βάσει των νέων κανονισμών ήταν σωστές αυτά που έγιναν στα παιχνίδια της Αγγλίας με την της Αγγλίας στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία και της Αργεντινής με την Ελβετία. Λοιπόν, διαφημίσεις. 1-1 είναι το παιχνίδι Σίνερ Σβέρεφ στο τελικό του Wimbledon. Τίτλοι ειδήσεων, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι εδώ και πάντα μαζί μας Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άμβαντα Αλεξανδρούπολης. Σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη, στα Πλατάνια Οροπού, και στην περιοχή του Πλατανίου στην Πάτρα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρου έως Μέγαρα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στα Διόδια Κοροπίου και από Παιανίας έως Μαραθώνος. Νέο κύμα επιθέσεων στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στενά τορμούς παραμένουν ανοιχτά, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος.

0: Να δώσω συνέχεια στην είδηση που είπε ο κύριος Διβάνης για τη φωτιά στο Γουδί, εκεί που είναι το Μπάμιγκτον, που έπαιξαν, ήταν θέατρο, το κάνανε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως εκεί έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το Μπάμιγκτον και για κάποιο άλλο άθλημα, δεν θυμάμαι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εγκατάσταση που τώρα έχει την πυρκαγιά και είναι πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, είναι εγκατάσταση που δεν χρησιμοποιείται αθλητικά. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο ότι Ολυμπιακή εγκατάσταση που γίνανε Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχει άδεια λειτουργίας. Και έτσι η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται. Για, με πολύ απλά λόγια και ωραία να σας το πούμε, ένας πολύ ωραίος χώρος είναι εκεί. Τώρα είναι εγκατελειμμένος, θα μπορούσε κάλλιστα για την Αθήνα που έχει πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει γήπεδα, δεν έχει κάτι, θα μπορούσε εκεί να είναι ένα κλειστό γήπεδο να εξυπηρετούνται οι ομάδες. Λοιπόν, γιατί έχει και βοηθητικά. Λοιπόν, τώρα, με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, γιατί παρά το γεγονός ότι η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία με 2-1 στην παράταση, στην Αγγλία βγήκαν τα σπαθιά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα σας. Συμφωνώ με όλα όσα είπες και ελπίζω όλοι όσοι μας ακούνε και δεν μας ακούνε να είναι ασφαλείς.
0: Ναι, εντάξει, δεν είχε κόσμο ευτυχώς μέσα εκεί. Βλέπω την φωτιά τώρα από τα πλάνα της ΕΡΤ. Θα ενημερώσουμε και εμείς αργότερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε. Ο κύριος Τούχελ στο Flash Interview άστραψε και βρόντιξε. Είπε ότι κάναμε τη ζωή μας δύσκολη, δεν είμαστε καλοί. Πάμε, κυρία Βουτσά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Τόμας Τούχελ, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
2: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
3: Κάναμε πολύ δύσκολη τη ζωή μας απόψε. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Η πρόκριση στα ημιτελικά είναι φανταστική. Μόλις τέταρτη φορά στην ιστορία της Αγγλίας σε Μουντιάλ. Αλλά δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση. Υπήρχε αφοσίωση, αλλά παίζαμε απρόσεκτα. Κάναμε αρκετά λάθη τακτικής. Αυτό που λέω δεν έχει να κάνει με την οτροπία. Ήμασταν τυχεροί. Χρειάζεται να παίξουμε καλύτερα.
4: Not repetitive enough. We were lucky today.
5: Was that the occasion? Getting to the players?
4: I don't know. It's just it's
5: mentality thing.
4: No, nothing. Oh, it's no mentality.
5: Well, if you're honestly, not happy with
4: is,
5: the players,
4: this is pure mentality. How can you ask about mentality now? This is pure mentality. It's not about mentality.
5: No, I mean when the players had the problem, was that the mentality? What was it?
4: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
5: Absolutely.
4: This is, yeah, so why is the problem for mentality? It's the quality of our games. That's it. This has nothing to do with mentality.
5: But what about in terms of the players who came in then? The adjustments you made?
4: Very good.
5: Reece James.
4: Very good.
5: You've backed Reece James a lot throughout your career. And Reece today.
0: Το ρωτάει συνέχεια ο δημοσιογράφος για το mentality. Λέει αυτός no mentality. Το επαναλαμβάνει αρκετές φορές σε όλη τη διάρκεια της δήλωσής του, που ξαναλέω ότι είπε ότι κάναμε τη ζωή μας δύσκολη και δεν είμαι χαρούμενος από αυτή την εμφάνιση, Κωνσταντίνε Λιανέ.
1: Ακριβώς, άσταψε και πρόντιξε ο Τόμας Τούχελ, όπως το πες πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι εδώ έχει υποβαστεί στη χώρα μας αυτή η ιστορία, διότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να πας για τέταρτη φορά στο Μουντιάλ, στα ημιτελικά, δεν ξέρω στην Αγγλία, θα μας πεις εσύ τι λένε, και να βγαίνει ο Τούχελ να τους αδειάζει και να βγαίνει μετά, Κωνσταντίνε, ο Τζουτ Μπέλιχαμ, όπου ρωτήθηκε, και θα το ακούσουμε τώρα, λέει, ο προπονητής λέει ότι δεν είσαστε καλοί. Για να ακούσουμε, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μπέλιχαμ που έβαλε τα δύο γκολ και ξελάσπωσε χθες τα τρία λιοντάρια. Ναι, καλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς. Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παιχτών όπως ο Έρικ Χάλατ, ο Όντεργκαρντ, ο Νούσα, ο Σελθόθ. Δεν είναι καθόλου εύκολη αντίπαλη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο βρώμικα και αυτό κάναμε απόψε. Πάσα λοιπόν στον Κωνσταντίνο Λιανό από τη Βρετανική Sun, έχει το special reportage. Ακούσαμε τι υπόθηκε. Κωνσταντίνε,
3: Τι γίνεται τώρα, για πες, πώς έγιναν όλα αυτά?
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο όψεις σε αυτό το νόμισμα. Η πρώτη όψη είναι ότι τα παραείπε ο Τόμας Τούχελ, παρότι υπάρχει αρκετό παρελθόν προπονητών να μιλάνε έτσι μετά από ένα μάτς. Δεν ήταν καμία σχέση όμως όπως ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον το 1983 μετά τον τελικό του σκοτσέζικου κυπέλου, που είπε ότι η ομάδα του, η Αμπερντίν που κέρδισε την Rangers, ήταν η τυχερή, διότι αυτά που κάνανε στο γήπεδο ήταν εξευτελιστικά. Η άλλη όψη του νομίσματος δείχνει πόσο υψηλά στάνταρτς έχει ο Τούχελ. Και η δεύτερη όψη έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές στην Αγγλία, διότι σου λέει ότι έχουν έναν προπονητή ο οποίος τα λέει όπως τα βλέπει, δεν κοροϊδεύει κανέναν, δεν πάει να χρυσώσει κανένα χάπι, λέει αυτά που λένε και οι οπαδοί, έχει υψηλά στάνταρτς και θέλει αυτά τα υψηλά στάνταρτς να πραγματοποιηθούν.
0: Ναι, μήπως όμως τα λέει με λίγο άκοψο τρόπο και μετά από μια επιτυχία που είναι να είσαι στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου?
1: Άκοψο τρόπο δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βλέπα έτσι, γιατί και αυτά που είπε και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, αυτά που ακούω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμιά ρήξη μεταξύ τους. Ακούσαμε και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που είπε whatever στα αγγλικά, που στα ελληνικά η καλύτερη μετάφραση είναι, όπως το είπες και εσύ, ότι να είναι. Έριξε και αυτός μια μπηχτή στον Τούχελ, λέει, μάλλον δεν έχει συνηθίσει ο κύριος Τούχελ να παίζει με τέτοιους παιχταράδες, με τέτοια υγρασία στη Βόρεια Αμερική. Αλλά δεν υπάρχει ρήξη μεταξύ τους. Τα είπαμε εχθές για τα προβλήματα που υπήρχαν με τον Μπέλιγχαμ και τον Τούχελ, που ο Μπέλιγχαμ είχε μείνει εκτός ομάδος τον Οκτώβρη, που ο Τούχελ είχε βγει και είχε πει ότι η μάνα του έλεγε ότι η συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ είναι σχρή.
0: Η μαμά Μπέμιλιγχαμ έλεγε στο γιο της.
1: Όχι, η μαμά του Τούχελ.
0: Είχε πει
1: του Τούχελ ότι η συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ ήταν σχρή όταν τον έβγαλε αλλαγή και εκείνος άρχισε να πετάει πράγματα και να,
0: ναι,
1: να πετάει τα χέρια του, με συγχωρείτε.
0: Και για να...
1: το κεφάλι του απέναντι στην Αλβανία.
0: Και για να συνεχίσω, ο Μπέλιγχαμ λέει κάπου σε κάτι δηλώσει ότι η μαμά μου είπε ότι να μην πάρω κάρτα. Δηλαδή...
1: Αυτό πήγα να πω κι εγώ τώρα. Ναι, ότι η μητέρα του είπε να είναι ήρεμο, γιατί μπορεί να πάρει και αυτή και εκείνος καμιά κόκκινη και να έχει την ίδια μοίρα με τον Τζαρέλ Κουάντζα που θα χάσει και του ημιτελικού απέναντι στην Αργεντινή.
0: Είδε τώρα μια φάση. Τι σου κάνει για έναν παίκτη που του χρειάζεται? Γιατί λέει ο Ρόμπο Ντόρσετ του Sky Sports ότι έχουν ξεμείνει από δυνάμεις και με τα προβλήματα που έχουν.
1: Φυσικά, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Το ασπάζεσαι σε αυτό το σχόλιο του δημοσιογράφου του Sky Sports που είναι στο Μαϊάμι?
1: Τι έκανα με το σχόλιο, με συγχωρείτε.
0: Είπε ο Ρόμπο Ντόρσετ ότι από το Sky Sports που είναι στο Μαϊάμι ότι έχουν μείνει από δυνάμεις, τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ. Με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν.
1: Εντάξει, λογικό είναι σε αυτό το βαθμό που βρίσκεται το Μουντιάλ. Εδώ είδαμε τον Έρλινγκ Χάλαντ να βγαίνει αλλαγή εκεί που η Νορβηγία κυνηγούσε γκολ απελπισμένα για να ισοφαρίσει την Αγγλία. Και βγάλανε τον καλύτερο του παίκτη, ο οποίος το είπε ο Στάλες Ολμπάκεν, ότι έμεινε από δυνάμεις, εξουθενώθηκε και μάλιστα δεν ένιωθε και το πόδι του. Είχε μουδιάσει το πόδι, dead leg. Το λένε στην Αγγλία αυτό, γι' αυτό το λόγο βγήκε ο Χάλαντ. Δεν ήταν τακτική προσέγγιση από τον προπονητή της Νορβηγίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό με τον Ντέκλαν Ράις, ότι είχε μία ίωση, αλλά είχε και ένα θέμα με τον οπίσθιο μοιραίο του, το οποίο το έχει όλη την σεζόν.
0: Ναι.
1: Οπότε αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό τώρα ο Ράις απέναντι σε μια τεράστια ομάδα. Το πιο δύσκολο αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει η Αγγλία, έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της στην ιστορία αυτής της ομάδας, στην Αργεντινή, απέναντι στο Λιονέλ Μέσι. Πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τον Λιονέλ Μέσι, πρώτη φορά του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αγγλία και μάλλον και η τελευταία. Αλλά ο Ρις Τζέιμς γύρισε από τραυματισμό. Σας το είχαμε πει ότι μόνο ο Τζαρέλ Κουάντζα θα ήταν από εκείνο το μεγάλο μάτς με την Νορβηγία. Ο Ρις Τζέιμς όμως περιμένουμε να ξεκινήσει βασικός. Και ο Τζετ Σπένς, από ό,τι φαίνεται, θα πάει πολύ καλύτερα και με το σαγόνι του, γιατί έβγαλε το προστατευτικό κατά τη διάρκεια της παράτασης.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα, εσύ πώς πιστεύεις ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα μπορέσει η Αγγλία να περάσει το εμπόδιο για να βρεθεί στο τελικό μετά από πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια?
1: Από ό,τι φαίνεται η Αγγλία θα μπορέσει μάλλον να φέρει παίκτες στις κανονικές τους θέσεις. Περιμένουμε να δούμε τον Ρις Τζέιμς σε δεξιμπακ, τον Έζρι Κόντσα να γυρίσει με τον Μάρκ Γκέχη, που αν ο Μάρκ Γκέχη περιμένουμε ότι θα είναι σε ετοιμότητα. Τους έλειψε ο Μάρκ Γκέχη, τους έλειψε ο Έζρι Κόντσα στα center back στην αρχή βασικά, όταν μετά ο Τούχελ έκανε σημαντικές αλλαγές. Ο Τζον Στόουνς ήταν εκτός στοιχείου. απέναντι στην Νορβηγία με αρκετά λάθη. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ράις. Ένα πράγμα που είπε ο Wayne Rooney είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί η Αγγλία την ανικανότητα του Lionel Messi να γυρίσει πίσω και να παίξει αμυντικά.
0: Να έχει γρήγορες επιστροφές πίσω.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μην αφήνουν τόσους χώρους ανοιχτούς, ειδικά όταν ανεβαίνουν και μετά δέχονται αντεπιθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο Messi γενικά να μείνει σιωπηλός. Είδαμε άλλους παίκτες να παίρνουν μπρος απέναντι στην Ελβετία, όπως ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ειδικά ο Χουλιάν Άλβαρες με ένα τρομερό γκολ. Ο Λεάντρο Παρέδες είναι λίγο αρκετά μόνος στο 6, διότι ο Έντζο Φερνάντες του αρέσει να παίζει λίγο πιο μπροστά. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Θα είναι απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο που είναι πάρα πολύ πασιασμένος. Αρχίσανε πάλι ακόμα και οι παίκτες να τραγουδάνε για τα Falklands. Μαλδίνας, αν θυμάμαι καλά τα λένε στα ισπανικά.
0: Σωστά, ναι.
1: Ναι, αρχίσανε ήδη να τραγουδάνε. Η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ πιο πολύ υπέρ της Αργεντινής και θα έχουν τους περισσότερους οπαδούς. Φυσικά όμως όλα ξεκινάνε από τον Μέση. Αν καταφέρει ο Μέση να μην είναι ενεργός, η Αγγλία θα έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά πρέπει οι χώροι γενικά, πρέπει οι γραμμές να είναι πιο κοντά. Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει στο Μουντιάλ, που δέχονται πάρα πολύ εύκολα αντεπιθέσεις και υπήρξαν αρκετά τυχεροί απέναντι στην Νορβηγία, όπως είπε και ο Τούχελ.
0: Τι έχετε βάλει σήμερα, η Σαν, τι γράφει για το ματς και για την εθνική?
1: Ότι η Αγγλία με ηγέτη τον Τζουντ Μπέλιγχαμ βυθίσανε τους Βίκινγκ των Νορβηγών. Αυτός είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά ασχολούνται πάρα πολύ και με το VAR από τον αγώνα με την Νορβηγία. Ειδικά εκείνο το γκολ που έβαλε, το πρώτο γκολ που έβαλε ο Μπέλιγχαμ που ισοφάρισε, που η μπάλα. Φαίνεται ότι μάλλον.
0: Φαίνεται, αλλά ο αισθητήρας έχει βγάλει ανακοίνωση η FIFA ότι δεν υπήρχε θέμα.
1: Η FIFA καλά κάνει και βγάζει ανακοινώσεις και καλά έκανε και έβγαλε και εκείνο τον αισθητήρα που δείχνει που, όταν η μπάλα χτυπάει, που σηκώνονται οι γραμμές όπως τα καρδιογραφήματα.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει, αλλά τελευταία η FIFA σε άλλα πράγματα επίσης δεν μας τα λέει πολύ καλά. Μιλήσαμε για τον Φολάριν Μπάλογκουν τις προάλλες, ας πούμε. Μιλήσαμε για το Ιράν, την συμπεριφορά που δέχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι κάποια πράγματα που έχουν αμαυρώσει τη διοργάνωση, ειδικά αυτή η ιστορία με το Ιράν είναι πολύ πολύ
1: απαράδεκτη. Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα των καλωδίων, ναι. Ο Μαρκ Χόλζι της ΣΑΝ, ο πρώην διαιτητής που δουλεύει για εμάς, έχει θεωρεί ότι το VAR έπρεπε να είχε ανακατευτεί. Από εκεί πέρα, ένα πράγμα το οποίο ξεχνάμε με το VAR είναι ότι ο λόγος που φέραμε το VAR είναι για τα clear and obvious, για τα ξεκάθαρα και πασιφανέστατα. Δεν το φέραμε το VAR για να βάζουμε χάρακες, μυρογνωμόνια και διαβήτες όπως στο Λύκειο, όταν μας διδάσκανε.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι μας τα είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Βαρούχας, οι νέοι κανονισμοί είναι αυτό που είπες, χάρακες, μυρογνωμόνια κλπ.
1: Επίσημα όμως το VAR έχει έρθει για τα πασιφανέστατα, δεν είχε έρθει για τέτοια.
0: Ναι.
1: Τώρα το θέμα του καλωδίου επίσης είναι και θέμα της FIFA, διότι το βάλανε υπερβολικά χαμηλά. Δεν βρήκαμε τώρα ξαφνικά ένα τερματοφύλακα με το δυνατότερο πόδι στον κόσμο. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να είχε στείλει την μπάλα τόσο ψηλά. Και επίσης εγώ έχω δει μάτς της Premier League που όταν ξεκινάει το σφύριγμα του διαιτητή έχουν μείνει μπαλόνια των οπαδών μέσα στο γήπεδο. Οπαδοί πετάνε χάρτινα κουτάκια, χάρτινα ποτήρια. Δηλαδή θέλω να πω και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να σταματάμε κάθε τρεις και λίγο το
0: μα εδώ ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 10 το βράδυ και τελειώνει αντί για 12 παρα 4, παρα 10, παρα 5, τελειώνει, μπορεί να τελειώσει 12 και 20.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Εγώ θεωρώ όταν μιλάμε για clear and obvious, το VAR δεν έπρεπε να ανακατευτεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως, άμα θέλουμε να κοιτάζουμε τα πάντα, τότε τι να πω, και ναι, έπρεπε να ανακατευτεί. Μάλλον έπρεπε όμως να ανακατευτεί και με το φάουλ που έγινε στον Kane, που δεν ήταν φάουλ παρεπιπτόντως. Και να λέμε και μια αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό στον Τζετ Σπενς. Θα μπορούσε φυσικά να μην το δώσει το πέναλτι, αλλά το VAR, όπως μου είπε ένας δικός μου διαιτητής της FA, Oli Gilman,
0: ναι,
1: πρέπει να ανακατεύεται στα φανερά, στα clear and obvious. Δεν ανακατεύεσαι για κάτι τέτοιο το οποίο δείχνει επαφή, δείχνει ότι έπεσε. Πού να έβαζε το πόδι του?
0: Οι νέοι κανονισμοί είναι λίγο μπερδεμένοι. Γίνεται ένα μπέρδεμα μεγάλο, Κωνσταντίνε.
1: Ο Όπως έγινε και με τον Μπρίλ Εμπολό, που είναι ένας κανονισμός που έβγαλε ο Πιελίτσι Κολίνα για το Μουντιάλ μόνο. Και ήταν σωστός κανονισμός για το Μουντιάλ. Τώρα Premier League δεν θα ήταν σωστός κανονισμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό αυτό που λέει. Σωστό. Σωστό. Γιατί διαμαρτύρονται οι Ελβετοί, αλλά τελικά ο κανονισμός είναι αυτό. Αποδεικνύει ότι είναι σωστή η απόφαση του ΒΑΡ. Ωραία. Πάμε για να κλείσουμε. Πες μου, τι βλέπεις τώρα πρώτα-πρώτα στο Γαλλία με την Ισπανία? Ή δεν ασχολείστε καν με αυτό το παιχνίδι?
1: Όχι, όχι, εννοείται. Προσπαθώ να ασχολούμαι με όλα τα παιχνίδια. Η Αγγλία φυσικά είναι το απόλυτο focus.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένας τεράστιος αγώνας εκεί πέρα. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι και σε τι κατάσταση ακριβώς είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να τελειώσει το μάτς με το Βέλγιο. Έπρεπε να βγει και τραυματίας προς το τέλος, αλλά το μάτς είχε ήδη κρυθεί υπέρ της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τα κλόνι το φαβορί, το οποίο οι Γάλλοι νιώθουν φαβορί, δεν το δείχνουν. Η Ισπανία, το είπαμε ότι πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω από τους στάρς τους, τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φυσικά μου σκουβαλάει έναν τραυματισμό. Όπως
0: και πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, δεν το έχουν δώσει. Το πάνε τσούκα τσούκα τσάκα τσάκα να βγει το μάτς.
1: Φυσικά, ναι. Αλλά και ενδεχομένως ο νικητής αυτού του ζευγαριού, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα είναι το αφοπόλυτο φαβορί να πάρει το Μουντιάλ, έτσι όπως παίζει η Αγγλία. Και η Αργεντινή επίσης έχει δείξει και κάποιες ασθένειες μέσα στο γήπεδο. Αλλά όπως είπαμε και όπως είπες και πάρα πολύ σωστά, πρέπει να λάβουμε και υπόψη την κούραση. Ειδικά άμα το μάτι της Αργεντινής με την Αγγλία πάει παράταση.
0: Βέβαια, θα είναι καταστροφικό αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Να σας
0: εντάξει,
1: πω
0: και για τους δύο, γιατί δεν προλαβαίνουν να κάνουν αποκατάσταση. Το μάτς ήταν απόψε, ήταν τα ξημερώματα που μας πέρασαν. Λοιπόν, πώς θα προλάβουν, και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Πώς θα προλάβουν, έχουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, παίζουνε.
1: Εντάξει, επαγγελματίες είναι.
0: Εντάξει, επαγγελματίες είναι, αλλά είναι και οργανισμοί και κορμιά. Δεν είναι επειδή παίρνουν εκατομμύρια.
1: Εντάξει, ενδεχομένως όμως εκεί πέρα υπάρχει και ευθύνη απέναντι στους γυμναστές και προπονητές.
0: Και στο team.
1: Αυτά πρέπει να τα αυτά εύκολα μπορείς να τα προβλέψεις. Και ειδικά για τον καιρό επίσης, δηλαδή σε ένα σημείο. Μπορεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο κάθε Τζουντ Μπέλιγχαμ να γκρινιάξει για την υγρασία, ενώ ξέρουν ότι θα παίξουν στη Βόρεια Αμερική. Δεν ήταν να παίξουν στο Βουκουρέστι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά να σας πω ότι ο Λεάντρο Τροσάρ κοντεύει να πάει στην Μπεσίκτας. Ο λόγος που δεν προχωράγε μεταγραφή ήταν επειδή ήταν στο Μουντιάλ και ήθελε να συγκεντρωθεί, που είναι πάρα πολύ λογικός αυτός ο λόγος. Αλλά τώρα πλέον που δεν είναι στο Μουντιάλ, ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις με τον παίκτη για να τα βρει εκείνος με την Μπεσίκτας. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει τον deal 17 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόλης είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει τον Τροσάρ. Το deal με τον Τζόλη δεν προχώραγε, γιατί περιμένανε να δούμε τι θα γίνει με τον Τροσάρ, όπως σας είπα χθες. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή κάνει προετοιμασία με την Club Breeze, έβαλε και γκολ απέναντι στην Feyenoord και περιμένει την Arsenal να κάνει επίσημη πρόταση, η οποία περιμένει ότι ήταν τουλάχιστον 35 εκατομμύρια, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη, να κερδίσει το ρεκόρ του Μπάμπη Κοστούλα που ήταν περίπου στα 30 εκατομμύρια, και περιμένουμε να είναι ο αντικαταστάτης, αλλά η Arsenal θα συνεχίσει να ψάχνει για άλλους επιθετικούς. Νούμερο ένα στόχος ο Morgan Rogers στην Aston Villa, νούμερο 2 ο Bradley Barcola, αλλά ο Τζόλης είναι ο νούμερο ένα στόχος για αντικαταστάτης του Τροσάρ.
0: Να συμπληρώσω εγώ ότι το θέμα Τζόλι και Arsenal το έχεις αποκαλύψει εσύ στην Βρετανική Sun. Πρέπει να το πούμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην Αγγλία, να μπορέσει έστω να φτάσει στον τελικό και από εκεί πέρα βλέπει. Ναι, και από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά, γιατί είναι ένας τελικός. Ευχαριστώ τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για την επόμενη μέρα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Real.
0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η είδηση που έδωσε στο δελτίο στους τίτλους των 8.30 ο Γρηγόρης Διβάνης σχετικά με την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον εκεί, το οποίο ήταν, είναι κλειστό στο πάρκο Γουδί. Πρέπει να σας πω ότι επιχειρούν 28 πυροσβέστες σε 9 οχήματα. Έχει πάει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Υπάρχει και μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή, που η φωτιά εκδηλώθηκε 8 η ώρα στο κτίριο αυτό. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια με το ΕΚΑΒ, να έχει εκεί δύο ασθενοφόρα. Άλλωστε ένα κτίριο κλειστό, θυμίζω, αυτό το κτίριο που είχαν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά έγινε θέατρο. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, εκεί στο Γουδί, στο πάρκο, στο Γουδί, διότι αυτό είναι ακριβώς πίσω, μπαίνοντας από την Μεσογείο στην Κατεχάκη, πίσω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και εκεί που είναι η ΕΠΟ, τα γραφεία της ΕΠΟ είναι το Μπάμικτον. Η ελληνική αστυνομία έχει δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτηριακό συγκρότημα με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλοί που πάνε στο πάρκο για να περπατήσουν. Ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος εισόδου των σχολών της ελληνικής αστυνομίας. Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος συμβολής της με την οδό Καλενοπούλου, Καλενοπούλου είναι η Κατεχάκη, στο ρέμα κυκλοφορίας προς τον Μπάμικτον, στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει λοιπόν, είπαμε, 112. Το μήνυμα αναφέρει πυρκαγιά στο θέατρο Μπάμικτον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Στην ΕΡΤ News, παρακαλώ, να ακούσουμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα.
8: Τώρα στα 20 μέτρα πίσω θα δείτε το χώρο το συγκεκριμένο και θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα κάγκελα και κοιτάζουν τη φωτιά. Κάποιοι από εκείνους είναι μικρά παιδιά. Κάποιοι άλλοι πιο μέσα, κάποια άλλα παιδιά είναι πολύ πιο μέσα και παίζουν, αλλά είναι πάλι πολύ, πολύ κοντινή απόσταση. Μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα.
9: Έτσι,
8: φαίνεται και ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο που περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας, παράλληλα. Αλλά μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας τους ανθρώπους που βρίσκονται παρατεταγμένοι έξω από το διπλανό πάρκο και κοιτάζουν αποσβολωμένοι το συμβάν το συγκεκριμένο. Βλέπουν το καπνό να φεύγει με δύναμη προς τον ουρανό. Ακούμε και άλλα οχήματα επιχειρησιακά να φτάνουν τρέχοντας. Βλέπουμε το φορτηγάκι εδώ των εθελοντών του Βύρωνα,
9: ναι,
8: οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ έντονα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο έργο τους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ μεγάλες οι δυνάμεις που ήρθαν έτσι κι αλλιώς από την αρχή του συμβάντος. Περικύκλωσαν το κτίριο από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας να μην επιτρέψουν στη φωτιά να επεκταθεί ούτε έξω από το κτίριο, αλλά ούτε και στην βλάπτιση που υπάρχει τριγύρω στην περιοχή. Γιατί θυμίζω ότι και έξω από το κτίριο υπάρχει και πολύ χαμηλή βλάστηση, ξερά χορταράκια, που είναι πολύ εύκολο να μεταδώσουν, να πάει φωτιά εκεί και να τη μεταδώσουν μετά ακόμη πιο πέρα. Σε πολύ μικρή κοντινή απόσταση στο βάθος βλέπουμε και το κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι σχεδόν πίσω από το Υπουργείο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια μέτρα, πρέπει να είναι περίπου στα 500 μέτρα απόσταση, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται. Είναι πολύ
0: σε αρκετά μακρινή απόσταση. 500-600 μέτρα είναι από πίσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό το Μπάμικτον είναι πιο κοντά προς τις αστυνομικές σχολές. Για να συνεχίσουμε. Βλέπουμε και το βραχινοφόρο να ρίχνει νερό της πυροσβεστικής, που η φωτιά είναι τώρα σε εξέλιξη.
9: Το ότι παρευρίσκεται εκεί ο κόσμος και ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ασφαλές, ωστόσο υπάρχει η αγωνία. Οπότε
0: αυτό
9: ο κόσμος
0: είναι τώρα, ότι ο κόσμος, υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπει. Τι πάνε να βλέπουν τη φωτιά? Είναι δυνατόν τώρα? Εδώ πρέπει τώρα η αστυνομία σιγά σιγά να τους βγάλει το δρόμο εκεί που κάθονται και βλέπουν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με την ΕΡΤ.
9: Με τον συνάδελφο, υπάρχουν και πλαστικά μέσα, που προφανώς έτσι δημιουργούν μια
10: ιδανική. Πάντοτε υπάρχει και ένας κίνδυνος εκρήξεων, οπότε καλύτερα ο κόσμος να απομακρυνθεί, όταν είναι και πιο ασφαλές.
9: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε λοιπόν για πλαστικά που καίγονται, θα είναι μια διαδικασία έτσι, που θα πάρει χρόνο, έτσι, και θέλει βεβαίως πολύ έντονη κινητοποίηση. Συνθετικά υλικά απελευθερούν πολλές τοξικές ουσίες, που είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
10: Σωστά.
9: Λοιπόν, και έντονη μυρωδιά καμένου, Γιώργο. Νομίζω ότι αυτή την ώρα υπάρχει αυτή η αγωνία με τις δυνάμεις εκεί να επιχειρούν και περιμετρικά και από όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει είσοδος μέσα στο κτίριο και να εισέλθουν όσο πιο έτσι, συντονισμένα. Είναι σημαντικό, μιλάμε για μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη εδώ και 58 περίπου λεπτά, πλησιάζει η ώρα και εντάξει, υπάρχει και μια δυσκολία με δεδομένο ότι περνά ο χρόνος και νυχτώνει.
8: Φυσικά εδώ να τονίσουμε το θετικό, βέβαια, ότι εδώ και 58 λεπτά είναι σε εξέλιξη, αλλά το θετικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση, πολύ άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει η φωτιά να επεκταθεί. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα κτίριο παλιό, ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, ένα κτίριο που προφανώς είναι άγνωστο για το αν και πόσο μπορεί να έχει συντηρηθεί ομαλά, να έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των υλικών που βρίσκονται μέσα.
0: Αυτά γιατί ακούμε αυτή την ώρα για το κτίριο του Μπάμικτον στο πάρκο Γουδί, που έχουμε την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα εκεί γύρω στις 8. Είπαμε ότι επιχειρούν ήδη 28 πυροσβέστες και ενισχύονται. Το καλό είναι και το θετικό ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει ο πυροσβεστικός σταθμός στον Αμπελοκήπο.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Μία ώρα έμεινε ακόμα. Θα αντέξεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα Βουτσά είναι εδώ απέναντί μας, πάντα στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη, επίσης πολύτιμη βοήθειά της στην υποστήριξη εκπομπής. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στα ηχητικά που ακούσατε και θα ακούσετε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα εδώ του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα στην παρέα μας η Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Να κάνουμε τώρα μια σύνοψη τι έχουμε πει, τι υπάρχει. Αρχικά να σας πω εγώ για την πυρκαγιά στο πάρκο Γουδί, φωτιά εκεί στο κτίριο του Μπάμικτον που έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες και στη συνέχεια ήταν θέατρο και είναι τώρα εγκατελειμμένο, διότι το συγκεκριμένος χώρος δεν έχει άδεια λειτουργίας, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγο μίλησα με την πυροσβεστική υπηρεσία, είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει κάτι που να φανερώνει ότι υπάρχει κάποιος εκεί πολίτης στο κτίριο και συνεχίζεται η κατάσβεση. 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα της πυροσβεστικής και εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ είναι στο πάρκο, εκεί στο Γουδί, στη μεγάλη πυρκαγιά αυτή που είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Μπάμικτον. Μπαίνετε ενικός.gr, διαβάζετε πάρκο Γουδί, φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, είχε 112 για τους καπνούς και επίσης θα μπορείτε να μπείτε και στο real.gr, μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, καίγεται το κτίριο του Μπάμικτον, ήχης 112. Η βλάστηση ευτυχώς εκεί, σε αυτό το σημείο, είναι χαμηλή βλάστηση και από την πυροσβεστική πριν από λίγο μας ξεκαθάρισαν ότι η φωτιά είναι μέσα στο κτίριο και δεν έχει επεκταθεί ή γύρω-γύρω ή στα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή εκεί, ακριβώς κοντά σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Μπάμικτον. Τώρα την αμαρτία μου να πω, μια τόσο ωραία εγκατάσταση που θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει ζωή, δυστυχώς είναι εγκατελειμμένη και δεν υπάρχει ζωή στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι ο κόσμος αρκετός. Μπάμικτον, ναι, σωστά στον καλό φίλο που μας στέλνει. Το κτίριο της αντισφαίρησης είναι το Μπάμικτον. Δεν πρέπει να σας πω ότι εκεί έπρεπε κανονικά να είναι χώρος που να έχει ζωή. Όμως δυστυχώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που έγιναν και Ολυμπιακοί Αγώνες, μετά ήταν θέατρο, τώρα χωρίς άδεια λειτουργίας η εγκατάσταση έχει εγκαταλειφθεί και να δούμε τώρα αν θα τη σώσουν, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, κυρία Βουτσά, επειδή ξέρω ότι είστε και λάτρης του τένις, αυτή την ώρα ο τελικός του Wimbledon είναι σε εξέλιξη. Ο Γιάννη Σίνερ παίζει με τον Αλεξάνδρο Σβέρεφ και 2-1 μπροστά ο Γιάννη Σίνερ. Ο Γιάννη Σίνερ είναι το νούμερο 1 στον κόσμο, ο Σβέρεφ το νούμερο 3. Θυμίζω, 7-6 πήρε το πρώτο σετ ο Σβέρεφ. 7-6 πήρε το δεύτερο, ισοφάρισε ο Σίνερ. 6-3 καθάρισε το τρίτο σετ ο Σίνερ και τώρα ξεκινάει το τέταρτο σετ στο Λονδίνο, ο τελικός του Wimbledon.

Λοιπόν, η Real Madrid στην Εθνική Ισπανίας δεν έχει ούτε έναν παίκτη. Όμως, οι παίκτες της Εθνικής, της Real Madrid, έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ από κάθε σύλλογο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Μπορεί λοιπόν στην Εθνική Ισπανίας να μην υπάρχει ποδοσφαιριστής της Real Madrid, αλλά κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει τον σύλλογο της Μαδρίτης να λάμπει και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Οι παίκτες της Βασίλισσας έχουν πετύχει 19 τέρματα μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο με τις ομάδες που παίζουν, περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από ποδοσφαιριστές του. Συγκεκριμένα, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει 8 γκολ, ο Τζούντι Μπέλιγχαμ έχει πετύχει 6, ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Εμπαπέ με τη Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με την Αγγλία. Ο Βινίσιος Τζούνιορ έχει πετύχει με την 4 γκολ με τη Βραζιλία και ο άλλος είναι, ο Γκιουλέρ έχει πετύχει ένα που είναι και αυτός μέσα στους παίκτες που είναι στην Ρεάλ. Ακολουθεί η Παρίς Σεντζερμέν, όπου οι παίκτες της έχουν πετύχει 13 γκολ, η Μπάγερ 12 και η Άρσεναλ 8. Είναι η είδηση που διαβάζω τώρα στο ξένο, στα ξένα μέσα ενημέρωσης, να μην έχεις στη χώρα σου κανέναν και να είσαι πρώτο σκόρερ, να είναι πρώτο σκόρερ η ομάδα από την Real Madrid με τους παίκτες που έχει στις άλλες εθνικές ομάδες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Έδωσε μια συνέντευξη στο κανάλι της ομάδας ο κύριος Λύση, που μίλησε για την προετοιμασία. Ο Αλεσίο Λύση στην κάμερα του ΠΑΟΚ, μετά το χθεσινό 3-2 που η ομάδα έχασε από την Ολλανδική Τβέντε και

0: Ρωτήθηκε πού εστίασε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Επικεντρωθήκαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πώς θέλουμε να δουλεύουμε. Πραγματικά σκληρά, με υψηλό βαθμό, με υψηλό ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις και κάποιες βασικές αρχές. Γιατί πολύ σύντομα έχουμε σημαντικά παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια, είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Really close. We have important matches and we have to be ready to compete in these matches.
0: Ρωτήθηκε αν οι παίκτες του έχουν αρχίσει να αφομοιώνουν τις ιδέες του. Έχουν αρχίσει να το κάνουν και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την προδιάθεσή τους. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το πόσο χρόνο θα χρειαστούμε είναι αδύνατο να το πούμε. Προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων βλέπουμε ωραία πράγματα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Το τι του αρέσει ως τώρα στην προετοιμασία και τι πρέπει να βελτιωθεί, εδώ απάντησε.
1: We have to improve a lot of things.
0: Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό να χρειάζεται να δουλεύουμε πολύ, γιατί κάνουμε πολλά λάθη, αλλά είναι φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός, είπε χαρακτηριστικά.
1: To them in the best way that they have. So I'm really happy because of this and I'm really lucky.
0: Και ολοκληρώνοντας, λέει, θα δούμε, πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση στο 100% που θέλετε, τον ρώτησα. Πιθανότατα ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Αν πετυχαίναμε αυτό, θα ήμασταν μάλλον μια τέλεια ομάδα. Και το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν απίθανο. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο στόχο, αλλά να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Δεν είναι μια σταθερή διαδικασία, είναι μια διαδικασία με καλές και κακές περιόδους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στο πρωτάθλημα, αλλά και για όλους τους αγώνες. Αυτά είπε ο κύριος Αλέσιο Λύση, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ για την προετοιμασία και για, για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ που έγινε στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Μια επιτυχία τώρα από την κολύμβηση, ο Ντούμας, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων που ολοκληρώνεται σήμερα στο Μόναχο. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού, τερμάτισε με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά. Άφησε πίσω το Γερμανό Λιούις Χόφμαν με 1:00:29 και το Βρετανό Μαξ Μόργαν με 1:00:41, που ήταν οι άλλοι δύο που ανέβηκαν στο βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων στην Ρουμανία, που αποτελεί το παλαιό ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες των ανδρών, νέων, K23 και εφήβων. Και σήμερα ο κολυμβητής που είναι από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση μετά το Αργυρό που πήρε στα 200 μέτρα πρόστιο και πέμπτο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων. Ανέβηκε για τρίτη σερή χρονιά στο βάθρο των 100 μέτρων. Στον 100 μέτρων πρόστιο. Και έτσι έχει στα

0: 100 μέτρα, 2 χρυσά και 1 αργυρό. Καλή εμφάνιση στο τελικό έκανε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στο τελικό των 100 ύπτιων. Κατέλαβε την 6η θέση με 55 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Ο 18χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού γύρισε μάλιστα πρώτος στο 50, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό σε μια πολύ γρήγορη κούρσα. Νικητής εδώ ο Ρώσος ο Σερμπάκοφ με 53-99, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από το Γάλλο τον Μαρατόρη που έκανε 54 δευτερόλεπτα. Στο βάθρο ήταν και ο άλλος Γάλλος, ο Σερντό, 54-52. Πάντως είναι επιτυχία ότι πέρασε στον τελικό έκτος ο Παπαθεοδόρου. Είπαμε ότι ο Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο, χρυσό μετάλλιο, στα 200 πήρε το αργυρό τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στην κολύμβηση που έγινε στο Μόναχο. Λοιπόν, μια που λέμε για την κολύμβηση, να αφήσουμε λίγο το κολύμπι και να πάμε, γιατί δεν έχει, ήταν και άλλοι Ελλήνες, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, τι έχουν κάνει τα παιδιά στη σημερινή τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού των Εφήβων Νεανίδων στην κολύμβηση. Να πάμε λίγο στο τένις, θέλετε, διότι αύριο ξεκινάει το κυρίως ταμπλό στο Athens Open, στο κέντρο αντισφαίρησης που είναι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, και επιτέλους η Μαρία Σάκαρη θα παίξει στη χώρα της. Θα παίξει στη χώρα της 7.30 ώρα απέναντι στην Πολίνα Κουρντεμέτοβα, είναι Ουσμπέκα, ρωσικής καταγωγής, νούμερο 113, 7.30 είναι ο αγώνας. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα Athens Open να δείτε για πώς θα προμηθευτείτε τα εισιτήρια. Είναι σε μια πολύ ωραία κατάσταση στο Ολυμπιακό στάδιο. Μέσα εκεί υπάρχει, στο Ολυμπιακό κέντρο της Αθήνας, υπάρχει και το γήπεδο του τένις. Εκεί γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004. Έχει αναβαθμιστεί το γήπεδο αυτό και φιλοξενείται το Athens Open των γυναικών. Μια πολύ, επαναλαμβάνω, σημαντική διοργάνωση. Η Σάκαρη λοιπόν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά, δηλαδή νομίζω ότι ουσιαστικά από τότε που είναι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η Μαρία Σάκαρη δεν έχει παίξει στην χώρα της. Δηλαδή να τη δει ο κόσμος, λέει. Κάτι πολύ σημαντικό η Σάκαρη. Λέει, επιτέλους θα με δουν οι φίλες μου, δεν μου έχουν δει ποτέ να παίζω στην Ελλάδα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε η Σάκαρη που είναι στο νούμερο 43 θα παίξει με την Πολίνα Κουρντεμέτοβα, νούμερο 113, 7.30 ώρα στο αυριανό πρόγραμμα. Η Σάκαρη είναι το νούμερο 4 του ταμπλό. Πρέπει να σας πω ότι η φετινή διοργάνωση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς είναι το πρώτο WTA τουρνουά στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, και 5 Ελληνίδες είναι στο κυρίως ταμπλό, εκτός από τη Μαρία Σάκαρη, Σανφώσα Κελαρίδη, Μαριάννα Αγυροκαστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Μούτολα. Θα δώσουν και αυτές την πνοή τους, την προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη διοργάνωση πέρα από τον πρώτο γύρο. Το Athens Open WTA 250, τα εισιτήρια ξεκινούν από 5 ευρώ και μπορείτε μέσω του athenspavlaopens.com και του Ticketmaster να τα προμηθευτείτε. Πάντα να πάμε να ακούσουμε Μαρία Σάκαρη για την προσπάθειά της στην αυριανή διοργάνωση που αρχίζει στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζήσω αυτή την εικόνα στο ίδιο μου το σπίτι, στην Αθήνα μας. Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί Νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλά εμπόδια, θα έλεγα, τα καταφέρανε και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Thank you guys for making this possible. Και ελπίζω όλοι να απολαύσουμε αυτή τη γιορτή, γιατί για μένα είναι μια γιορτή αυτό που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι άμα δεν είχαμε αυτό το τουρνουά, αυτά τα κορίτσια δεν θα είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν και μπροστά στις οικογένειές τους, στους φίλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπω και από μένα. Δηλαδή, εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος. Ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και μπράβο και στο τουρνουά που τους έδωσε την κάρτα. Πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.

Τελικός Γουίμπλετον αυτή την ώρα. Στους άνδρες, ο Σίνερ παίζει με τον Σβέρεφ. Προηγείται ο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός, ο Σίνερ, με 2-1 σετ. Θυμίζω, για όποιους συντονιστήκατε τώρα, 7-6 πήρε το πρώτο σετ ο Σβέρεφ, 7-6 το δεύτερο ισοφάρισε σε 1-1 ο Σίνερ, 6-3 το τρίτο και τώρα είμαστε 2-1 μπροστά στα game. Ο Σβέρεφ προηγείται του Σίνερ στον τελικό του Wimbledon αυτή την ώρα που γίνεται στο Λονδίνο.

Είπαμε νωρίτερα ότι ο κανονισμός σχετικά με την αποβολή του Εμπολό έχει αλλάξει. Όμως ο προπονητής της Ελβετίας, ο Μουράτ Γιακίν, χαρακτήρισε τον κανονισμό που οδήγησε στην αποβολή του παίκτη του ως απαράδεκτο, αφού η Αργεντινή σκόραρε δύο φορές την παράταση και έβαλε τέλος στην παραμυθία μια πορεία της Ελβετίας, κερδίζοντας με 3-1 στον προημιτελικό. Ο Εμπολό δέχτηκε, θυμίζω, δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο στο 72, 5 λεπτά αφότου ο Εντόι είχε σοφαρίσει σε 1-1 για τους Ελβετούς, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ γιατί ο Μακάλιστερ είχε κάνει το 1-0 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Η Ελβετία είχε μεγάλες ευκαιρίες. Ο διαιτητής όμως έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό, το μέσο των Παρέδες, αλλά στη συνέχεια, μετά από μια μακρά εξέταση από το ΒΑΡ, διαπίστωσε ότι ο Εμπολό δεν είχε υποστεί φάουλ. Τιμωρηθήκαμε εξαιτίας ενός κανόνα που είναι απαράδεκτος, είπε ο Γιακίν, διαψεύδοντας όσους μιλούν για εφεύρεση της διαιτητικής ομάδας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως η νόμιμη απόφαση των διαιτητών βρίσκει σύμφωνο τον προπονητή της Ελβετίας. Λέει, δεν καταλαβαίνω αυτόν τον κανονισμό. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κατέστρεψε το παιχνίδι μας σήμερα. Πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά είναι οδυνηρό να χάνεις με αυτόν τον τρόπο. Η Ελβετία άγγιξε το όνειρο να προχωρήσει, να πάει στο πέναλτι, γιατί στο 112 όμως ο Άλβαρες με αυτό το πολύ ωραίο γκολ έκανε το 2-1 και στο τέλος ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1 και έτσι έστειλε την Ελβετία στην πρώτη συμμετοχή σε προημιτελικό παγκοσμίου από το 1954, την άφησε εκτός και επιστρέφει στην Ελβετία. Ο Γιακίν δήλωσε ότι η αποβολή άλλαξε την πορεία του αγώνα, που η ομάδα του είχε αρχίσει να ελέγχει, και θεώρησε, όπως σας είπα, είμαι πολύ περήφανος και πολύ περήφανος για τα παιδιά, είπε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του απέναντι στην Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να προκριθεί.

0: Έχετε πάει Σαντορίνη? Σ' άρεσε? Είσαι, έχεις άλλο επίπεδο. Εντάξει, εμένα δεν με... Εγώ είμαι ανώγια μιλοποτάμου, δεν είναι? Λοιπόν, τώρα έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Για ακούστε. Μέχρι την αύριο, μέχρι Δευτέρα 13 Ιουλίου, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 4 ημέρες Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και η Manes Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Κοζάνσα Hybrid Retreat. Εκεί λοιπόν στη Σαντορίνη, στην καρδιά του, των Φυρών, μοναδική θέα, στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα μπουτίκ ριζόρτ που η κυκλαδίτη και αισθητική, η πολυτέλεια, η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα. Πάμε στο επόμενο. Πολύ καλό και το επόμενο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντερνό σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις έως 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και επίσης δυνατό και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJet. Με τη SeaJet ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά, μεσημεριανά δρομολόγια. Από Ραφή να ταξιδεύετε άνετα σε Άνδρο σε 1 ώρα. Σε Τίνο σε 2 ώρες. Σε Μύκονο να ξοπάρω με το ταχύπλο της SeaJet. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ανακεφαλαιώνω. 4 μέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα. Μία δωρεπιταγή 1.500 από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 13 Ιουλίου, αύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πολύ δυνατά δώρα από τον Real FM. Thought maybe together you and me find it. Got no plans, it ain't going nowhere. Take your fast car and... Πάμε για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έχει περιοριστεί η πυρκαγιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, εκεί στο Μπάμικτον. Για να ακούσουμε από την ΕΡΤ το ρεπορτάζ που δίνει αυτή την ώρα λίγο.
1: Να καίγεται, είναι όλο το κτίριο η φωτιά, φαίνεται να μην έχει περιοριστεί σε ένα σημείο από όσο μπορούμε να δούμε βρυδί και στο σημείο που είμαστε και να κινηθούμε, Γιάννη, λίγο πιο πάνω. Καίγεται εσωτερικά λοιπόν το κτίριο, από άκρη σ' άκρη θα μπορούσα να πω, όσο είμαστε σε θέση να δούμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Διέπεται στα πλάνα της δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν αναπτυχθεί, συνεχώς έρχονται υδροφόρες και κινούμαστε λίγο ανατολικότερα για να σας δείξουμε και στην επόμενη γωνία του κτηρίου πόσες και ποιες είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι που είναι εδώ και μιλήσαμε μαζί τους ερχόμενοι στο κτίριο που φλέγεται στον Μπάμικτον, μας είπαν ότι λίγο νωρίτερα, γιατί η φωτιά, να υπενθυμίσουμε, ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 απόψε το βράδυ, η εικόνα ήταν χειρότερη. Έτσι φαίνεται ότι με την επιχειρώντας οι πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να την θέσουν υπό έλεγχο και να μην υπάρξει αρχικός κίνδυνος για επέκτασή της στην γύρω περιοχή. Βέβαια, όπως θα γνωρίζετε από τους συναδέλφους που βρίσκονται νωρίτερα από εμάς στην περιοχή, είχε σταλεί στις 8:20 μήνυμα 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής εδώ να κλείσουν πόρτες και παράθυρα ώστε να μην εισέλθουν μέσα σε αυτά τα σπίτια τους οι πυκνοί καπνοί που είχαν ζώσει εκείνη την ώρα την περιοχή. Βλέπετε την κινητοποίηση που υπάρχει.
2: Βλέπουμε τις ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, Ελένη, της πυροσβεστικής.
1: Και θα δείτε εικόνα Ευρυδίκη και από άλλα σημεία περπατώντας μέσα στο χώρο του Μπάντμιντον, στον εξωτερικό, στον άδειο χώρο του Μπάντμιντον. Θα δείτε από εδώ τα γερανοφόρα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που είχαμε πριν φτάσουμε στο σημείο ήταν για 38 πυροσβέστες που επιχειρούν, με περισσότερα από 11 οχήματα. Θεωρώ, φτάνοντας, ότι
2: έχουν ενισχυθεί περισσότερο.
1: Δύναμη, έχει ενισχυθεί ακριβώς Ευρυδίκη η δύναμη της πυροσβεστικής. Βλέπετε εδώ τις συντονισμένες αριστερά εταίρειες, όπως θα σας δείξει ο Γιάννης ο Βουβούρης. Ετοιμάζεται μια ομάδα ακόμη πυροσβεστών να εισέλθουν στο χώρο εντός του κτηρίου. Πρέπει να σου πω, όπως γίνεται κάθε φορά, οι άνθρωποι που είναι εδώ μας αποθαρρύνουν να πλησιάσουμε πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή για μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνδυνο από το σημείο που βρισκόμαστε. Αλλά θέλουμε να σας δείξουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για να δείτε πώς επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, Ελένη, την κινητοποίηση, ισχυρές.
0: Έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα στο παλιό κτίριο εκεί του Μπάμικτον, στο Γουδί, στο πάρκο στο Γουδί. Είπαμε ότι αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε γύρω στις 8 η ώρα, όμως αμέσως ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής, αμέσως, και υπάρχει τώρα να έχει περιοριστεί, αλλά είναι βράδυ, χρειάζεται ειδική προσοχή τώρα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γύρω-γύρω υπάρχει χαμηλή βλάστηση και θα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ η κατάσταση τώρα για το βράδυ, που επαναλαμβάνω ότι είναι το βράδυ τώρα εδώ, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Βλέπουμε έχουν φύγει και ο κόσμος ευτυχώς και είναι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία που επιχειρεί πυροσβεστική στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον στο Γουδί.

Τέταρτο σετ στο τελικό του Wimbledon. Ο Σίνερ προηγείται 2-1 του Σβέρεφ. Τώρα στο τέταρτο σετ 3-2 μπροστά είναι στα game ο Σβέρεφ απέναντι στον Σίνερ.

0: Ο Μιχάλης Κουστέρης είναι μαζί μας. Πάντα φυσικά μαζί μας είναι και η Ιντερβέντερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Και ο Μιχάλης Κουστέρης που είναι μαζί μας θα μας πει αρχικά τι είπε ο Νικολίτς, γιατί οι δηλώσεις του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μίλησε και για Πινέδα.
1: Ναι, έτσι είναι Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχει πει 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά ο Μάρκο Νίκολιτς και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό που ανέφερες για τον Πινέδα, όσο για το ότι θέλει μεταγραφές και περιμένει μεταγραφές. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα. Η περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο το καλύτερο για εμάς. Περιμένουμε εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες θα έρθουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Αυτό εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, ο οποίος προφανώς έχει συζητήσει τα πάντα με τον Χαβιέ Ριμπάλτα και πλέον οι δυο τους έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε προσθήκη και άλλων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο κεντρικού αμυντικού που περιμέναμε, αλλά ο προπονητής, χωρίς να ονομάζει θέσεις, προφανώς έχει εντοπίσει κάποια κενά και με τις προσθήκες που λέει ότι περιμένει και τις περιμένει, όπως είπε, σύντομα, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη άμεσα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Πινέδα που είπες, Δημήτρη, ο Πινέδα είπε για τον Μεξικανό, ανέφερε ο Νίκολιτς ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι μαζί μας 5 χρόνια και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτη μας, τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ. Αυτά είπε για τον Πινέδα. Για τον Πινέδα, αυτό που πρέπει να πούμε και για τους ακροατές μας, όσοι δεν γνωρίζουν την υπόθεση, είναι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση για να το επεκτείνουν, να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, όπως έκανε δηλαδή με τον Νίκολιτς, με τον Ριμπάλτα και με τον Γιώβιτς. Αλλά ο Πινέδα ακόμα δεν έχει μπει σε διαδικασία απάντησης. Μεσολάβησε και το Μουντιάλ, βεβαίως δεν ήθελε τότε να τοποθετηθεί. Τώρα είναι σε διακοπές. Το περιμένουν στην
0: Επειδή ήταν στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού, είναι σε διακοπές, αλλά είναι κομβικής σημασίας, νομίζω, η ιστορία του Πινέδα.
1: Βεβαίως και είναι κομβικής σημασίας η απάντησή του. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να μπει σε διαπραγμάτευση για τον Πινέδα. Υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμύρια δολάρια. Όποια ομάδα τη δώσει από το MLS, από την Αμερική, από το Μεξικό, μπορεί να τον πάρει χωρίς η ΑΕΚ να παρέμβει. Εάν προσφέρουν λιγότερα χρήματα, η ΑΕΚ δεν θα το δεχτεί και θα κοιτάξει να εξαντλήσει το συμβόλαιό της μαζί του. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα για τον Πινέδα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Επίσης, ο Νίκολης αναφέρθηκε στους Γιώβης και Ζήνη που δεν έπαιξαν σήμερα. Είπε ότι προληπτικά έμειναν έξω. Ο Λούκα είπε το ζήτησε ο ίδιος για να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. Ο Ζήνη ένιωσε κάτι και έμεινε και εκείνος έξω. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζαν. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Και πλέον περιμένουμε το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης, 8 ώρα η Ελλάδα, όπως είπαμε από την τηλεόραση της Κοσμοτέ, με τη Φύτεσε, ένα πιο δυνατό παιχνίδι, προκειμένου ο προπονητής να βγάλει νέα συμπεράσματα. Και βεβαίως εμείς στο μεταξύ θα παρακολουθούμε αυτά που είπε, γιατί τώρα πλέον όταν κάνει λόγο για 2 ή και 3 παίκτες, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι σε πλήρη εγρήγορση. Έχει αποκτήσει ήδη, είπαμε, τον Κάιρινεν, τον Αλεξίου και τον Ζούμπκοφ. Είπε ότι εξαρτάται και από τις αποχωρήσεις που θα γίνουν. Έχουμε αναφέρει από την εκπομπή μας σε ανύποπτο χρόνο ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον, οι οποίοι είναι προς πώληση. Συνεπώς, εάν φύγει κάποιος από αυτούς, ένας από αυτούς ή και οι δύο, θεωρώ ότι θα κοιτάξει να πάρει ποδοσφαιριστές. Και άρα εδώ ίσως ήταν η αναφορά του Νίκολιτς, που εξαρτάται και από τις αποχωρήσεις το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και.
0: Ναι, αλλά το γεγονός ότι βγαίνει ο Νίκολιτς και λέει, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Βεβαίως και υπάρχει. Το μαθαίνουμε εμείς τελευταία, δεν θα πει κάτι αυτό. Η πολιτική του Ριμπάλτα πλέον είναι ξεκάθαρη και πλέον το έχουμε αντιληφθεί. Δεν βγαίνει όνομα ποδοσφαιριστή εάν δεν έχει δέσει την υπόθεση 100%. Μη σου πω ότι δεν τον έχει φέρει στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για υπογραφές, ιατρικές εξετάσεις κλπ. Μόνο τότε διαρρέει το όνομα. Άλλες εποχές γνωρίζαμε, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, ποιος θα είναι ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ και πόσο κοντά είναι. Τώρα βλέπουμε τον Ριμπάλτα, δεν μαθαίνουμε το παραμικρό, μαθαίνουμε τις μεταγραφές όταν αυτές πλέον είναι γεγονός.
0: Ναι, εσύ φρονίζεις. Ναι, εντάξει, σωστό αυτό που λες. Φρονίζεις ότι
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει κάτι τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα υπάρξει. Όχι μόνο το θέμα του κεντρικού αμυντικού είναι σε εξαίρεση, γιατί ναι, θέλει να πάρει ακόμα ένα στόπερ, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή γενικότερα που θα μπορεί να αγωνίζεται στις θέσεις της επίθεσης, όχι απαραίτητα φουνταριστός, γιατί εκεί υπάρχει και ο Βάργα, υπάρχει και ο Γιώβιτς, υπάρχει και ο Ζήνη. Ένας περιφερειακός επιθετικός είναι πιθανό να αποκτηθεί, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί ακόμα ένας ακραίος, αν φύγει είτε ο Λιούμπισιτς είτε ο Ηλίασον, ποδοσφαιριστές που κατά κύριο λόγο αγωνίζονταν στα άκρα. Οπότε η ΑΕΚ θα κοιτάξει να καλύψει το κενό τους. Το ότι το λέει τώρα ο προπονητής ξεκάθαρα, νομίζω ότι θέλει να δώσει το στίγμα του εγκαίρως, ότι υπάρχουν. Και ίσως να θέλει να πιέσει κιόλας λίγο ο Νίκολης, να το πω και έτσι. Να θέλει να πιέσει ότι κοιτάξτε να δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και τις περιμένω και τις χρειαζόμαστε και τις θέλουμε. Και προσπαθούμε για αυτές. Ο προπονητής ήταν ξεκάθαρος. Πάντα είναι, νομίζω, ο Νίκολης όταν μιλάει. Και πλέον περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Ριμπάλτα, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του μεταγραφικού σχεδιασμού.
0: Μάλιστα, μένει στη γραμμή σου για να σε ρωτήσω για Μουντιάλ, αφού πω εγώ την είδηση που είπα στην αρχή νωρίς, ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει την υπόθεση του Στάνιτς. Κοιτάει προτεραιότητα για χάφ υψηλού επίπεδου. Οπότε δεν τίθεται θέμα πλέον για τον Σέρβο μέσο επιθετικό στον Ολυμπιακό. Προέκυψαν πράγματα στις τελικές διαπραγματεύσεις που έκαναν τον Ολυμπιακό να αφήσει την υπόθεση αυτή. Δεν ασχολείται πλέον, δεν υπάρχει θέμα με τον Στάνιτς. Και οι πυρώτες έχουν θέσει προτεραιότητα την ενίσχυση σε άλλες γραμμές, καθώς έχουν ήδη αποκτήσει Ζωάο Σίλβα, που παίζει σε όλες τις θέσεις της τριάδας πίσω από τον Φορ. Και είναι στα πρόθυρα της αγοράς του Ρόκα από την Τσιρόνα. Έτσι, μεσοεπιθετικά θα είναι καλά. Τώρα, μεγάλος στόχος για τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, είναι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά, όπως ο Άμπραμπατ, ο Μπράζοβιτς και ο Φλόιερ. Είναι παίκτες που εξετάζονται για να δούνε πώς θα γίνει να τους φέρουν στον Πειραιά. Λοιπόν, είπαμε για την ΑΕΚ, μας είπες, είπα εγώ για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Για πες μου τώρα, πώς θα είδες τα πράγματα χθες από τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Με την Αργεντινή. Η Αργεντινή για μια ακόμα φορά έκανε αυτό που είπαμε, Δημήτρη. Έβγαλε την ψυχή των φίλων της, των πιστών της οπαδών.
0: Μια ομάδα, αλλά δεν γίνεται έτσι, ξέρεις, όταν θέλεις. Δεν μπορεί να βγάζεις την πίστη στον άλλον, ναι.
1: Όχι, αλλά δεν είπα ότι το έκανε συνειδητά και σκεμμένα. Ναι. Αλλά είναι η πολλωστή φορά σε αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε την Αργεντινή να παίζει σβηστά. Μια ομάδα η οποία δείχνει να παίζει πραγματικά στο ρελαντί και δηλαδή περιμένει τα πάντα από το Μέση. Αν ο Μέση δεν σκοράρει, τα πράγματα δυσκολεύουν και πράγματι αυτό συνέβη χθες. Για πρώτη φορά στο ενεξελίξη Μουντιάλ δεν σκοράρε ο μεγάλος ηγέτης της Αλβί Σελέστε. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή, παρότι προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με τον Μακάλιστερ και όλα έδειχναν ιδανικά και ότι θα μπορούσε να πετύχει και σκορ κλπ. Οι Ελβετοί όχι μόνο κατάφεραν να ισορροπήσουν, ισοφάρισαν και παρότι έπαιζαν με παίχτη λιγότερο, εν τούτης άντεξαν, πήγαν το μάτι στην παράταση. Εκεί βεβαίως λύγησαν, γιατί εντάξει υπάρχει ποιότητα, το λέγαμε αυτό και χθες. Το θέμα είναι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, δύο τεράστια παιχνίδια για τους ημιτελικούς. Έχουμε το Γαλλία-Ισπανία. Ίσως οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι δύο κορυφαίες δυνάμεις στη Γυραιά Ήπειρο.
0: Μου περνάς την ιστορία της Αγγλίας σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Όπως ο Λιανός που λέει, ναι, γίνονται αυτά και κάτι τέτοια. Βγήκε ο Τούχελ και τους έκραξε. Βγήκε ο Μπέλιχαμ και απάντησε ότι να είναι.
1: Τα πήρα χρονολογικά τα παιχνίδια, δεν είναι αναφέρον.
0: Γιατί.
1: Γνωρίζω τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Το ψυχροπολεμικό.
0: Πας και εσύ να μου το. Μην μου πάμε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι ένα μουντιάλ. Δεν γίνονται, λέει, αυτά. Εντάξει, γίνονται, αλλά ρε παιδιά, όταν σε ένα παγκόσμιο κύπελο έχεις προκριθεί που δεν είχες προκριθεί χρόνια, είναι η τέταρτη συμμετοχή σου στα ημιτελικά και περνάς, θέλει λίγο πιο. Κάλμα, πώς το είπε ο Ινφαντίνο, ήρεμα, κάλμα λέει ο Ινφαντίνο.
1: Ναι. Βέβαια, Δημήτρη, ξέρεις ότι πολλές φορές αυτά, τέτοιου είδους περιστατικά, εντάσεις, δηλώσεις ένθεν κακήθεν, πολλές φορές λειτουργούν και θετικά για τις ομάδες αυτές. Μπορεί να είναι μια τεχνητή ένταση αυτή.
0: Δεν θα έλεγα ότι ο Μπέλιγχαμ είπε στον προπονητή του ότι να είναι και δεν ξέρει τι γίνεται μέσα με τη ζέστη και με αυτά.
1: Να παράθει την κατάσταση, να νομίζει κανείς ότι η Αγγλία πλέον είναι μια ομάδα η οποία είναι διαλυμένη και να βγουν και να βγουν στον αγωνιστικό χώρο την Τετάρτη οι παίκτες της και να τρώνε σίδερα. Δηλαδή, μπορεί να το δούμε και αυτό. Καταρχάς, διακυβεύεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι η παρουσία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αγγλία δεν έχει καλή παράδοση. Όταν φτάνει στην πηγή, το λέγαμε και χθες, δεν πίνει νερό. Το γεγονός ότι έχει φτάσει στους τέσσερις της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε κάτι ακόμα πιο υψηλό. Βέβαια απέναντι της έχει την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δηλαδή, εντάξει, θα πούμε και πάλι ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί λόγω τίτλου, λόγω μονάδων κλπ. Αλλά αυτή την Αγγλία, έστω και με τον τρόπο που έφτασε και με τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει, δεν τη διαγράφεις με καμία δύναμη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι...
0: Εγώ δεν σου λέω να τους διαγράψεις. Εγώ σου λέω όμως ότι η ιστορία αυτή σίγουρα...
1: Μπορεί να επηρεάσει, λες.
0: Όχι, δεν δείχνει, ρε παιδί μου, το στυλ που έχει ο Ντισάπ στα Γαλλία. Γιατί βγήκε και ο Κονατέ σήμερα και λέει για το μικρό χρόνο συμμετοχής που έχει. Ξεκάθαρη απογοήτευση, λέει, αλλά προηγείται η ομάδα.
1: Να. Έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή ο Κονατέ που θα παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και λέει ότι ναι, μεν εγώ δεν παίζω, έπαιξα μόνο 14 λεπτά, τον έβαλε στο μάτσο των ομίλων με την Νορβηγία. Καλά, είναι και άλλοι που δεν έβαλε και τους έβαλε λίγο. Ναι. Όμως όταν έχεις δύο ενδεκάδες εισάξιες, επέτρεψε μου να σου πω, εντάξει, κάνεις χειρισμό. Όμως εδώ δείχνει ότι ο άλλος τα αποδυτήρια τα έχει κάνει μπετόν αρμέ.
1: Ναι. Ναι,
0: εννοώ για τον Ντεσάπ, εντάξει.
1: Για αυτό που λες, η Γαλλία δείχνει να είναι στα καλύτερά της. Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Μπορεί να έχει κάποια νεκρά διαστήματα, αλλά γενικότερα η ποιότητά της, η αποτελεσματικότητά της, ακόμα και ο κινησμός της όταν χρειάστηκε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Απέναντι βεβαίως έχει μια εξίσου τεράστια ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες. Συνεπώς δεν αποκλείεται, όπως οι δύο προημιτελικοί που κρίθηκαν στην παράταση, δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ παρατάσεις. Δηλαδή και στο Γαλλία-Ισπανία και στο Αργεντινή-Αγγλία και πλέον η πρόκριση των τελικών να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Είναι δύο ομάδες τα οποία όχι, δεν μπορείς να τα πιάσεις από πουθενά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα απολαύσεις. Και δόξα τω Θεώ είναι και σε ώρες, έτσι ανθρώπινες, ώρες Ευρώπης, 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε νομίζω ότι αν υπομονούμε και για το μάτς της Τρίτης, το Γαλλία-Ισπανία, αλλά και για το μάτς της Τετάρτης, το Αγγλία-Αργεντινή, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε, δεν ξέρω αν περιμένουμε ποιότητα σε αυτά τα μάτς. Όταν το διακύβευμα είναι τόσο υψηλό, θεωρώ ότι οι ομάδες θα κοιτάξουν πρώτα να διασφαλίσουν το μηδέν παθητικό, δηλαδή να κοιτάξουν να μην δεχθούν γκολ και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να πετύχουν ένα γκολ το οποίο θα τους ανοίξει το δρόμο για την πρόκριση στον τελικό. Βλέπω προσοχή στην άμυνα, βλέπω ίσως συντηρητική προσέγγιση και από τους τέσσερις και από εκεί και μετά βεβαίως θα μιλήσουν οι μεγάλες προσωπικότητες.
0: Βλέπεις τελικό Γαλλία-Αγγλία.
1: Βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Το έχω πει, το έχω ξαναπεί ότι βλέπω Γαλλία-Αργεντινή. Βλέπω επανάληψη του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά, ό,τι και να πεις σε αυτό το Μουντιάλ, πολλές φορές έχουμε πέσει έξω σε προγνωστικά. Δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Όπως έχουμε τώρα, λέω εγώ, το Γαλλία-Αργεντινή, μπορεί κάλλιστα να δούμε Ισπανία-Αγγλία. Δηλαδή.
0: Καλά.
1: Και το αντίθετο ζευγάρι δεν θα είναι, ξέρω εγώ, έκπληξη πρώτου μεγέθους. Επαναλαμβάνουν τέσσερις ομάδες με βαριά φανέλα, με βαριά ιστορία, με πολύ κόσμο, με τη δική τους διαδρομή στο ποδόσφαιρο, τη δική τους σχολή αν θέλεις. Συνεπώς, ναι, αυτό που είπα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να τα απολαύσουμε αυτά τα παιχνίδια και να περιμένουμε βέβαια...
0: 10 η ώρα Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη. 10 η ώρα Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη και βλέπουμε πώς θα είναι ο τελικός την ερχόμενη Κυριακή τέτοια ώρα.
1: Θα μεσολαβήσει ο μικρός τελικός.
0: Εντάξει, ο μικρός τελικός για την τρίτη, τέταρτη θέση θα μεσολαβήσει, εντάξει. Θυμάσαι εσύ ποιος έχει πάρει το 2022 την τρίτη θέση? Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Λοιπόν, μίλησαμε τώρα με την πυροσβεστική σχετικά με την πυρκαγιά στο κτίριο του Μπάμικτον, εκεί που η εγκατάσταση είναι κλειστή και είχαν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και μετά ήταν θέατρο. Συνεχίζεται η κατάσβεση, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, εθελοντές από τους ΟΤΑ και υδροφόρες των ΟΤΑ. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Για να διευκρινίσω, γιατί στέλνετε μηνύματα, είναι ανεβαίνοντας τη Μεσογείο, εκεί που είναι οι σχολές της αστυνομίας, μπαίνεις δεξιά μέσα, μπαίνεις στο πάρκο στο Γουδί, περνάς τις εγκαταστάσεις των γραφείων της ΕΠΟ και στο δεξί σου χέρι από την ΕΠΟ στα 50 μέτρα είναι, στα 100 μέτρα μάλλον, είναι η εγκατάσταση του Μπάμικτον, και από την πίσω μεριά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν ανεβαίνει κάποιος από την Κατεχάκη, Κανελοπούλου προς το Βύρωνα, εκεί υπάρχει ένα φανάρι που μπαίνεις μέσα για το θέατρο του Μπάμικτον. Η φωτιά λοιπόν συνεχίζεται σύμφωνα με αυτά που μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική. Έχει περιοριστεί σε κάποιο σημείο, είναι μόνο στο κτίριο, δεν, έχει, δεν υπάρχει στο δάσος, εκεί που υπάρχει μια είναι η χαμηλή βλάστηση. Πάμε λίγο στο hardball, όπου έχουμε τον δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που έγινε στην παραλία της Λούτσας, στην Πρέβεζα, από το Σωματείο της Αναγέννησης Σάρτας και το Δήμο Πάργας. Εκεί στους άνδρες την πρώτη θέση πήραν οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, κέρδισαν τον Ιδωμενέα Χανίων με 2-1, και στις γυναίκες η Αναγέννηση Άρτας νίκησε τους Κύκλοπες με 2-0. Τώρα η επόμενη διοργάνωση είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στο Χανιά. Είχαμε σήμερα και το Κύπελλο Ελλάδος, πάντα για το Beach Hardball. Στον τελικό των ανδρών το πήρανε οι Κύκλοπες, που όπως και στον σημερινό χθεσινό αγώνα του πρωταθλήματος κέρδισαν τον Ιδωμενέα 2-1, και στον τελικό των γυναικών το ψήκωσε η Αναγέννηση Άρτας, κερδίζοντας τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης με 2-0 σετ, σε ό,τι αφορά πάντα το beach hardball. Και εθνική ομάδα των εφήβων στο hardball παίζει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Ρουμανία. Έχασε σήμερα 28-19 από την Γερμανία και θα παίξει αγώνες κατάταξης από την 9η έως την 24η θέση. Στο κολύμπι είπαμε πριν από λίγο για την επιτυχία που είχε ο Βαγγέλης ο Ντούμας να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο 100 μέτρα πρόστιο. Είχε πάρει το αργυρό στο ίδιο αγώνισμα, στο ίδιο στυλ, στα 200 πρόστιο, και η εθνική μας ομάδα στη σκηταλοδρομία 4x100 μικτής πήρε την τέταρτη θέση με 3:37.93, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

0: Ο τελικός του Wimbledon καλά κρατεί και ο Σίνερ που προηγείται 2-1 σετ απέναντι στον Σβέρεφ. Σήκω στο κεφάλι της, τόση ώρα δεν είναι αυτό. Θέλεις να δεις, είσαι για τα μεγάλα event εκεί με τις καπελαδούρες ωραίες, αρχοντικά πράγματα με τα μπαγιασόν, αρχοντικά πράγματα. Πράγματος είναι εμπειρία να πας σε ένα, δεν σου λέω εγώ στην Αμερική ή στην Αυστραλία, σε ένα Roland Garros ή σε ένα Wimbledon. Δεν πας τώρα για να δεις το τένις, πας για να δεις όλη αυτή τη μυσταγωγία, όπως το NBA, που θα πας να δεις πώς είναι το σύστημα εκεί με τα κουστούμια τους, πάνε, φοράνε μετά αθλητικά παπούτσια, ενώ πάνω είναι με κουστούμι, πάνε, κάθονται με τα αναψυκτικά τους. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα show που γίνεται. Μιλάω απέναντί μου στην κυρία Κατερίνα Βουτσά που είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου και ο κύριος Σίνερ 2-1 σετ προηγείται, 5-4 είμαστε στο τέταρτο σετ. 40-30 τώρα είναι. Να δούμε αν θα μπορέσει να το πάρει για τα επόμενα δύο λεπτά που θα είμαστε στον αέρα εδώ του Real. Φέμε έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σας θυμίζω πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, καθημερινή διασκέδαση κοντά μας για ακόμη μια Κυριακή Inter Veteran. Αρχίσαν ώρα 6. Αρχίσαν ώρα 6 και πάμε σε 3 ώρες και 47 λεπτά ο τελικός του Wimbledon, όπου πρέπει, ναι, να τελείωσε. Θα νομίζω ότι τελείωσε. 6-4. Για, μπορείς να μου κάνεις σύνδεση με το κανάλι Ανόβα. Πάμε, πάμε. Τελείωσε. Για πάμε.
1: Ο Γιάννικ Σίνερ υπερασπίζεται τον τίτλο του στο Wimbledon και καταβάλει την αντίσταση ενός σπουδαίου τενίστα του νικητή του φετινού Ρολάν Γκαρός, του Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Η στιγμή ανήκει σε αυτόν τον κύριο.
0: Ο Γιάννικ Σίνερ λοιπόν νικητής στο τουρνουά Wimbledon με 3-1 σετ απέναντι στον Γερμανό τον Σβέρεφ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Σίνερ. Υπερασπίζεται τον τίτλο του, όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο στα κανάλια Nova Sport, τον Γιώργο Λιώρη. Κέρδισε τον Σβέρεφ νούμερο 3. 7-6 πήρε το πρώτο ο Γερμανός ο Σβέρεφ. 7-6 ισοφάρισε ο Σίνερ 1-1. Στη συνέχεια 6-3 το πήρε ο Σίνερ 2-1. Και τώρα 6-4. Ο Σίνερ κατακτά τον τίτλο στο Wimbledon σε 3 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, με τον, σας είπα εγώ, θα πάει μέχρι τις 10, ήμουνα μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κατερίνα Βουτσά που ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Χρυστοδούλου αρκετά μας βοήθησε, σημαντική βοήθειά της σε όλα τα ηχητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, υποστήριξε εκπομπής από την Ειρήνη Κούρτη, την οποία επίσης ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας ήταν η Inter Veteran Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Συντονισμένη τώρα, Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες και όλες νότες τους ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου. Ένα από αυτά είναι ένα αμφίβολα και το Lady in Red, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κρίστενμπεργκ, η οποία κυκλοφόρησε το 1986 και γράφτηκε εμπνευσμένο από την σύζυγό του όταν εκείνος την είδε να φορά ένα κόκκινο φόρεμα σε μια επίσημη εκδήλωση. Η απλότητα της ιστορίας του σε συνδυασμό με την διαχρονική μελωδία το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Κρίστενμπεργκ, να θυμίσω ότι γεννήθηκε στην Αργεντινή, αλλά μεγάλωσε στην Ιρλανδία, όπου και ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία την δεκαετία του 1970. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και όπως κάθε Κυριακάτικο από τον Σεπτέμβρη, τον περασμένο, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια διαλυματική μουσική θεραπεία από την ενημερότητα που μας ταλαιπωρεί και αυτήν την εβδομάδα, μας ταλαιπώρησε. Οπότε εδώ είμαστε για να συνεχίζουμε την ενημέρωση μουσικά όμως, αλλά να προσπαθούμε και να χαλαρώνουμε, να διάσουμε λίγο το μυαλό μας από ό,τι μας έχει συμβεί και από ό,τι έχουμε ακούσει, για να ξεκινήσουμε έτσι με θετική ενέργεια και με λίγη δύναμη περισσότερη την εβδομάδα που από αύριο ξεκινάει την καινούρια. Στο μικρόφωνο εδώ του αληθινού ραδιοφώνου και του 97,8 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, ενώ στην ρύθμιση του ήχου για τρίτο σέρι Κυριακάτικο ο κύριος Νίκος Λικούρης, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία θα υποδέχεται τα μηνύματα σας. Πάμε όμως μουσικά τώρα με τους Ρίμων και το Supergirl.

Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2000 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της νέας χιλιετίας. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που δείχνουν δυνατοί απέναντι στον κόσμο, αλλά όταν πέφτουν τα φώτα, μένουν μόνοι με τις σκέψεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Οι Ρήμων δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γερμανία, όμως η ψυχή του συγκροτήματος ήταν ο Ιρλανδός τραγουδιστής Ρέα Γκάρβεϊ, ο οποίος με την χαρακτηριστική του βραχνή φωνή αλλά και τον ήχο από το

μάλλον μήνυμα στη διεύθυνση, την ηλεκτρονική στούντιο παπάκι realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο κύριος Phil Collins, Against All Odds.

λόγια τόσο σπουδαία που κάθε νέα εκτέλεσή τους αποτελεί μια πρόκληση. Χρειάζεται θάρρος αλλά και κυρίως μια σπουδαία φωνή. Και αν υπάρχει μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι, αυτή είναι η Mariah Carey. Το I Want to Know What Love Is έγινε γνωστό το 1984 από τους Foreigner και αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια στην ιστορία της rock μουσικής. Έτσι λοιπόν, 25 χρόνια αργότερα, η Mariah Carey αποφάσισε να το προσεγγίσει με το δικό της τρόπο, χωρίς να προσπαθήσει να αντιγράψει το πρωτότυπο, αλλά να δώσει έμφαση στη δύναμη της φωνής της, αλλά και στο συνέστημα των στίχων, χαρίζοντας το τραγούδι μια νέα διάσταση. Η Mariah Carey εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μέσα σε ελάχιστα χρόνια έγινε ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο με μοναδική φωνητική έκσταση, μέτρητες επιτυχίες και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα και μάλιστα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Η δική της εκτέλεση δεν αντικαθιστά το αυθεντικό τραγούδι, το τιμά. Και μας θυμίζει ότι τα μεγάλα τραγούδια μπορούν να συγκινούν κάθε γενιά όταν βρίσκονται στα σωστά χέρια. Ένα υπέροχο δίδυμο έρχεται αυτήν την στιγμή. Μια ηθοποιός με την οποία είμαι χρόνια τώρα ερωτευμένος και ένας δημιουργός που έχει δώσει και αυτό στα δικά του διαπιστευτήρια. Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid.

Μερικές συνεργασίες μοιάζουν απρόβλεπτες, αλλά τελικά αποδεικνύονται απολύτως ταιριαστές. Όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς κάλεσε την Νικόλ Κίντμαν να ηχογραφήσουν μαζί το Something Stupid, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα δημιουργούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα των τελευταίων δεκαετιών. Το τραγούδι είχε γράψει ήδη τη δικιά του ιστορία από το 1967, όταν το ερμήνευσαν ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα και η κόρη του Νάνση. Το 2000 όμως ένα απέκτησε νέα ζωή και μέσα από μια έτσι κινηματογραφική αλλά παράλληλα και ρομαντική προσέγγιση οι δύο αυτοί καλλιτέχνες έκαναν αυτό το τραγούδι να μοιάζει τόσο φυσικά δικό του, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε ήδη αφήσει πίσω του την εποχή των Take That και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους Βρετανούς pop star, γεμίζοντας όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ευρώπη τα στάδια. Και από την άλλη πλευρά η Νικόλ Κίντμαν βρισκόταν ήδη στην κορυφή του κινηματογράφου και απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί με άνεση μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Ρόμπι Γουίλιαμς και η Νικόλ Κίντμαν. Πάμε όμως τώρα σε μια άλλη μεγάλη κυρία εκεί στην Βρετανία. Someone Like You. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και το πρώτο ημίωρο για σήμερα. Και φυσικά μιλάμε για την Adele.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν κουβαλούν απλώς μια όμορφη μελωδία, κουβαλούν μια ολόκληρη ιστορία. Το Sorry seems to be the hardest word γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin το 1976 και μιλά για την δυσκολία του ανθρώπου να ζητήσει συγγνώμη όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Για περισσότερο από 25 χρόνια αργότερα το βρετανικό boy band Blue είχε την ιδέα να το διασκευάσει, αλλά το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι δεν το τραγούδησαν μόνοι τους. Στο στούντιο μπήκε και ο ίδιος ο Elton John, δίνοντας το τραγούδι μια νέα διάσταση από την αρχική του. Μάλιστα, εδώ βρισκόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο ημίωρο για απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Είναι ο Real FM που εκτός από την ενημέρωσή σας την υπόλοιπη εκεί, την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική, φροντίζει να σας ενημερώνει και μουσικά, να σας θυμίζει, να σας μαθαίνει τα καινούργια μέσα από την φωνή του Δημήτρη Πέτρου που βρίσκεται εδώ κάθε Κυριακή βράδυ για να χαλαρώνουμε από όλη αυτή την εβδομάδα και να παίρνουμε έτσι δυνάμεις για την εβδομάδα που έρχεται. Κάθε δεκαετία έχει τις μεγάλες ερωτικές τις μπαλάντες. Για τη δεκαετία του 1980 μία από αυτές ήταν σίγουρα και το Alone, ένα τραγούδι που μιλάει για τον φόβο της εξομολόγησης, για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να πεις κάποιον τι αισθάνεσαι αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις την ίδια ανταπόκριση. Οι Heart υπήρχαν ήδη για περισσότερο από 10 χρόνια όταν ηχογράφησαν το Alone. Οι αδερφές Ann και Nancy Wilson είχαν δημιουργήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα με γυναικεία παρουσία σε μια εποχή όπου ο χώρος κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άντρες. Το ταλέντο τους όμως, η επιμονή τους, αλλά κυρίως η μοναδική φωνή της Ann Wilson ήταν αυτά που κατάφεραν να γράψουν τη δικιά τους ιστορία. Το Alone κυκλοφόρησε το 1987 και εκτόξευσε ξανά το συγκρότημα στην κορυφή των charts.

με το Alone, τραγούδι που θα το αφιερώσω στην Αντελίνα από τα Κάτω Πατήσια, η οποία δεν χάνει καμία Κυριακή εδώ, και όχι μόνο αυτό, μας στέλνει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Την καλησπέρα μας επίσης να στείλουμε στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, η οποία πάντα εδώ κάθε Κυριακή είναι η πρώτη που στέλνει την καλησπέρα της. Στον Δημήτρη, επίσης φανατικό από την Κοκκινιά, στον Νίκο από την Πάφο και την όμορφη Κύπρο μας, στη Μαρία από την Κυψέλη, στη Γιώτα από τη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κωνσταντίνο από τον Πειραιά. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα αναλάβει να το γράψει σε ένα χαρτάκι και να μου το στείλει σαν ραβασάκι εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ, να τα βλέπω μπροστά μου στην οθόνη που έχω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Στείλτε μας το σημείο από όπου βρίσκεστε, μας αρέσει αυτό γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς μαζί με την αναφορά της περιοχής που μένετε ή που είστε διακοπές και μας ακούτε, γιατί καλοκαιράκι είναι τώρα, κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι επιστρέφουν. Λοιπόν, πάμε εδώ, συνεχίζουμε με τα δικά μας τα μουσικά, θα πάμε αρκετά χρόνια αργότερα, από το 1987 και τους Heart, πάμε στο 1972 και στον Αμερικανό τραγουδοποιό Lobo, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μεγάλη επιτυχία και μιλά για την επιθυμία να αγαπηθείς από τον άνθρωπο που αγαπάς. I'd love you to want me. When I see you,

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

σου έλεγαν ότι ένα από τα πιο τρυφερά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 γράφτηκε από ένα συγκρότημα που ήταν γνωστό για το σκληρό ροκ ήχο τους, ίσως και να δυσκολευόσουν να το πιστέψεις. Κι όμως οι White Snake το κατάφεραν. Το Is This Love κυκλοφόρησε το 1987 και αρχικά είχε γραφτεί για την Tina Turner. Ο David Coverdale όμως αποφάσισε να το κρατήσει για το συγκρότημά του και αυτό ήταν μια απόφαση που έμελε να αλλάξει την ιστορία των White Snake, αφού το τραγούδι έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και αγαπήθηκε ακόμα και από ανθρώπους που δεν ακούγαν ποτέ hard rock μέχρι εκείνη την στιγμή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Βάσο από το Κιάτο, στην Λιδία από τον Πύργο, στον Λικούργο από την Θήβα, στην Νάνση από το Παγκράτη, στον Πάνο από την Ηλιούπολη και στην Τζέννη, την Αθανασία και την Ιουλία, οι οποίες μας ακούν από την Ρέτρια, είναι παραλία και τα πίνουν και έβαλαν ραδιοφωνάκι και εντελώς στοιχεία έπεσαν επάνω μας. Και πολύ καλά πάθατε, κορίτσια, και πέσατε πάνω μας και μέχρι τις 12 τουλάχιστον εδώ μουσικά θα σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Πάμε τώρα εδώ, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001 μέσα από τον Πολάκης πλατινένιο δίσκο No Angel που ανήκει στην Dido. Το τραγούδι λέγεται Hunter.

ήταν Κιντίτο με το Hunter. Ένα τραγούδι που δεν μιλά για έναν χαμένο έρωτα, αλλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι καινούριο, να κυνηγήσει τα όνειρά του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει πίσω του τη σιγουριά της καθημερινότητας. Για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που περιέχει έτσι μια δυνατή ιστορία και μάλιστα έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για το Tainted Love, το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία τραγουδιών από αυτά που λέμε διαχρονικά. Το έκαναν οι Soft Cell το δεκαετία του 1980 στις αρχές και εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή των Φιλανδών, Kuan, Tainted Love.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Ρόμπι Γουίλιαμς, το πιθανότερο είναι ότι περισσότεροι θα απαντούσατε χωρίς δεύτερη σκέψη, Angels. Κι όμως, όταν κυκλοφόρησε το 1997, δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Χρειάστηκε χρόνος και κυρίως δουλίτσα μέσα από τις συναυλίες και έτσι εξελίχθηκε ένα τραγούδι το οποίο έμεινε να σημαδέψει ολόκληρη την καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς, που μόλις είχε αποχωρήσει από τους Take That και πολλοί πίστευαν ότι η προσωπική του πορεία θα κρατούσε λίγο. Εκείνος όμως μας απέδειξε το αντίθετο. Το Angels δεν μιλά αποκλειστικά για τους αγγέλους της θρησκείας. Μιλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας προστατεύουν, μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη όταν την χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11. Εδώ πάντα στο 97 και 8 είναι το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, που εκτός από την ενημέρωσή σας την υπόλοιπη, φροντίζει και για την μουσική σας ενημέρωση, την υπενθύμηση για αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά και αυτό που συμβαίνει στο παρόν. Σε ταξίδια μουσικά, τουλάχιστον τώρα για το καλοκαιράκι εδώ, που θα μας κρατάνε συντροφιά τις Κυριακές το βράδυ για να χαλαρώνουμε, να διάζουμε λίγο το μυαλό μας για την εβδομάδα που έρχεται. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου κύριος Νίκος Λεκούρης, το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 που στέλνετε μηνύματα η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που είναι από αυτά που δεν καταλαβαίνεις την γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί, αλλά η φωνή, η μελωδία ή ο τρόπος που ερμηνεύεται το συγκεκριμένο τραγούδι σε κάνουν να κολλάς μαζί του και να θες να το ψάξεις λίγο. Έτσι συνέβη και το 1993 όταν ο Ιταλός Έρος Ραματζότη τραγουδούσε το «Un'altra te».

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται φανταχτερές παραγωγές για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Αρκούν μια κιθάρα, μια ξεχωριστή φωνή και μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από την πραγματική ζωή. Όταν η Tracy Chapman το παρουσίασε το 1988, κανείς δεν περίμενε ότι μια τόσο λυπή μπαλάντα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο. Κι όμως, η ιστορία μιας γυναίκας που ενηρεύεται να ξεφύγει από την φτώχεια και να κυνηγήσει μια καλύτερη ζωή, άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους. Το αυτοκίνητο που αναφέρεται στον τίτλο δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι το σύμβολο της ελπίδας, της ελευθερίας και της ανάγκης να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας κρατάει στάσιμος. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Τζίμι από τη Μεταμόρφωση, στην Κατερίνα από την Καλυθέα, στην Καρυφαλιά από την Κύθνο, στην Μαρίνα από το όμορφο Ρέθυμνο, εκεί κάτω στην Κρήτη, στον Σοφοκλή από την Πάτρα, στον Μάρη από την Γλυφάδα, στον Λάμπη από την Αίγινα και στην Σταυρούλα. 2-11-200-8-200 για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονικά, αφού τα στείλετε στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα τι έχουμε? Maroon 5, She Will Be Loved.

φωνές που δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ποιος τραγουδά, και η LP ανήκει σε αυτήν την σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών. Το Lost on You κυκλοφόρησε το 2015 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της δεκαετίας. Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, ερωτήματα αλλά και αναμνήσεις, που δεν μιλά μόνο για έναν χωρισμό αλλά για όλες εκείνες τις στιγμές που αναρωτιόμαστε αν η αγάπη που ζήσαμε είχε τελικά την ίδια σημασία και για τον άλλον άνθρωπο που αγαπήσαμε. Να σας ενημερώσω ότι η LP πριν γίνει γνωστή είχε γράψει ήδη τραγούδια για σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως η Ριάννα, η Σέρ και η Backstreet Boys. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με τους Two Faces και το You.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Coldplay ξεκίνησαν ως μια παρέα φοιτητών στο Λονδίνο, αλλά έμελε να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη, με αμέτρητα βραβεία Grammy αλλά και εκατομμύρια πωλήσεις. Τραγούδια που το καταλαβαίνεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα που ξεκινάν, ειδικά αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο με το πιάνο. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον χρόνο, αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνεις ζώντας μέσα σε μια αβεβαιότητα. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τις 12, εδώ πάντα στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, του 97 και 8, που σας κρατάνε συντροφιά εδώ για την πόλη της Αθήνας, αλλά μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας και στις διακοπές, καθώς σε συνεργασία με ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να ακούτε ζωντανά τον Real FM, βέβαια και μέσα από την εφαρμογή Real Player από το κινητό σας ή από το tablet. Η Amy Winehouse δεν διέθεται μόνο μια ξεχωριστή φωνή. Διέθεται κάτι πολύ πιο σπάνιο. Την ικανότητα να μετατρέπει τις προσωπικές της εμπειρίες σε τραγούδια που ένιωθες πως μιλούσαν και για τη δική σου ζωή. Η καριέρα της ήταν σύντομη, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κέρδισε 5 βραβεία Grammy μέσα σε μόνο μία βραδιά. Γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, αλλά ταυτόχρονα πάλευε και με τους δικούς της προσωπικούς δαίμονες που τελικά την οδήγησαν σε ένα πρόωρο αλλά και τραγικό τέλος το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Amy Winehouse και Back to Black.

είναι να είσαι διαφορετικός, να παραμένεις ο εαυτός σου ακόμα και όταν όλοι γύρω σου προσπαθούν να σε αλλάξουν. Αυτή είναι ακριβώς την ιδέα πραγματεύεται το τραγούδι που ακούσαμε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του Sting, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 και είναι εμπνευσμένο από τον Άγγλιο συγγραφέα Quentin Crisp, μια κεντρική προσωπικότητα που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε μεγάλη ηλικία χωρίς ποτέ να απαρνηθεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, και μέσα από αυτήν την ιστορία ο Sting έγραψε ένα τραγούδι για την αποδοχή, την αξιοπρέπεια και το θάρρος να παραμένεις διαφορετικός. Εγώ τουλάχιστον κάθε φορά όταν ακούω αυτό το Be Yourself, No Matter What They Say, έχω σαν κανόνα αυτό. Να παραμένεις ο εαυτός σου, έστω και αν δεν αρέσεις, έστω και αν μένεις μόνος σου με αυτήν την επιλογή, παρά να αλλάξεις τα πράγματα πάνω σου και να καταντήσεις κάτι ψεύτικο που ενδεχομένως κάποια στιγμή ο ίδιος να κλωτσίσεις και να μην μπορείς να αποδεχτείς. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Λυκούρης με κοιτάει με απορία. Είναι οι ώρες τέτοιες, κύριε Νίκο, που μπορούμε να φιλοσοφήσουμε κιόλας για την ζωή. Πάμε όμως τώρα μουσικά εδώ με τους Pure Sense και το Don't Know Any Better, τραγουδάρα.

0: στείλουμε την καλησπέρα μας στον Μάνο από την Αθήνα, στον Γρηγόρη από την Αγία Μαρίνα, στην Άγια από το Εγάλαιο, στη Χρύσα από την Αργυρούπολη, στον Στρατή από την Καλυθέα, στον Άρη από την όμορφη Πύλο, στην Νάτα από τον Άγιο Στέφανο. Τώρα περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει ανθρώπους, στιγμές και εικόνες που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό το τραγούδι, το δικό μου τραγούδι, είναι αυτό που θα έρθει αμέσως τώρα. Ο Ed Sheeran το κυκλοφόρησε το 2014 και έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του και δικό μας. Οι στίχοι μιλούν για την απόσταση, για τις αναμνήσεις και για τις φωτογραφίες που κρατούν ζωντανές τις στιγμές όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να γεμίσουμε τη ζωή μας με όμορφες αναμνήσεις και να τις κρατάμε εκεί σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου μας και να τις ανασύρουμε όταν θέλουμε να θυμηθούμε όμορφες στιγμές από το παρελθόν. Μάνα, αν δεν έχεις κοιμηθεί, για σένα. Ed Sheeran και Photograph.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Με τους Calling και την υπέροχη φωνή του Alex Band ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για αυτό το κυριακάτικο βραδινό, αλλά κυρίως να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν η παρέα σας και η συντροφιά σας, αλλά μου επιτρέψατε και ταυτόχρονα να επηρεάσω την ψυχοσύνδεσή σας για αυτό το βράδυ. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ραντεβού την άλλη Κυριακή, από μένα τίποτε άλλο. Όνειρα γλυκά και γιατί όχι, πολύ πονηρεμένα, γιατί η ζωή είναι μία και πρέπει να δίνουμε και ένα kiss of life για τέλος. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Απόψε θα ασχοληθούμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια. Διασκευές λοιπόν σε κλασικά αγαπημένα ροκ τραγούδια, τα οποία μπορεί να έχουν πάρει πλέον διάφορες μορφές. Μπορεί να έχουν διασκευαστεί από άλλους ροκ καλλιτέχνες, μπορεί όμως να έχουν διασκευαστεί από pop, από soul ή από blues καλλιτέχνες. Ή ακόμη να έχουν γίνει instrumentals, όπως για παράδειγμα το All My Loving από τον Herb Albert, που χρησιμοποιούμε για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής.

studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τη δική σας συνεισφορά σε διασκευές ροκ τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του είδους που έχει γίνει αυτή η διασκευή. Και βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο μήνυμα από τον Δημήτρη, διασκευή στους Rolling Stones σε τραγούδι από το Sam Girls, το Beast of Barden από την Betty Midler. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η βραδιά, γιατί υπάρχουν ορισμένες διασκευές που ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει ξανά. Και αξίζει τον κόπο να τις μοιραστούμε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες.

I can get no satisfaction, φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones. Από το 1965, τραγούδι που εμπνεύστηκε στον ύπνο του ο Keith Richards. Την ίδια χρονιά, το 1965, το διασκεύασε ο Otis Redding. Σε soul ρυθμούς φυσικά, για το άλμπουμ του Otis Blue που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Γεια σου Κατερίνα, βλέπω επιλογή με το Heart of Gold από Charles Bradley. Σοφία μου, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα καλύτερα για τις επόμενες δύο ώρες.

Γεια σου, Σοφία. Η διασκευή του Τζοε Μποναμάσα στο Stop είναι φανταστική. Αλλά δεν έχει διασκευάσει ένα ροκ τραγούδι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα περιοριστούμε σε διασκευές που έγιναν σε πολύ γνωστά ροκ τραγούδια. Το επόμενο, για παράδειγμα, που έρχεται είναι και κινηματογραφικό. Ο λόγος για το Cat People, το Putting Out Fire. Τραγούδι του David Bowie από το 1982 και την ομότιτλη ταινία. Η διασκευή που θα ακούσουμε απόψε έρχεται από την Σαρλίν Σπιτέρι, την τραγουδίστρια των Τέξας, και το 2010.

Το My Sharona, η μεγάλη επιτυχία των ΝΑΚΑ από το 1979. Με αυτό το τραγούδι μάλιστα έκαναν και τον τεμπούτο τους δισκογράφικα. Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες, τραγούδι που το 1979 ήταν νούμερο 1 σε όλα τα τσάρτς. Η διασκευή που ακούμε απόψε είναι από Papik. Και μάλιστα είναι πρόσφατη από το 2014. Γεια σου Μαρία, το People Are Strange από Brave Combo βλέπω εδώ σαν επιλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Μάγια, Smoke on the Water από Senior Coconut. Απόλυτα ταιριαστό και αυτό στις διασκευές που θα ακούσουμε απόψε. Γεια σου Γιάννη, Albert King, Hockey Tongue Woman και Cult στο Born to be Wild. Ροκ διασκευές και οι δύο σε ροκ τραγούδια. Στέλιο, φυσικά και δεχόμαστε τις δικές σας ιδέες. Υπάρχει ήδη ένα σκελετός, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Πάμε για το επόμενο, το Come As You Are είναι. Η γνωστή μεγάλη επιτυχία των Nirvana του Kurt Cobain. Διασκευή από Bebo Best and the Super Lounge Orchestra.

Γεια σου Φώτη, εξαιρετικό μου λέει το θέμα, εξαιρετικές οι διασκευές, όλα τα κομμάτια είναι για κατέβασμα. Φώτη, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχω μια ιδιαίτερη έλξη στις διασκευές. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι το απόψινό αξίζει το κόπο. Γεια σου Μιχάλη, θυμάμαι μου λέει μια διασκευή του She Child O' Mine με γυναικεία φωνή, όπου την επέλεξαν σε ξένη διαφήμιση για την υπερβολική ταχύτητα. Έχω ήδη στο μυαλό μου μια διασκευή για το Sweet Child O' Mine από Scott Bradley που θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, Heart of Gold. Φυσικά του Neil Young από το 1971. Η διασκευή απόψε είναι από Charles Bradley, αφιερωμένο στην Κατερίνα.

Πραγματικά πολύ όμορφη διασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Γεια σου, Εύη, με τους Μετάλλικα. Σοφία, σωστή επιλογή. The Man Who Sold the World από Nirvana, διασκευάζοντας φυσικά David Bowie. Γεια σου, Βάγκο, Τίνα Τάρνερ και Hola Da Love. Μαριέλα, Willie Nelson, Me and Bobby McGee. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Cause I miss you. Αυτό φυσικά είναι και πολύ επίκαιρο. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Η Etta James διασκευάζει Rolling Stones.

Τέλη δεκαετίας του 70, λοιπόν, οι Stones περνάνε αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη. Ο Mick Jagger ειδικότερα στο στούντιο 54. Παρέα με τον Andy Warhol. Η disco είναι στην κορύφωσή της μετά το Saturday Night Fever. Και έτσι αποφασίζουν να βάλουν λίγο disco στη μουσική τους. Το Μίσιο θα φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το άλμπουμ, το Some Girls. Η διασκευή της Etta James είναι από το 2000.

Τάγκι Μάτσερ and Μπέρντι Νίξον διασκευάζουν το Lonely Boy, φυσικά τον Black Keys. Σε Reggae Style. Ο Τάγκι Μάτσερ έκανε για χρόνια κυρίως remix και διάφορες άλλες παραγωγές. Να λοιπόν που ήρθε η πρώτη του διασκευή στην ουσία και αυτή τη φορά ήταν πάνω στον Lonely Boy, τον Black Keys. Γεια σου Μάντι, Smells Like Teen Spirit από Patti Smith, το έχει κάνει μου λέει λίγο country αλλά γαργαλά γλυκά το αυτή και δένει όμορφα στο τέλος. Και δεύτερη reggae διασκευή από Alpha Blondie στο Wish You Were Here, τον Pink Floyd, από τον Στέλιο αυτή τη φορά. Για να γυρίσουμε στο Sweet Child O' Mine που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης. Σε στυλ νέας ο Γλεάνης. Από τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox.

Ο Σκοτ Μπράντλι, λοιπόν, και η Postmodern Jukebox, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλες επιτυχίες, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90, σε ατμόσφαιρα δεκαετίας 20 της Αμερικής. Ένα από τα παραδείγματα, το Sweet Child O' Mine. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό να το ακούς από τον Axl Rose και την χαρακτηριστική Ιρλανδέζικη προφορά του. Ή με το solo του Slash. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την εκδοχή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου, David και Scarlett, Cocaine με Eric Clapton φυσικά. Πρόκειται για διασκευή, καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στον JJ Cale. Γεια σου Γιώργο με το Sweet Bird of Paradise. Αναφέρεσαι στο Stairway to Heaven, μου στέλνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι κάτι αντίστοιχο έχω ετοιμάσει ήδη και εγώ. Διασκευή δηλαδή στο Stairway to Heaven, η οποία νομίζω ότι ξαφνιάζει. Και από τον καλλιτέχνη που την έχει κάνει, αλλά και από το ύφος που έχει κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Señor Coconut και Smoke on the Water, αφιερωμένο στην Εύη.

California Dreamin', φυσικά Mamas and Papas, από το Δεκέμβρη του 1965. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Η συγκεκριμένη διασκευή είναι από τον Bobby Womack. Γεια σου Έλλη, καλύτερη ώρα μου λέει για αυτή τη μουσική και τις διασκευές. Να χαρούμε λίγο και εμείς που δουλεύουμε για εξεταστική και μάλιστα διπλωματική. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σου εύχομαι Έλλη. Γεια σου Ντίνα μου, χαίρομαι που απολαμβάνεις τις μουσικές. Έτσι θα συνεχίσουμε με διασκευές από όλα τα είδη σε ροκ πάντα τραγούδια.

The Letter, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Box Tops από το 1967. Ο Al Green το διασκευάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, αφιερωμένο στην Άννα. Να σε καλά, Άννα. Γεια σου, Βίτο. Πραγματικά είναι πολύ ευρηματική η διασκευή που μου έχει στείλει με τον Dust in the Wind. Θα το ακούσω και ενδεχομένως, εάν αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον από ηχητική πλευρά, να το ακούσουμε στη συνέχεια της βραδιάς. Χωσέ Φελιτσιάνο αμέσως τώρα και Light My Fire.

Γεια σου Ρίζο στο Birmingham, η διασκευή φυσικά του Johnny Cash στο Heart. Αφιερωμένο λέει στη Δέσποινα τη γυναίκα μου και στην 8 ημερών κοράκλα μου Μιράντα. Να σου ζήσει φίλε, θα το ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε με την διασκευή που σας έλεγα λίγο νωρίτερα στο Stairway to Heaven των Zeppelin από το 1971 και το τέταρτο τους άλμπουμ. Ο Γιώργος μου είχε στείλει μια διασκευή σχετικά με το Stairway to Heaven. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Pat Boone. Ναι, τον γνωστό, τον παλιό Pat Boone, σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζουμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια από καλλιτέχνες όλων των ειδών της μουσικής. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός σε μουσικό είδος που έχει γίνει διασκευή. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι πρέπει να μιλάμε αποκλειστικά για διασκευές ροκ τραγουδιών. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας διασκευές.

The Passenger, Iggy Pop φυσικά, από το 1977. Τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα από τα ποίηματα του Jim Morrison. Μία από τις πιο πρόσφατες διασκευές είναι αυτή του Kid Loco, Γάλλου DJ και παραγωγού, από το 2011. Γεια σου η Άνθη, με τις διασκευές μου λέει, είχαν η μάνα το παιδί, γι' αυτό εγώ προτείνω το λατρεμένο μου Woodstock με Crosby, Stills, πως original είναι με την Johnny Mitchell.

Στην ίδια περίοδο χρονικά θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, μετά τον Iggy, οι Buzzcocks είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με το Ever Fall in Love το 1978. Στην άνθηση του punk και οι μέτρε του είδους, οι Nouvelle Vague, αφού ξεσκόνησαν οτιδήποτε υπήρχε από punk, new wave και ανεξάρτητη βρετανική σκηνή, έχουν κάνει ενδεχομένως μερικές από τις καλύτερες διασκευές.

Γεια σου, Εροφίλη, με τη διασκευή του George Michael στο Roxanne των Πολύς. Απλά την αγαπώ αυτή τη διασκευή και θα την ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου, Παναγιώτη, το αστρόνομο μου λέει, τον Blue Oyster Cult. Έτυχε μιας πολύ ωραίας διασκευής από τους Metallica και θα ήθελα να το προτείνω. Ενδεχομένως να το ακούσουμε και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I was talking with my honey the other day. My Radiohead Creep από το 1992. Διασκευή για απόψε από τον Richard Cheese. Okay, computer.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Περέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Και να χαμογελάς πάντα. Και εσύ Στίβ να χαμογελάς. Πάρα όλες τις αναποδιές που μπορεί να μας συμβαίνουν. Εντάξει, μην κάνεις και πολλές κινήσεις και το πας σε χώρο. Περαστικά εύχομαι να είσαι καλά φίλε. Smells like teen spirit. Nirvana, διασκευή εδώ από τον Paul Anka.

Αυτή είναι μια πραγματικά εκπληκτική διασκευή της Ella Fitzgerald στο Sunshine of Your Love. Τον Cream, τραγούδι του 1968, αφιερωμένο από την Κατερίνα στον Γιώργο. Γεια σου Βάγκο, θα προσπαθήσω να την ανεβάσω την εκπομπή αύριο στο Mixcloud. Γιάννα μου, δεν το ξέρεις, ναι, πλέον τις εκπομπές τις ανεβάζω το Σαββατοκύριακο στο Mixcloud, όπου υπάρχει ο τρόπος δηλαδή να ακούσει κάποιος την εκπομπή που δεν μπορεί στην ώρα μεταδοσής της. Είναι τα καλά του ίντερνετ. Για να γυρίσουμε στους Stones και να πάμε μέχρι την Ιταλία.

το Paint It Black των Stones από το 1966. Α, διασκευαστεί από την Κατερίνα Καζέλη στην Ιταλία με τον τίτλο «Τούτο νερό». Για την ιστορία, να πούμε ότι το Paint It Black, οι Stones το 1966 πούλησαν τα δικαιώματά του στην εταιρεία μπίρας Stein Lager με αντάλλαγμα την ισόβια προμήθεια μπίρας προς όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Και από τους Stones να πάμε στους Beatles. Διασκευή από Diana Ross και Supremes.

I Saw Her Standing There, των Beatles από το 1963. Η ηχογράφηση των Supremes είναι από το 1964, παρέμεινε όμως στο σιρτάρι μέχρι και το 2008, οπότε και κυκλοφόρησε. Να ακούσουμε και λίγο Beatles την απόψινη βραδιά, μην πάμε μόνο με The Stones. Να γυρίσουμε όμως σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Το One των U2 είναι ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί πάρα πολλές διασκευές. Απόψε από την Μίσα Πάρης.

Σαλούνα, καλή συνέχεια στη νύχτα σου και καλή δύναμη για την πρωινή βάρδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Real Blogger. Έχω πάρει δουλειά, μου λέει, στο σπίτι. Όχι, και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς όμως μου κάνεις παρέα και βοηθάς να τη βιάζω ήρεμα. Χρωστάς εσπρέσο, το σημειώνω. Γεια σου, Νίκο. Με τη διασκευή του Wonderwall από Mike Flower Pops. Το περίεργο, μου λέει, με αυτή τη διασκευή είναι ότι κυκλοφόρησε την περίοδο που ήδη έπαιζε η αρχική εκδοχή του τραγουδιού. Και μάλιστα ανέβηκαν στα charts μαζί και οι δύο εκτελέσεις. Το Still in Love With You είναι ίσως η πιο ρομαντική μπαλάντα που κυκλοφόρησαν ποτέ οι Thin Lizzy. Τραγούδι το οποίο πιστεύεται στον Phil Lynott. Υπάρχουν όμως και φήμες ότι το τραγούδι ανήκει στον Gary Moore. Όπως και να έχει, η Thin Lizzy από το 1974. Η Sade το διασκεύασε το 2011 για το Ultimate Collection. Επιλογή απόψε του Τάσου και της Μαρίας.

Diamonds and Rust, φυσικά Joan Baez από το 1975. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται στη σχέση της με τον Bob Dylan. Η διασκευή, το remix, αν προτιμάτε καλύτερα, που ακούσαμε απόψε, ήταν από τους Cognitive με τίτλο Old is Gold. She's Not There για τη συνέχεια των Zombies. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Η ιδιαίτερη διασκευή που θα ακούσουμε απόψε με τον τίτλο About Here είναι από τον Malcolm McLaren.

Ο πολυτάλαντος λοιπόν, Μάλκολμ Μακλάρεν, την αυροτοπής για εκείνον, για τις πολλές ιδιότητές του. Διασκευάζει το She's Not There των Zombies. Και μάλιστα η συγκεκριμένη διασκευή περιέχεται και στο Kill Bill 2, αφού το επέλεξε αυτό το σκόπο ο Quentin Tarantino, ο οποίος πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, το τελευταίο τέταρτο μου λέει στο αυτοκίνητο και μισή ώρα ακόμα στο σπίτι. Θα απολαύσω την εκπομπή. Κάθε Σάββατο σου λένε οι φίλοι σου, αμάν με αυτό το καλαμαράκι. Να είσαι καλά φίλε. I hurt myself today. Να και ο Τζόνι Κας, το Nine Inch Nails, η επιλογή του Ρίζου που μας ακούει στο Μπέρμιγχαμ, αφιερωμένο στην πριγκίπισά σου, να τη χαίρεσαι.

the feelings disappear. You are someone else.

Bring Me To Life, φυσικά από Evanescence, η αυθεντική εκτέλεση και το 2003. Η διασκευή που ακούσαμε απόψε ήταν από Gregorian, λίγο νωρίτερα αφιερωμένο στον Δημήτρη και στην Αντωνία. Συνέχεια με Show Must Go On. Μέσα από το musical Moulin Rouge.

Το μου λένε Ρουζ, λοιπόν, το musical του 2001, διανθισμένο με πάρα πολλές διασκευές. Ανάμεσά τους και το Show Must Go On και το Roxanne, το οποίο θα είναι το τελευταίο για απόψε. Όχι όμως στην εκτέλεση από το Moulin Rouge, αλλά στην εκτέλεση με τον George Michael. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω καληνύχτα στην Σοφία, στην Καλλιόπη, στον Γιάννη, στον Βασίλη, στον Μιχάλη, στην Αυσικά, στον Φώτη, στην Μπέτη. Καλό ξημέρωμα, Βάγκο, γεια σου Στέλιο, καληνύχτα Μάγια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα να έχετε, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και τρώνε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Του νου τη βέργα. Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Πόσοι κρύβονται στη λάσπη.